το νησί που θα το ζήσουμε μαζί. Κάπου υπάρχει ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη.

Ξύπνησα νύχτα και μες στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με ξεκάθαρες τις κόκκινες εθνικές γραμμές, η Αθήνα προχωρά στην υλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων για το Σεπτέμβριο και για όσο διαρκεί το ράλι του πετρελαίου, αφήνει η κυβέρνηση, καθώς η τιμή στη διεθνή αγορά ξεπερνά τα $94 το βαρέλι. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει τα 2,30. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή τη ρύθμιση του χρέους. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών μεσοσταθμικά στο 7% σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του χρόνου. Στις μειώσεις εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορριπαντικά και σχολικά είδη. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρει ότι κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ λιγότερο χρέος εξοικονομεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε τόκους, με τη συνολική εξοικονόμηση να φτάνει τα 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Κύμα καύσωνα αναμένεται από σήμερα στη χώρα έως τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς, κυρίως σε Σέρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Φθιώτιδα και Πελοπόννησο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε πολλές περιοχές. Σε κίτρινο συναργεμό βρίσκονται μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Μέχρι σήμερα στις 12 παρά 1 τα μεσάνυχτα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας «Ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας». Οι Αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει Τεχεράνη. Στην Κολομβία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν 15 νομοί που υπέστησαν σοβαρότερες συνέπειες από το καταστροφικό σεισμό της 10ης Αυγούστου. Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 319 νεκρούς και περισσότερους από 4.500 τραυματίες. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό 260 αγνοωμένων. Στο Περού, τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε δεκάδες σπίτια, 12 κέντρα υγείας και 6 σχολεία από το χθεσινό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό. Η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την οικονομική και πολιτική πίεση προς την Κούβα, επιβάλλοντας νέες κυρώσεις σε κρατικές επιχειρήσεις και στελέχη της χώρας, ενώ αυξάνει τους ελέγχους σε Αμερικανούς πολίτες που επιστρέφουν από το νησί. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί το Κουβανικό Ινστιτούτο Φιλίας ότι υποστηρίζει ένα ανατρεπτικό δίκτυο στις Ηνωμένες Πολιτείες που επιδιώκει να στρατολογεί και να ριζοσπαστικοποιεί Αμερικανούς πολίτες. Στην Ιγυρία, τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέβου στην πολιτεία Σοκότο. Οι επιβαίνοντες ήταν οικογένειες που πήγαιναν να εργαστούν σε οριζόνες. Έντονη αντίδραση στο σχέδιο επέκτασης του επικισμού του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εκφράζουν 7 χώρες, μεταξύ των οποίων Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Βρετανία, καλώντας το Τελ Αβίβ να σταματήσει άμεσα τη διαδικασία και να αποσύρει την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανέγερση τουλάχιστον 1.200 ακινήτων.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με ενδεχόμενο τοπικών βροχών στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά, άνεμοι βόρειο 6 μποφόρ στο Αιγαίο από 22 ως 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 22 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχαλή.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Buongiorno a tutti.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Μπαίνε. Ναι. Πήγε 21 ο μήνας, Διονύση.
0: Ναι, πήγε 21. Κυριακή, στον ύπνο σου μας έβλεπες. Μας έστειλε μήνυμα 5 και 20 το πρωί.
1: Εντάξει, τι να κάνει, ξύπνησε.
0: 28 βαθμούς έχει στην Καλαμάτα.
1: Πού να κοιμηθεί.
0: Εδώ έχει 25.
1: Πού να κοιμηθεί.
0: Είπαμε, αν δεν πέφτει κάτω από 28 τη νύχτα, αυτό είναι καύσωνας. Και φτάνει 40 την ημέρα, έτσι.
1: Κάτω από 30, λέει.
0: Εντάξει, κάτω από 30. Κάτω από 30.
1: Αλλά εντάξει τώρα. Έχει πυρώσει το σύμπαν.
0: Παιδιά, έχει ζέστη. Ζέστη πια. Ναι. Σήμερα το πρωί βγήκα και είχα δυσθυμία. Πρώτη φορά το πρωί. Δεν φαίνεται πολύ, το κρύβω. Αλλά είχα μια δυσθυμία.
1: Και εγώ χθες το βράδυ καθόμουν σε μια βεράντα και έπινα μια δροσερή λεμονάδα.
0: Λεμονάδα.
1: Φυσική.
0: Πιες μια μαργαρίτα, ρε παιδί.
1: Την είχε φτιάξει. Όχι, ρε παιδάκι, δεν ήθελα πιο αλκοόλ.
0: Γιατί?
1: Γιατί κάνει ζέστη, ρε Διονύση.
0: Και δεν κάνει το αλκοόλ με τη ζέστη.
1: Όχι.
0: Πες το μου αυτό. Τώρα, τώρα μου το λες.
1: Ναι. Κάνει το χαζό τώρα, δεν μπορώ πραγματικά όμως. Δηλαδή, δεν μπορώ, Νίκο, δεν μπορώ. Νίκο, σου ομοιάζει τη ρύθμιση.
0: Ω, Νίκο. Καλημέρα, Νίκο. Εσύ δεν πίνεις αλκοόλ το καλοκαίρι? Όχι.
1: Πίνουμε, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι, αλλά χτες και ζέστη λέμε. Και έφτιαξε η γυναίκα μια ωραία δροσερή λεμονάδα και ήπιαμε. Πολύ ωραία αυτή.
0: Στην υγειά τη.
1: Στην υγειά τη, σταυρούλα μας.
0: Ναι.
1: Και ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά μετά άρχισα να τρώμε μεξικάνικο.
0: Ωραία το μεξικάνικο.
1: Με φούντοσα.
0: Ναι, αλλά σου έχω πει τι κάνουν οι Μεξικάνοι.
1: Οι Μεξικάνοι έχουν πρόβλημα.
0: Οι Μεξικάνοι ταξιδεύεις με το αεροπλάνο εσωτερικό, στο εσωτερικό της, του Μεξικού. Έτσι. Ναι. Και σου βγάζουν το πρωί, στις 8 το πρωί, σου φέρνουν πανεράκι με καυτερές πιπεριές. Τσίλι.
1: Πικαγιές είναι.
0: Τσίλι, ναι. Τρως μία, από μέσα φουντώνεις. Και έτσι αντέχεις την εξωτερική ζέστη.
1: Άσε ρε.
0: Ναι.
1: Δεν αντέχω τίποτα.
0: Αυτό κάνουν οι Μεξικάνοι.
1: Γιατί είναι φουντώσω και από μέσα.
0: Το έχω δει.
1: Μα γιατί είναι φουντώσω και από μέσα.
0: Για να μην αισθάνεσαι το απ' έξω.
1: Τι λες, καλέ, που δεν το αισθάνεσαι.
0: Αλήθεια σου λέω.
1: Άσε ρε.
0: Ναι, όχι, το δοκίμασα.
1: Άπαπα.
0: Τσίλι, πιπεριά. 8 το πρωί τώρα. Τσίλι, πιπεριά με μπύρα αυτή που έχουν οι Μεξικάνοι. Βάζει
1: το έχουν. 8 το πρωί.
0: Ναι, ωραία.
1: Να πιω μπύρα και να φάω τσίλι.
0: Και να ταξιδεύει. Να πηγαίνει από την πόλη του Μεξικού.
1: Θα τα πω όλα χωρί να με βάλει
0: στη μέρη. Τσίλι κον κάρνε. Άλλο ωραία.
1: Πολύ ωραίο, αλλά πιο αργά να το τρως.
0: Ναι.
1: Και λίγο πιο δροσερά κάπου. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραία όλα. Αλλά ρε παιδί μου, όταν αυτό το πράγμα φουντώνει ζέστη, δεν θες τίποτα.
0: Ναι, δεν θες.
1: Δεν θες. Θες κάτι να πίνεις μόνο δροσερό.
0: Όχι, θες να έρθει ο χειμώνας. Θες να είσαι στην Κοπεχάγη ή στο Ανόβερο ή στο ορεινό Κορέστια Καστοριά.
1: Λουξεμβούργο.
0: Κορέστια Καστοριά. Όχι, στα Κορέστια που είχε 12 βαθμούς.
1: Στο χωριό χτες που μιλήσαμε με τον Δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Είναι στα 1000 μέτρα.
0: Πού είναι στα 1000 μέτρα, ναι. Πολύ ωραία.
1: Καλά, και στα 1000 μέτρα υψόμετρο.
0: Ναι.
1: Και στα 800. Το μεσημέρι ζέστα έχει.
0: Το μεσημέρι, ναι. Το μεσημέρι
1: ζέστα έχει. Και μάλιστα και μπόλικη. Ζέστα. Αλλά το βράδυ είναι ωραία.
0: Λοιπόν, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο ένας είναι μέσω Messenger και η Κυριακή το ξέρει ήδη, μας έστειλε το μήνυμά της. Πώς να σας πούμε και τους υπόλοιπους όμως. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται. Και μας
1: φέρνει
0: το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Στο Facebook και στο Messenger. Μπορείς να μας βρεις στο Messenger χωρίς να έχεις Facebook.
1: Το ξέρω, Διονύση.
0: Στους ακροατές το λέω, παιδάκι, δεν το λέω σε
1: εσένα. Γιατί άμα χρησιμοποιούν το Messenger το ξέρουν.
0: Λοιπόν, υπάρχει και το Viber.
1: Ναι.
0: Earth News, κενό, radio. Earth News μία λέξη, κενό, radio.
1: Ναι.
0: Το έχει κάνει ήδη ο Διονύση από τις Σέρες, καλημέρα, και ο κύριος Σολομώντας που είναι στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Με 19 βαθμούς. Εντάξει. 19 είναι υποφερτά. Είναι ανοιχτά. Είναι
1: πολύ
0: ωραία.
1: Καλά, πολύ καλά.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Πολύ καλά.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής.
0: Α, ναι, γιατί είπαμε το ψωμιάδι, αλλά δεν είπαμε την Μαραβελάκη.
1: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
0: Κατερίνα Σερέτη.
1: Διονύση Χατζημιχάλη στα μικρόφωνα. Βέβαια.
0: Βέβαια. Να,
1: επίσης,
0: η Μέρη από το Ανόβερο. 14 βαθμούς.
1: Ορίστε.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Τι
0: ναι,
1: να κάνεις,
0: αλλά, αυτά είναι τα ωραία. Αλλά είχαν τις προάλλες 35, ας πούμε, και σου λέει είχαμε καύσωνα εμείς με 35, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Είναι άλλη τεχνοτροπία, ας πούμε, του Ανόβερου.
1: Έχουν άλλη τεχνοτροπία στο Ανόβερο, αλήθεια. Ναι.
0: Λοιπόν, τι νέα.
1: Είχε θαματάκια χτες.
0: Κάθε μέρα έχει.
1: Χτες είχε αρκετά. Και που δεν το περίμενες, ρε παιδί μου, πράγματα.
0: Από πού?
1: Από παντού, από όλα τα μέτωπα.
0: Από τον Ντουμπλάντης.
1: Από όλα τα μέτωπα.
0: Ναι.
1: Είχε αθλητικά, είχε διεθνή.
0: Είχε εσωτερικά. Είχε, ναι.
1: Μόνο πολιτικά δεν έχει.
0: Γιατί δεν έχει πολιτικά? Πώς δεν έχει πολιτικά?
1: Τι πολιτικό έχει?
0: Την κόντρα του Πασόκ με τον πρώην Πασόκο Πιερακάκη.
1: Ποια?
0: Ναι.
1: Έλα, μας
0: έχει κόντρα μεγάλη.
1: Έλα, τώρα.
0: Μεγάλη κόντρα.
1: Έλα,
0: ναι, και χαίρονται. Ναι, του την είπανε και χαίρονται. Ναι, αλήθεια σου λέω.
1: Έλα, μωρέ τώρα. Ποιο ασχολείται.
0: Καλά, εντάξει, ναι, δεν ασχολούνται πολύ. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Θέλω να πω
0: όμω.
1: Θέλω να πω, δεν έχει.
0: Είχε και αυτό από τα πολιτικά.
1: Δεν είναι Ζέουσα.
0: Καλά, τι περίμενες δηλαδή τώρα εσύ από την
1: 20 Αυγούστου.
0: 20 Αυγούστου, ας πούμε.
1: Τίποτα δεν περίμενα εγώ.
0: Λέω.
1: Εγώ και τα άλλα δεν ήθελα να υπάρχουν.
0: Ποια?
1: Να είχε μόνο αθλητικά.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Όφη, μπράβο του Όφη.
1: Όφη, ναι.
0: 3-0 Όφη. Τη Τσέσσεκα Σόφια.
1: Ναι.
0: 3-0. Ωραία.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι δεν.
1: Τώρα που πεις Όφη.
0: Ο Παναθηναϊκός ήταν στο 2-0, κέρδιζε μέχρι το 89, μέχρι το 80 κάτι. Και έφαγε 2 γκολ στα τελευταία λεπτά.
1: Ναι, από μια ομάδα που δεν μπορώ να την πω.
0: Ναι.
1: Χράντετ Κράλοβ.
0: Ισοπαλία στην έδρα του.
1: Και ο Πάουκ είχε
0: ισοπαλία.
1: Εντάξει, τι έκανε.
0: Μοιράζει.
1: Ναι. Λοιπόν. Τώρα που πες Όφη.
0: Όφη.
1: Θυμήθηκα ένα ανέκδοτο.
0: Κρατιέμαι, δαγκώνομαι. Πες το όμως.
1: Συζητάνε μία κόμπρα με ένα βιβλιοθηκάριο.
0: Δεν ξεκινάει καλά, αλλά συνέχισε. Αυτό ήταν το ανέκδοτο.
1: Ναι. Δεν ψωμί, αν τσχελάει.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει, καλά κάνεις και λες τέτοια.
1: Γιατί κάνει
0: να δροσίσει, ναι, να δροσίσει λίγο. Καλά κάνεις.
1: Εγώ κοινωνικό έργο κάνω.
0: Μπράβο, ναι. Αρχίζει και πάρει τώρα μπάριζο ο Γιώργος από το Κιάτο, να σου πω εγώ.
1: Δεν κάνω εγώ κοινωνικό έργο.
0: Ναι, ωραία.
1: Καλημέρα στο φίλο μας, τον αγαπημένο, τον λατρεμένο, τον Μανόλο, τον Καραλή, που πήδηξε 6-16 στη Λοζάνη. Ναι, στη Λοζάνη, στο Diamond League. 6-16.
0: Εγώ είναι πολύ ύψος δηλαδή. Είναι πολύ πράγμα.
1: Εγώ βλέπω μια λακκούβα και δεν μπορώ να πηδήξω από πάνω, ας πούμε. Ο Μανόλο.
0: Μπράβο το παλικάρι.
1: 6-16.
0: Ναι.
1: Ναι. Πόση όροφη είναι.
0: Και έχει μέλλον. Τι πόση όροφη. 2 όροφη. 3, ξέρω εγώ. 2.
1: 2 πρέπει.
0: Ναι, 2 όροφη.
1: Άντε τώρα.
0: Ναι, 2
1: όροφη.
0: Ναι.
1: 2 όροφο.
0: Ανάλογα με την πολυκατοικία. Ναι, ναι.
1: Αλλά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Μπράβο το αγόρι.
0: Μπράβο το παιδί.
1: Και ο Ντουπλάντης υποκλήθηκε, λέει.
0: Ναι. Αλλά αυτό έκανε 6-21.
1: Ναι, αλλά είναι φίλοι.
0: Ναι.
1: Είναι φίλοι όλοι αυτοί.
0: Στο 6-21 σταμάτησε αυτό ή έκανε παραπάνω.
1: Ε.
0: Ούτως ή άλλως είχε το χρυσό, την πρώτη θέση δηλαδή, την είχε 100 κύρος με το 6-21. Έκανε κι άλλο, δεν ξέρω, δεν είδα. Δηλαδή, μόλις έχασε το 6-26 ο Μανόλο, γιατί ο Μανόλο έκανε και 2 προσπάθειες στο 6-21.
1: Ναι.
0: Δεν τις πέρασε, οπότε άφησε την τρίτη να την κάνει στο 6-26.
1: Ναι.
0: Δεν, και τελείωσε. Δηλαδή, εκεί σταμάτησα να βλέπω εγώ. Δεν ξέρω αν ο Ντιπλάντης έκανε κι άλλο.
1: 6-21.
0: Α, στο 6-21 σταμάτησε.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, είναι σπουδαίοι αθλητές και οι δύο.
0: Το άρεσε το Σταύρο το ανέκδοτο.
1: Φυσικά και το άρεσε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Σταύρο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Δώστε τη θάρρο. Ναι. Ο κύριος Σταύρος το Μαρούσι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Αφού τον οδηγό του λεωφορείου τον βρήκανε. Ναι.
0: Ποιον οδηγό του λεωφορείου πάλι.
1: Στη Λευκάδα.
0: Τι έκανε αυτός.
1: Είχε μπει σε αντίθετο ρεύμα.
0: Ναι.
1: Με ένα πούλμαν.
0: Ναι.
1: Και πήγαινε. Ναι. Σε γέφυρα κιόλας.
0: Mm-hmm.
1: Και πήγαινε και πήγαινε και πήγαινε. Γιατί είχε πούλμαν και μπορεί.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Κάναν στην άκρη που κόντουσαν οι άνθρωποι. Μπιστάντε τώρα.
0: Θα τον βρούνε.
1: Αφού, θα τον ευρούν.
0: Αφού υπάρχει βίντεο.
1: Ναι, θα τον ευρούν.
0: Αφού υπάρχει βίντεο, άρα ναι, υπάρχει και η πινακίδα.
1: Θα πει και εκείνο σαν τον οδηγό ταξί ότι τον παραπλάνησε το GPS.
0: Μπορεί.
1: Που άφησε κλινικά νεκρό τον οδηγό της μηχανής.
0: Το είπε αυτό ο οδηγός ταξί.
1: Ναι.
0: Είναι έξω.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Εντάξει. Όχι, λέω ρε.
0: Όχι.
1: Μήπως είναι.
0: Και εγώ λέω.
1: Μήπως είναι τέτοιο. Πώς βοηθάει αυτό, ας πούμε.
0: Ναι. Δίνεις δικαιολογία στον οδηγό του φορτηγού,
1: ναι.
0: του λεωφορείου.
1: Αφού ο καθένας λέει το αυτή του.
0: Ό,τι θέλει, λέει ο καθένας. Έχει δικαίωμα να πει ό,τι θέλει για να υπερασπίσει τη θέση
1: ναι,
0: του. Και μετά υπάρχει η δικαιοσύνη η οποία κρίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό.
1: Τέλος πάντων.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Τι άλλο γίνεται. Εκτός από τα αθλητικά που είπες, ήταν τα μόνα ευχάριστα στο Στίβο.
1: Είναι,
0: στο,
1: ναι,
0: Στίβο. Στο Στίβο και για τον Όφη. Γιατί για τους άλλους δεν ήταν ευχάριστα. Τι άλλο έχει. Πολιτική είπαμε δεν έχει. Τι άλλο έχει. Τι έχει από το εξωτερικό.
1: Εντάξει, το Ιράν.
0: Το Ιράν τι γίνεται.
1: Χαμούλης.
0: Πού
1: και στην Ουκρανία γίνεται χαμούλης.
0: Χαμούλης.
1: Κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα.
0: Στην Ουκρανία βομβαρδίζουν πολυκατοικίες.
1: Ναι.
0: Βομβάρδισαν χθες μια οκταόροφη πολυκατοικία. Και ένα παιδικό σταθμό.
1: Έβλεπα αυτή τη γιαγιά.
0: Όχι, παιδικό νοσοκομείο βομβάρδισαν.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Οι άνθρωποι.
1: Στρατιωτικό στόχο, καθαρά.
0: Ναι.
1: Τα πούλε ναι, από κάτω έκρυβε ο Ζελένσκι οι πυρηνικές κεφαλές.
0: Αυτά εντάξει. Αυτά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένα δικαστήριο σαν την Ιρεβέργη. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Αυτή τη γιαγιά και εμένα μου σπάραξε η καρδούλα μου.
1: Αυτή η γιαγιά σπάραξε η καρδιά μου. Γιατί ξέρετε κάτι, εμείς...
0: Πες στους ακροτές, δεν ξέρουν.
1: Ναι,
0: γιατί
1: γιαγιά, εμείς
0: το ξέρουμε.
1: Βγάλανε από τα συντρίμια το εγγονάκι της.
0: Περίμενε πώς και πώς να το βρει ζωντανό στα συντρίμια, να το απεγκλωβίσει. Ναι. Και δεν.
1: Όχι.
0: Και η γυναίκα...
1: Όταν την ώρα που το βγάζανε λίγησε, ήταν αρχαία τραγωδία κανονική.
0: Ήταν αρχαία τραγωδία, όντως.
1: Ναι, αρχαία τραγωδία. Δηλαδή άκουσα τον ήχο της φωνής της και γονάτισα. Γιατί αυτό το λέω σε κάποιους που είναι πολύ, συγκινούνται πολύ εύκολα μόνο με συγκεκριμένα όμως γεγονότα.
0: Ναι, όχι, ναι, δεν συγκινούνται πολύ.
1: Είναι επιλεκτικά, είναι επιλεκτικά ευαίσθητα.
0: Δεν πειράζει.
1: Κάτι βουλευτές, κάτι.
0: Συμβαίνουν αυτά τώρα.
1: Δημοσιολόγους, ας πούμε, στα Facebook.
0: Ναι. Όχι, και φίλους ακροατές μερικούς και τα λοιπά. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ναι, ο καθένας, ο καθίσε φοετάρχη.
1: Δηλαδή αυτοί δεν μας λένε, γιατί δεν είπατε για τη γιαγιά στην Ουκρανία.
0: Ναι, όχι. Δεν υπάρχει κανείς να το ζητήσει αυτό. Ποτέ.
1: Όχι, γιατί αυτή είναι Ναζί.
0: Ναι. Α, είναι και Ναζί. Ναι. Σωστό.
1: Δεν είναι.
0: Αμέ.
1: Ναι.
0: Έτσι, άλλο.
1: Ναι. Λοιπόν, εκεί στο
0: Στο Ιράν, τι γίνεται με το Ιράν?
1: Δεν έχω καταλάβει, ρε Στιόλιο.
0: Επειδή δεν γίνεται κάτι φοβερό πέραν του Τραμπ που είπε μια κουβέντα.
1: Λέει, θα κάνω, του, ναι.
0: Ναι, θα κάνω οικονομικό αποκλεισμό. Το σημαντικότερο θα είναι το οικονομικό D-Day και διάφορες τέτοιες αρλούπες που σας λέγαμε χθες το πρωί.
1: Ναι.
0: Τα είπε. Ναι. Ωραία. Χωρίς κανένα ιδιαίτερο μέτρο. Πάρθηκε κανένα μέτρο, είδες ή κανένα μέτρο?
1: Γιατί πότε παίρνετε?
0: Τα καύσιμα γιατί ανέβηκαν?
1: Δεν ξέρω, ρε Διονύση.
0: Αφού δεν πάρθηκε
1: δεν
0: κανένα
1: ξέρω, ρε,
0: μέτρο,
1: παιδιά.
0: Δεν υπάρχει καμία
1: αλήθεια.
0: Συνέπεια, δεν έγινε κάτι. Ίσα ίσα που κυκλοφόρησε χθες από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι έχει βρεθεί ένας τρόπος να πηγαίνουν τείχο-τείχο τα πλοία από την περιοχή του Ομάν και να βγαίνουν από εκεί.
1: Ναι.
0: Βγήκανε, λέει, 10 εκατομμύρια τόνοι καυσίμων από το Ομάν, τείχο-τείχο. Άρα, γιατί ανεβαίνουν τώρα τα καύσιμα? Πάλι. Πες με εμένα.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις να μου
1: απαντήσεις. Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Δεν ξέρω να σου απαντήσω, γιατί δεν είναι ότι ανεβαίνουν εδώ στα βενζινάδικα.
0: Όχι, παιδί μου, εδώ, σε όλο τον κόσμο ανεβαίνουν.
1: Θέλω να πω, το τονίζω αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έφτασε 93 δολάρια κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Χθες πάλι. Δεν ξέρω τώρα που είναι.
0: Πού είναι? Θα
1: σου πω την αλήθεια. Ναι. Θέλω να μου πεις και το WTI.
0: Το WTI. Θα το βρω, εγώ θα σου πω.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Θα το βρω και θα σου
1: γιατί
0: πω.
1: Γιατί έμαθα και το WTI με αυτή την κρίση.
0: Ναι.
1: Και πολύ. Γιατί λέει, πόσο είναι το Brent? Ξέρω εγώ, 93 δολάρια. Το WTI.
0: Ναι.
1: Μπορείς
0: θα σου πω. Θα σου πω τώρα, το Brent είναι στα 93-82 και το
1: ωραία.
0: WTI είναι στα 86-78.
1: Φτηνά είναι το αμερικάνικο.
0: Υποχώρησε κατά 6 cents.
1: Το αμερικάνικο.
0: Ναι. Ενώ το ευρωπαϊκό ενισχύεται κατά 4 cents.
1: Θα φτάσει 3 ευρώ η βενζίνη. Δεν ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει. Έχω πια πλέον, πώς το λένε, δεν το λέω για τους ιδιοκτήτες των πρατηρίων.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτοί είναι οι λιγότερο φταίχτες, ας πούμε, σε όλο αυτό το πράγμα.
0: Για πες.
1: Αλλά πλέον δεν πιστεύω, ας πούμε. Αυτό, που έχουν κάποια αυτή την επιχειρηματολογία που μέχρι να φτάσει.
0: Καλά, και εγώ δεν πιστεύω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος.
1: Εντάξει τώρα, αυτό με τις τιμές, ας πούμε, των καυσίμων.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ιούδας και η Ιουδίθ.
1: Όλη γη.
0: Να ξέρετε. Είναι Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Και είναι και Εθνική ημέρα σπουμόνι.
1: Σπουμόνι!
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Παγωτό.
0: Ναι, είναι ναπολιτάνικο παγωτό όμως. Σερβίρεται ως επιδόρπιο.
1: Για πες.
0: Το διέδωσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Ιταλοί μετανάστες.
1: Πες μου, ναι.
0: Αποτελείται από στρώσεις τριών ειδών παγωτού. Σοκολάτα, φιστίκι και κεράσι.
1: Τι λες τώρα.
0: Και έχει μέσα γέμιση φουντουκιών και ζαχαρωμένων φρούτων.
1: Βάλε με ένα σπουμόνι!
0: Δηλαδή αυτό καμπύλη ζαχάρου. Κατευθείαν, με τη μία.
1: Είναι δροσιστικό όμως αυτό.
0: Το σπουμόνι.
1: Αυτό το τρώγα.
0: Κοίτα, τα ζαχαρωμένα φρούτα ούτως ή άλλως προκαλούν από μέσα εσωτερική θέρμανση.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή χειρότερη από το τσίλι.
1: Ναι, ναι. Δεν πειράζει. Ναι, χειρότερη από το τσίλι. Τα ζαχαρωμένα φρούτα.
0: Λοιπόν, ζαχαρωμένα φρούτα.
1: Φτιάξαμε ένα σπουμόνι εκεί πέρα να το φάω, να σου πω. Δεν πειράζει, θα φάω εγώ το σπουμόνι σου.
0: Θα πιω εγώ την τεκίλα σου.
1: Ναι,
0: με το
1: και
0: τσίλι.
1: Φάει τα τσίλια.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα το 1866.
1: Τα τσίλια μου δεν ακούγεται ωραία.
0: Δεν ακούγεται καθόλου καλά. Γι' αυτό τα άφησα να περάσει. Αλλά εσύ τι είπα, επιμένεις εκεί να το δώσεις έμφαση. Λοιπόν, θες να το καθιερώσουμε ως έκφραση.
1: Φάει τα τσίλια
0: φάει
1: μου.
0: Τα τσίλια μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1866, σε γενική συνέλευση των Κρητών στα Σφακιά, αποφασίζεται η Ένωση της Μεγαλονίσου με την Ελλάδα. Αρχίζει η κριτική επανάσταση που θα διαρκέσει ως το 1869 χωρίς επιτυχία.
1: Να σου πω κάτι άλλο.
0: Να μου πει.
1: Από τσίλι που δεν τρως, μη σε νοιάζει κι αν καείς. Καλό.
0: Ναι. Κύριε Σταύρο, φέρετε ευθύνη εσείς που της δίνετε θάρρος. Και εσείς. 1911,
1: ναι.
0: Ένας Ιταλός σερβιτόρος αφαιρεί από το Μουσείο του Λούβρου τον διάσημο πίνακα Μόνα Λίζα του Λεωνάρντο Νταβίτσι. Θα βρεθεί 2 χρόνια αργότερα.
1: Ξέρεις τι είχε κάνει.
0: Μπήκε μέσα, τον πήρε.
1: Τον πήρε, τον είχε 2 χρόνια. Ναι. Έτρωγε σπουμόνι και κοίταζε τη Μόνα Λίζα. Και έλεγε χαμογελάει, δεν χαμογελάει. Χαμογελάει, δεν χαμογελάει. Κατάλαβες.
0: Μήπως για να χαμογελάσει τη δώσανε σπουμόνι.
1: Μπορεί.
0: Και διάφορα τέτοια. Ναι. Ναι. Αναρωτιόταν ο. Ναι. Το 1926, θα σας προσγειώνω εγώ πάλι, εκδηλώνεται το κίνημα Κονδύλι και ανατρέπεται ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος, ο παλιός.
1: Μου ήρθε άλλη έμπνευση. Περίμενε. Καθόμουν μόνη σε ένα μπαλκόνι και τρώγα σπουμόνι.
0: 1970. Ιδρύεται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Έχει ανοίξει τώρα το κουτί. Λοιπόν, καταργήθηκε ο ΣΕΚ και ο ΣΠΑΠ και φτιάχτηκε ο ΣΕ. Πολύ ωραία. Ναι. Το 1991, οπα, σαν σήμερα, ο σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ναι, δηλώνει ότι επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο μετά από πραξικόπημα 60 ωρών που εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές,
1: ναι,
0: και το οποίο κατέρευσε μετά την έντονη λαϊκή αντίδραση.
1: Και παρήγγειλε πίτσες για όλους.
0: Ούτε ο κόσμος δεν ήθελε, ναι, δεν ήθελε το κομμουνιστικό πραξικόπημα, ήθελε... Να φύγουν, να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού.
1: Ναι, ναι. Εκεί, γιατί περνάγανε πολύ ωραία πριν.
0: Εκεί μείνανε και εξακολουθούν και είναι.
1: Περνάγανε τέλεια.
0: Το 2004, σαν σήμερα, η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαλία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στα σκάφη τύπου 470 της ιστιοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Την ίδια μέρα,
1: βέβαια,
0: η Τασούλα Κελεσίδου στέφεται αργυρή Ολυμπιονίκη στη δυσκοβολία.
1: Ναι.
0: Ενώ ο Πύρος Δήμας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης. Βαρών.
1: Δεν ξέραμε που μας ερχόντουσαν τα μετάλλια, ναι, ρε παιδί μου.
0: Χαμός γινόταν, ναι,
1: πράγματα. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο, εμένα, εγώ τον αγαπώ, ο Διονύσης δεν είναι και φαν καθόλου. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μου άρεσε, γιατί τον χάσαμε το 2020. Ο Κένι Ρότζερς,
0: ναι,
1: γεννήθηκε σαν σήμερα το 1938. Έχει κάνει και τα φοβερά ντουέτα. Ένα, ναι, από τα αγαπημένα μου είναι με την Dolly Parton, το Islands in the Stream.
0: Ναι.
1: Islands in the. Λοιπόν.
0: Να αρχίσω κι εγώ. London Calling, λανανανανα. Γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε το 52 ο Τζο Στράμερ, ο τραγουδιστής των Κλάς.
1: Καλή και ο Βασίλης Πολυδούρης. Το 1945.
0: Δεν μπορώ να
1: τον
0: τραγουδήσω όμως.
1: Έχει γράψει φοβερές μουσικές.
0: Ναι, αλλά δεν μπορώ να τον τραγουδήσω.
1: Για ράμπους, για.
0: Για ράμπους.
1: Ναι, το ράμπα, τα ράμπο, τα.
0: Τώρα, ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο. Ο κύριος Λέον Μπρονστάιν, γνωστότερος ως Τρότσκι, βρέθηκε με ένα τσεκούρι. Λοιπόν, το 1900. Δεν ήταν τσεκούρι, ήταν η Αξίνα.
1: Λέει να κλαίει αυτή που κλαίει κάθε 5 Ιουλίου.
0: Όχι, όχι, καμία σχέση. Δεν είναι τροτσκίστρια. Το 1951 ο Γρηγόριος Εμπεδοκλής. Και το 2012 ο Μιχάλης Μενιδιάτης.
1: Πες ήταν ο Εμπειδοκλής.
0: Έλληνας τραπεζίτης. Ναι.
1: Ήδη στην εμπορική.
0: Ναι, δεν υπάρχει πια.
1: Όχι.
0: Ναι. Εμπορική τράπεζα. Υπάρχει.
1: Η εμπορική ήταν αυτή που έγινε αλφα. Δεν κάνω διαφήμιση τώρα.
0: Όχι, αγοράστηκε και τα λοιπά.
1: Ναι,
0: ναι,
1: ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Ο Μιχάλης Μενιδιάτης. Λαϊκός τραγουδιστής.
1: Αχ, ωραίος.
0: Θυμάμαι που είχε... Πάρει ο Διονύσης Αβόπουλος,
1: ναι,
0: ο αείμνηστος, ο αξέχαστος, ο σπουδαίος Διονύσης Αβόπουλος,
1: σπουδαίος,
0: είχε πάρει τον, ναι, τον Μενιδιάτη,
1: ναι,
0: σε ένα δίσκο και τον είχε βάλει να τραγουδάει στο Ναχαρνί που γύρισε από τα Θυμαράκια. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, σε αυτό το δίσκο τον είχε βάλει. Και είχε ακούσει ο Σαβόπουλος τότε που έβαλες μέσα λαϊκό τραγουδιστή, που αυτό που αλλοιώνει το πνεύμα του,
1: ναι,
0: του Σαβοπουλισμού. Γιατί ήταν, ναι, ναι, της, ναι, ιδεολογικής καθαρότητας, ναι, του Σαβόπουλου.
1: Μη
0: κάποιοι
1: από
0: περισσότερο,
1: ναι,
0: από τον Σαβόπουλο.
1: Άντε.
0: Ο Σαβόπουλος που έκανε ντουέτο με την Μπέλου, ας πούμε. Δηλαδή, ή με τη Δόμνα Σαμίου. Σε παρακαλώ.
1: Έλα, σε
0: πολύ.
1: Καλά τα πες. Πολύ ωραία τα πες.
0: Δεν άντεχα να μην τα πω.
1: Και μπράβο σου.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Στις Αίρες, 22 βαθμούς. Ζεστά, παιδιά. Πολύ... Α, ζέστα, παιδιά. Πολύ ζέστα. Σπουμόνι, σπουμόνι, γίνεται η αγορίδα μέλι. Άσχετο. Αϊντε.
1: Καλά.
0: Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν,
0: ναι. Όχι, όχι, όχι, θα πω και στον Παναγιώτη μια καλή μέρα.
1: Θα πεις, Διονύση.
0: Από την Νέα Πολύ, τη Λακωνία. Καλό Σαββατοκύριακο, 25 βαθμούς.
1: Εντάξει, να του πεις και του.
0: Να μην του πω.
1: Βέβαια, του Παναγιώτη.
0: Ναι.
1: Στη Νέα Πολύ, τι καιρό έχει.
0: Μου κάνει νοήματα.
1: Τι καιρό έχει στη Νέα Πολύ.
0: 25 βαθμούς έχει, παιδιά.
1: Εντάξει, ζέστα.
0: Η Νεάπολη είναι χαμηλά.
1: Νότια, παιδί μου, πολύ.
0: Ναι, ναι. Θέλω να πω δεν είναι ύψωμα όπως μας είχαν χθες στις Τούρφα,
1: Στέρφα. Η Νεάπολη είναι λαφώνη.
0: Που είναι αυτό το πώς στην Καλαμάτα, πώς μου το έλεγες θες.
1: Ποιο?
0: Το ύψωμα, το Στέρφα.
1: Η Βέργα, καλέ.
0: Βέργα.
1: Βέργα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ωραία στη Βέργα.
0: Ωραία. Ωραία θέα έχει αυτή η Βέργα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απάντηση από την Αθήνα στην Άγκυρα για το χωροταξικό, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Απαράδεκτοι ισχυρισμοί, ξεκάθαρο το καθεστώς στο Αιγαίο επισημαίνει. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και τον Σεπτέμβριο αφήνει η κυβέρνηση. Η τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας και για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του. Κύμα καύσωνα πλήττει από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη τη χώρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησο. Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας «Ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας». Οι Αμερικανικές κυρώσεις συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου. No one knows about the things that I've been through with you.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Ναι, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Και επειδή έφτιαξε διάφορα περί δροσερού Σαββατοκύριακου και τέτοια, σήμερα θα φτάσει 38 στα υπηρετικά. Στα παράκτια θα είναι 34 με 36. Να ξέρετε, αλλά το Σαββατοκύριακο είπαμε θα φτάσει, θα δείξει και 40.
0: Τι λέει.
1: Σε κάποιες περιοχές. Αυτό σας το λέγαμε χθες. Δεν το λέει τώρα η Έμι.
0: Όχι.
1: Ναι, αλλά θα δείξει 40 αυτό το Σαββατοκύριακο, να έχετε το νου σας. Επίσης, να έχετε το νου σας, γιατί πάλι υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο. Έτσι, κυρίως, πρωτίστως. Λοιπόν, και λένε κάποιοι ότι επειδή θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες, θα στεγνώσουν τα πάντα, όχι ότι ήταν δροσερά, ας πούμε, ή υγρά. Ε, ναι, δεν είχαν υγρασία ιδιαίτερη. Εντάξει, κάποιες περιοχές της πυρωτικής Ελλάδας που έριξε και κάτι βροχούλες. Αλλά μέχρι εκεί. Γενικώς θα στεγνώσουν τα πάντα. Άρα θα είναι πολύ εύκολη ύλη καύσιμη.
0: Ναι.
1: Να το έχουμε κατά νου. Απλά το λέω. Γιατί αρχίζουν και πυκνώνουν τα βίντεο, ας πούμε, με διάφορους τύπους που ξαφνικά τους φεύγει το τσιγάρο από το χέρι, ας πούμε. Α, το έχουν απ' έξω
0: αυτό. Αυτό το πράγμα.
1: Οδηγούν με το χέρι απ' έξω.
0: Γιατί έχουν και κρέμεται το χέρι.
1: Ναι. Οδηγούν με το ένα χέρι γιατί είναι σοφεράτζες.
0: Και γιατί λοιπόν, το δροσίζουν.
1: Ναι, και το τσιγάρο το παίρνει ο αέρας. Ναι. Ή το πετάνε. Μπας περιπτώσει. Όλο τέτοια βίντεο όμως κάνε μπροστά εν τω μεταξύ. Άμα δεις ένα, μετά σου κάνουν διάφορα.
0: Ξέρεις, ναι.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ναι. Κάποια στιγμή λέγανε μην πετάτε τσιγάρα από το αυτοκίνητο. Μην πετάτε τσιγάρα από το αυτοκίνητο. Θυμάσαι παλιά, τα παλιά χρόνια.
1: Ναι.
0: Και γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Μετά βγήκε κάποιος, δεν ξέρω ποιος, στην πορεία και λέει είναι μύθος ότι παίρνει φωτιά από τσιγάρο. Γιατί είναι μύθος.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Και είχε αυτό, επειδή βόλευε κάποιους,
1: ναι,
0: που είναι μουλάρια ούτως ή άλλως.
1: Μην μιλάς έτσι.
0: Δεν να σου πω κάτι. Απολύτιστος είσαι. Άμα πετάς το τσιγάρο σου από το παράθυρο του αυτοκίνητου.
1: Οτιδήποτε πετάς. Άμα πετάς κουπίδια, να πετάς.
0: Άμα πετάς, ναι, οτιδήποτε τέλος πάντων από το, από το αυτοκίνητο.
1: Αυτό που βλέπω πρωί-πρωί που τρώνε το κολατσό του το πρωί για να πάνε στην δουλειά του. Οτιδήποτε, ας πούμε, και πετάνε το παράθυρο το
0: χαρτί από την
1: τυρόπιτα. Μαζί με τη χαρτοπετσέτα. Το κάνουν πάντως μπαλίτσα με αυτό. Ναι.
0: Είχαμε ένα οικογενειακό φίλο.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Ο οποίος όποτε πετύχαινε άνθρωπο μπροστά του, ο οποίος οδηγούσε και πετούσε πράγματα από το αυτοκίνητο, τα σταματούσε, τα έπαιρνε και του τα ξανά ρίχνε μέσα.
1: Το έχω δει να γίνεται και στην Ιαπωνία με μία. Ήταν ένας τύπος με μηχανή.
0: Ναι.
1: Είχε δικάβαλο, είχε και άλλο άτομο πίσω που έκανε αυτή τη δουλειά στο οδικό δίκτυο.
0: Ναι.
1: Έτρεχε πίσω από κόσμο, πετούσε πράγματα και του τα ξανά ρίχνε μέσα.
0: Ναι.
1: Μία, δύο, τρεις, θα μάθεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέτοια πράγματα.
0: Ναι,
1: τώρα που είπα στην Ιαπωνία έχει εκτέλεση θανατοποινήτη. Στην Ιαπωνία.
0: Δεν έχει καταργηθεί
1: η θανατική ποινή στην Ιαπωνία.
0: Αλλά δεν κάνουν τόσες πολλές όσο κάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, ας πούμε.
1: Ναι. Είναι και το ότι άλλαξε και η κυβέρνηση. Αυτή η Σανάε τα Νακαίτσι.
0: Τα Νακαίτσι είναι
1: λίγο πιο.
0: Ναι, είναι σκληρή.
1: Ναι. Αυτός είχε ρίξει έφλεκτο υγρό σε αίθουσα πατσίνκο. Είναι παιχνίδι παρόμοιο με τον μπιλιάρδο, στο πατσίνκο.
0: Να σου πω κάτι, άκουσα. Ναι. Είχε ρίξει υγρό στη θέση του πατσίνκο.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, και μετά του βάλει φωτιά, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αυτό, καταλαβες. Με αποτέλεσμα να χάνουν τη ζωή του 4 πελάτες και ο υπάλληλος. 5 άνθρωποι δηλαδή. Τους έκαψε ζωντανούς, δηλαδή, κοντολογείς. Σε ένα χώρο που
0: πήγαν να παίξουν οι άνθρωποι πατσίνκο. Και τους έκαψε. Ναι,
1: ναι. Αυτό.
0: Πατσίνκο. Θα πω τις αδερφείς μου να πάει να δει το πατσίνκο.
1: Σαν μπιλιάρδο λέμε.
0: Να το δει ένα παιδί.
1: Ναι, να το δει.
0: Τι είναι το πατσίνκο.
1: Ναι.
0: Όπου...
1: Θα πάει η αδερφή σου Ιαπωνία, ε.
0: Ναι.
1: Έχει βροχές να τις πεις. Το ξέρει. Λοιπόν, άλλα πράγματα. Άλλα θέματα. Έλεγες πριν ότι γίνονται πολλά πράγματα στο εξωτερικό. Τι γίνεται άλλο στο εξωτερικό? Οι Τούρκοι. Κάτι έχουν οι Τούρκοι.
0: Έχουν νευρούλια.
1: Τι έχουν νευρούλια?
0: Έχουν πολλά νευρούλια. Πολλά. Δηλαδή είναι, περιμένουν ρε παιδί μου κάθε μέρα να γίνει κάτι σε σχέση με. Δηλαδή στην Ελλάδα, ας πούμε. Π.χ. να πέσει από το μέτρο η θερμοκρασία. Μπορεί να βγάλει ένα κίνδυνο στο Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Τώρα που πάρθηκε απόφαση να εκπληρωθεί νωρίτερα το δάνειο, ας πούμε.
0: Αποπληρωμή. Πρόωρη
1: αποπληρωμή του δανείου.
0: Μπορεί να βγάλουν πριν το Πασόκ ανακοίνωση.
1: Να βγάλουν ανακοίνωση και να λένε ότι αυτό παραβαίνει τους διευθύνσεις και εμάς δεν μας ρωτήσατε γιατί ένα μέρος της Ελλάδας, της παράκτειας ζώνης από την οποία βγήκαν έσοδα μέσω της αλίας
0: του αυτό
1: και του τουρισμού κτλ. Δεν σας ανήκει.
0: Ναι, δεν είναι στην υφαλοκρηπή.
1: Είναι ικανοί να βγάλουν ανακοίνωση γι' αυτό.
0: Ξεκάθαρα όμως.
1: Δεν είναι παλαβοί άνθρωποι.
0: Ναι, δεν είναι καλά.
1: Γιατί δεν ακολουθούν την τακτική που ακολουθούν και απέναντι στο Ισραήλ. Το Ισραήλ τους βομβάρδισε μια βάση που θέλαν να την κάνουν δικό τους προπύργιο, εν πάση περιπτώσει. στη Συρία. Εντάξει, ναι, σου, 70 ναι. χιλιόμετρα από τα ναι. σύνορά του. Ωραία, ναι. εντός του εδάφους της Συρίας. Τους τον βομβαρδίσαν οι Ισραηλοί. Έτσι και τους είπαν μήνυμα, το λάβατε τώρα το μήνυμα ή θέλετε να έρθει κι άλλο. Τέλος πάντων, αυτό έγινε.
0: Ναι.
1: Βγήκε η Προεδρία και απάντησε. Δεν θα παρακολουθήσουμε την παγίδα του Νετανιάχου. Γιατί δεν το λένε και σε εμάς αυτό. Να ακολουθήσουν την ίδια τακτική. Αντί να βγάζουν τέτοιες ανακοινώσεις, να λένε δεν θα ακολουθήσουμε την παγίδα της Ελλάδος. Και να σταματάει εκεί.
0: Μπράβο.
1: Ε?
0: Όχι.
1: Ιδέες δίνω.
0: Εντάξει. Ναι. Για να μην είναι μονότονο.
1: Κάντε με αναλυτή.
0: Γιατί, δεν είναι ναι, γιατί βγάζουν, ξέρω εγώ, μια ανακοίνωση και στο τέλος, ό,τι υπουργείο και να είναι, εξωτερικών είναι, άμυνας είναι.
1: Ρίχνει και ένα
0: οικονομικό
1: δεκάρικο για την Ελλάδα.
0: Όχι, ρε παιδί, βγάζουν μια ανακοίνωση για την Ελλάδα.
1: Α,
0: ναι. Και για τα θαλάσσια πάρκα.
1: Και μετά λένε ότι είμαστε φίλοι.
0: Και λένε ότι είμαστε φίλοι στο τέλος.
1: Ναι, στο τέλος λένε πάντα η καλή φιλία και η γειτονία.
0: Και εκεί
1: ναι.
0: μπερδεύεσαι λίγο. Και λες, ρε μάνα μου, ή θα μου τα χώσεις καλά, ας πούμε, και θα μου τα πεις, ας πούμε, πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Ή. Στο τέλος τι αγάπες, ας πούμε, αγαπιόμαστε και δεν ξέρω εγώ τι, και έτσι κι αλλιώς, και η διακήρυξη των Αθηνών. Α, είπατε.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κύο, 22 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη μέρα, καλή δύναμη σε όλους.
0: Επίσης.
1: Να είστε καλά. Επίσης. Φωτογραφία με βαρκούλες βλέπω, ψαροβαρκούλες τις κόβω. Ναι, τέτοιες είναι.
0: Τι θα λέμε.
1: Τέτοιες.
0: Τέτοια εποχή.
1: Τέτοιες έχεις στη Νέα Κύο.
0: Ναι.
1: Τώρα, επειδή
0: είχα πάει διακοπές στη Νέα Κύο, μικρή.
1: Μπράβο. Λοιπόν, επειδή έλεγα, επειδή βλέπω και διάφορα ρεπορτάζ και μας ρωτάνε και συχνά και από την τηλεόραση και οι φίλοι ακροατές τι γίνεται με την κίνηση και τέτοιες ιστορίες, ας πούμε, δεν έχει ακόμα πολύ, αλλά σήμερα, σε αντίθεση με τις προηγούμενες ημέρες, είδα περισσότερα φορτηγά τροφοδοσίας στον δρόμο. Επειδή κάποια καταστήματα την εβδομάδα του 15 Αυγούστου είναι κλειστά, άρα δεν υπάρχει και η ανάγκη τροφοδοσίας τους με διάφορα. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι ενώ Σαββατοκύριακο ή από Δευτέρα θα ανοίξουν και έτσι κάνουν τα κουμάντα τους. Και είχε πολλά φορτικά τροφοδοσία στον δρόμο. Να έχετε το νου σας. Όπω να το πω στους φίλους ακροατές.
0: Καλά κάνεις και το
1: δεν λες. Έχει πυκνώσει ακόμα, βέβαια έχουν αρχίσει σιγά σιγά να γυρνάνε διάφοροι από τις διακοπές. Το βλέπουμε γύρω μας. Ακόμα δεν έχει πήξει κίνηση πάντως. Να το λέμε και αυτό.
0: Ναι,
1: έτσι. Όχι, γιατί είναι κάποιοι που
0: όχι,
1: λένε.
0: Όχι, δεν έχει ακόμα.
1: Γυρίσανε.
0: Θεωρώ.
1: Φύγανε στις 14 Αυγούστου και γυρίσανε στις 16.
0: Όχι. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι.
1: Ή αν γυρίσανε, μείναν στα σπίτια του, εν πάση
0: περιπτώσει. Ο περισσότερος κόσμος θα γυρίσει την άλλη Παρασκευή.
1: Την άλλη Παρασκευή?
0: 28, ναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί η Διονύση μου, τα σχολεία ανοίγουν στις 11.
1: Ναι, άρα έχουν μέχρι τις 5-6 να αφήσουν τα παιδιά ακόμα στην περιφέρεια. Στην Ήπεθρο.
0: 28 θα γυρίσουν, να ξέρω, μαζεύονται, ρε παιδί μου, να κάνουν τα ψώνια, να τους ατακτοποιηθούν, να δουν τους.
1: Παιδιά, εγώ όταν ήμουν στο. Όταν πήγαινα σχολείο.
0: Άλλες εποχές, Διονύση.
1: Τρεις μήνες στο Λιβάδι και γυρίζαμε την παραμονή της έναρξης της σχολικής χρονιάς. Την παραμονή όμως. Όχι,
0: μου, άστο τότε.
1: Ναι. Γιατί?
0: Αλλιώς ήταν τα πράγματα όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο.
1: Ναι. Αλλάξανε αυτά, ε.
0: Ναι.
1: Και αυτά αλλάξανε.
0: Βέβαια, όλα.
1: Τίποτα δεν έχουν αφήσει όρθιο.
0: Τίποτα. Τα έχουν σοπεδώσει όλα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Κοίτα μου που λες χθες και κάνανε μπάνιο σε μια παραλία στην Ισπανία.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά φτάνει μια βάρκα.
1: Ναι.
0: Με διακινητές, με παράνομους μετανάστες στη Μούρθια.
1: Στη Μούρθια, ναι.
0: Και άρχισαν να κατεβαίνουν. Τώρα πες μου, είσαι στην Ξαπλώστρα.
1: Ναι. Και εδώ έχει γίνει αυτό.
0: Ναι,
1: και εδώ το έχουμε δει. Παλιά ναι.
0: Παλιά,
1: παλιότερα. Το έχουμε
0: αυτοί
1: δει.
0: Δεν ξέραν όμως, ήταν άμαθοι.
1: Στη Μούρθια.
0: Ναι.
1: Μα δεν είδαν τι έγινε στη Θεούτα.
0: Μην πάτε στην Ισπανία διακοπές, λέτε στην Ελλάδα.
1: Όχι, μην θα δημιουργήσει κανένα διπλωματικό τώρα.
0: Συγγνώμη, δημιουργήσω διπλωματικό.
1: Γιατί?
0: Άντε καλά.
1: Άμα θέλετε, πάτε στην Ισπανία.
0: Όχι, να μην πάνε.
1: Όπου θέλετε. Έχει πολύ ζέστη στην Ισπανία κατά
0: κύριο. Χάλια είναι στην Ισπανία.
1: Έχει πολύ ζέστη.
0: Είναι και ακριβά στην Ισπανία.
1: Ναι. Βλέπω διάφορα. Α πούμε, πάνε στη Μαγιόρκα. Γιατί?
0: Γιατί
1: να πάνε στη Μαγιόρκα?
0: Υπερτουρισμό.
1: Ναι.
0: Σα βρίζουν κιόλα. Δηλαδή πάτε και.
1: Κάνουν διαδηλώσει
0: στι Βαρκελόνε και σε όλα αυτά.
1: Ελάτε εδώ
0: σας βρίζουν.
1: Στην Ανάφη.
0: Εμείς σα βρίσαμε ποτέ.
1: Ποτέ. Όχι, βρίσαμε κάποιου. Του Ισραηλινού.
0: Όχι, εντάξει, πέρα από αυτό δεν του βρίζουμε εμείς. Συγκεκριμένοι
1: του. Ναι, συγκεκριμένοι του βρίζουν γιατί έτσι. Έβλεπα οδηγίες. Τώρα που θα ξεκινήσετε για οδηγίες, για διακοπές, λέει, πάρτε μαζί σας την καφίγια σας. Γιατί? Ότι. Δηλαδή, λες, πάρε μαζί σου το μαγιό. Ναι, να ναι. το πάρω το μαγιό και θα κάνω μπάνιο.
0: Ναι.
1: Πάρε μαζί σου, ξέρω εγώ, το πορτοφόλι.
0: Ναι.
1: Πάρε μαζί σου την ηλιοπροστασία για το παρμπρίζ του αυτοκινήτου.
0: Mm.
1: Πάρε μαζί σου την καφίγια.
0: Γιατί?
1: Έχουμε όλοι.
0: Ότι...
1: Έχουμε όλοι καφίγια.
0: Όχι, δεν έχω.
1: Εγώ έχω τέσσερις, αλλά Εθερονεκάτερων.
0: Δεν έχω.
1: Τέλος πάντων.
0: Έχεις τέσσερις, θα μου δώσει μία.
1: Να με.
0: Γιατί αυτό είναι σαν το.
1: Έχω, ναι.
0: Σαν το φαρμακείο του αυτοκινήτου. Θα με γράψουνε.
1: Όχι, δεν περιλαμβάνεται σε αυτά. Καλημέρα στην κυρία Σούλα. Από την Αρτέμιδα. Η Αρτέμιδα είναι η Λούτσα, έτσι. Για αυτή την ίδια μιλάμε. Ναι, ναι. Είναι κάπου αλλού η Αρτέμιδα.
0: Όχι, καλέ.
1: Ναι. Όμορφη μέρα, λέει, καλό, για όλους, με υγεία και καλό ποσοκού. Μακάρι. Το ευχόμαστε για όλους εμείς.
0: Σίγουρα θα με γράψουν. Ε.
1: Που, όχι, δεν θα σε γράψουν.
0: Τώρα. Όχι.
1: Αλήθεια, από πότε ξεκινάει αυτό που πρέπει να έχουμε 32.
0: Έχει ξεκινήσει.
1: Πράγμα. Πότε
0: έχει ξεκινήσει.
1: Πρέπει να έχουμε 32 πράγματα στο.
0: Πουλάνε μέχρι και σε περίπτερα.
1: Να πάω να πάρω.
0: Και είναι κάτι κουτάκια τόσα δά.
1: Μην ακούει τροχέα τώρα.
0: Είναι μικρά, ναι, κουτάκια. Και λέω, που χωράνε 32 εδώ μέσα.
1: Εντάξει τώρα, το ένα ας πούμε είναι γάζα. Το άλλο είναι.
0: Όχι, Διονύση, τα έχουν στριμώξει.
1: Λευκοπλάστ.
0: Και φαντάζομαι ότι, ναι, αν τύχει να πει, για να δω τι έχει μέσα. Και να ανοίξει, θα πεταχτούν οι μπόνια. Και μετά δεν θα μπαίνουν.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι πακτωμένα, πώς το λένε.
1: Ναι, πρέπει. Ναι, αυτά έτσι τα παίρνεις, έτσι τα,
0: ναι.
1: Θυμάμαι εγώ, με βάλανε και πήρα αλυσίδες για το αυτοκίνητο. Θυμάμαι εγώ, τις έχω ακόμα στο κουτί. Στο παρμπρίζ.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Αφού δεν χιόνισε.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τις έχεις.
1: Όχι, όχι. Ντροπή πράγματα όμως. Να μην, ναι, χιονίσει. Εκεί ήθελα να το φτάσω. Ναι. Εγώ δεν ήθελα να το πω για τις αλυσίδες. Καλά κάνω και τις πήρα. Αλλά να μην έχει χιονίσει καθόλου, να μην τις δοκιμάσω και δεν είναι και αλυσίδες, είναι χιονοκουβέρτες.
0: Ναι.
1: Ναι. Να μην δοκιμάζω πώς μπαίνουν οι χιονοκουβέρτες.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Τι έχει γίνει με αυτή τη βοηθό του Τραμπ?
1: Ποια βοηθό του
0: Αυτή
1: Τραμπ.
0: Τη Χάρπ.
1: Τι να έχει γίνει?
0: Γιατί ασχολείται όλος ο κόσμος να δει ξαφνικά τώρα, επειδή δεν έχει δύσεις, ας πούμε?
1: Επειδή, όχι, επειδή είναι όλο και περισσότερο μαζί της. Επειδή του γράφει τα. Αποκαλύφθηκε ότι αυτή γράφει τα μηνύματα στο Truth Social και όχι ο Τραμπ. Αυτό το πολύ πολύ δεν τη υπαγορεύει κανένα, αλλά έχει αυτονομηθεί και γράφει και δικά της ενδεχομένως. Ναι, αλλά άμα γράφει αυτή στο Truth Social, μπορεί να ανεβάζει και να κατεβάζει οικονομίες ή χώρες ολόκληρες, ας πούμε. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Και είναι ένα θέμα. Εγώ δεν είδα αυτό. Επειδή είχε εμφανιζόταν συνέχεια αυτή.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα.
1: Σας. Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Τι κάνετε?
2: Έτσι, ευνηδίως και εμείς.
0: Καλά κάνατε.
2: Βάλουμε.
0: Λέγαμε, ναι, για την Νάταλι Χάρπ.
1: Ναι.
2: Α, ωραία. Α, αλλά εντάξει, εγώ επικεντρώνομαι στο πουκάμισο. Του Διονύση,
0: είναι της Παρασκευής.
2: Είναι Παρασκευή σήμερα.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Και καύσον μαζί. Αυτό το πορτοκαλί
1: θα υπενθυμίζω.
0: Και μία συνυποδήλωση κρυφή του καύσωνα.
1: Πώς τι έχει?
0: Μία κρυφή συνυποδήλωση.
2: Παρασκευή σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Και καύσον μαζί. Αυτό το πορτοκαλί θα υπενθυμίζω. Και μία συνυποδήλωση κρυφή του καύσωνα.
1: Πώς τι έχει?

0: του Τραμπ είχε τελείως τη Μελάνια. Είχε φύγει η Μελάνια, δεν υπήρχε. Και χθες εμφανίστηκε η Μελάνια και λέει: έμαθα με ψάχνατε, εδώ είμαι. Με τέτοια πράγματα ασχολούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Το πέτσι, πρόσεξε. Το πέτσι. Έμαθα με ψάχνατε.
0: Ναι, αυτό. Με αυτό το ύφος.
1: Εδώ είμαι.
2: Καταλάβες. Έμαθα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου. Το άκουσα, συγγνώμη κιόλας. Το θέμα είναι, επειδή το συζητούσαμε και με τον Άγη προηγουμένως, ότι πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές και αναρωτιόταν και η Γεωργία όπως και όλοι μας με ποια στρατηγική και με ποιο αφήγημα, παρότι απεχθάνομαι τη λέξη και δεν τη χρησιμοποίησε η Γεωργία, θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτές τις κάλπες.
0: Ότι είναι και ο καλύτερος. Δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Είμαι ο καλύτερος, τα έχω καταφέρει καλύτερα από όλους. Ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν ήταν σκουπίδια. Και ναι. Αυτά.
1: Και εγώ ήρθα να σας σώσω.
0: Αυτά.
1: Και σας έχω σώσει ήδη.
0: Δεν έχετε δει που έχει πάει η τιμή της βενζίνης.
1: Και των αυγών.
0: Πολύ υψηλότερα από ότι ήταν. Μπάιντεν, αλλά δεν έχει σημασία. Κάποια Αμερικάνοι θα το πιστέψουν.
1: Τι του στέλνει τους συμβούλους, ναι. Πάρε εμάς.
0: Αυτό.
2: Είναι εντυπωσιακό είναι ότι ο ίδιος είναι το αφήγημα πάντως.
1: Ακριβώς,
2: ο ίδιος είναι η προεκλογική.
0: Τι άλλο χρειάζεται.
1: Ακριβώς.
3: Τη ΧΑΡΠ.
1: Και η ΧΑΡΠ.
0: Η ΧΑΡΠ που του φτιάχνει την εικόνα, τη δημόσια εικόνα μέσω των social.
1: Τη ΧΑΡΠΑΣΤΗ.
3: Τη ΧΑΡΠ, δεν είναι τη ΧΑΡΠΑΣΤΗ.
0: Παιδιά, τη ΧΑΡΠ τη βάζουν, την είχε κουβαλήσει και μέσα και στο πορτμπαγκάζ του, ας πούμε, την είχε βάλει.
1: Τον κυνήγαγε, παιδιά, στη Σκωτία, δεν θυμάστε.
0: Και έκανε και τέτοια βίντεο.
1: Από πίσω συνέχεια. Τρέχει και ζητήσει συγγνώμη.
0: Καλά, δεν θα πιάσουμε τα κουτσομπολιά που λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όχι, μα ζητήσει συγγνώμη ίδια.
0: Για τις σχέσεις του. Ναι,
1: όχι,
0: αυτό.
1: Ποιε σχέσει, μωρέ.
0: Ναι, όχι, όχι.
1: Ποιε σχέσει.
0: Δεν θα μπω, εγώ δεν μπαίνω στα κουτσομπολιά, παιδί μου. Δεν
1: ποια κουτσομπολιά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σχέση.
0: Ναι, δεν έχει σημασία.
2: Είναι εντυπωσιακό το ότι όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου, για να θυμηθούμε και τον τίτλο και σκάνδαλα και χιλιαδιό.
0: Ταινία.
2: Προσαρμόζονται. Ήταν. Ναι, ήταν η ταινία για το Watergate, ναι. Αν θυμάμαι καλά. Προσαρμόζονται στην περσόνα του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν την υπηρετούν απλώς, προσπαθούν και οι ίδιοι να εκπέμπουν το ίδιο μήνυμα. Μέχρι... Και αυτό είναι μια σαφής προεκλογική στρατηγική.
0: Ναι, μέχρι την ώρα που θα τους αδειάσει και θα τους εσχολάσει.
1: Ναι,
0: όπως έγινε
1: ναι.
0: Με την εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου. Την οποία την καημένη την είχε αφήσει στο αεροπλάνο που θα γινόταν στόχος από το Ιράν, υποτίθεται, και αυτός είχε φύγει με μεταγωγικό, άλλο στρατιωτικό.
2: Μα τι θα έκανε, άμα τους έπαιρνε όλους, θα ήταν τζάμπα όλη αυτή η κρυφή επιχείρηση.
0: Μα, ναι, αλλά είχε αφήσει τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Οικονομικών, την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, μαζί με 18 δημοσιογράφους, τους είχε αφήσει στο αεροπλάνο που υποτίθεται.
3: Αυτή ήταν μέρος της παραπλάνησης. Θα
0: ναι, αλλά θα δεχόταν. Συνυποδηλώνει ότι στη σκασίλα του. Σκασιλάρα του γι' αυτού, καταλαβαίνετε.
1: Αυτό.
2: Υπάρχει προβάδισμα, υπάρχει προκάθισμα. Δυστυχώς έχει συνέπειες. Σου λέει, μέχρι εκεί αυτή είναι η σειρά προτεραιότητα.
0: Πάντως και η Λέβιτ, πώς τη λέγανε, και οι άλλοι που είχε διαλέξει για το FBI και διάφοροι άλλοι πριν τον Πατέλ, διάφοροι τέτοιοι τύποι έχουν εξαφανιστεί έτσι από προσώπου γης. Υπάρχουν και διαρροές και καρατομήσεις και στο στενό πυρήνα του Τραμπ, παρά το γεγονός ότι όλοι έχουν γίνει his master's voice και εικόνα δικιά του. Τελείως.
2: Και να το πούμε ότι ακόμα και με αυτές τις αλλαγές δεν έχει καμία σχέση η δεύτερη θητεία του Προέδρου Τραμπ με την πρώτη και την περιστρεφόμενη πόρτα των στελεχών, ακόμα και επιτελαρχών του Λευκού Οίκου, που δεν κρατούσαν πολύ καιρό. Και αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί έχουμε δει και από τους ειδικούς επιστημονικά ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ένας πολιτικός ο οποίος περισσότερο αρέσκεται να είναι υποψήφιος παρά πρόεδρος. Άρα χρειάζεται δίπλα του ανθρώπους οι οποίοι ζουν κάθε μέρα την ένταση των εκλογών. Άρα ίσως και η εναλλαγή των προσώπων κάπως τον βοηθάει σε όλο αυτό.
0: Αυτό είναι μέχρι την ήττα. Δηλαδή μέχρι να ιτηθείς. Έτσι,
2: μα γιατί... δεν έχει ιτηθεί αν ρωτήσεις τους ψηφοφόρους του.
0: Καλά, ποτέ.
2: Έχει κερδίσει τρεις εκλογές και τη.
3: Απλά στη δεύτερη έγινε νοθεία.
0: Σωστά, σωστά.
3: Ψηφοφόρους του. Μέρος αυτών.
1: Μεγάλη, μεγάλη.
0: Έχετε δίκιο.
3: Πάντως ο J.D. Vance έχει ξεκινήσει την προεκλογική εκστρατεία, γιατί διάβαζα χθες ότι μαζεύει κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, αλλά αυτό θα είναι παρόν στην κούρσα του 28, από ό,τι φαίνεται.
0: Λίγο πολύ τον έχει δείξει ο ίδιος ο Τραμπ. Έχει ζητήσει και από επιχειρηματίες να τον στηρίξουν. Άρα λίγο πολύ τον έχει δείξει. Βέβαια, ακόμα δεν έχει φανεί τι θα κάνει ο Ρούμπιο, γιατί έχει και αυτός ένα ενδιαφέρον. Θέλει και ο ίδιος να είναι ο ανταυτού. Αλλά απλά
1: και αν
0: θέλει.
1: Είχα να διαλέξω, το δεύτερο θα διάλεγα.
0: Θα δούμε τι θα γίνει.
2: Το δεύτερο θα διάλεγε. Είσαι με τον Ρούμπιο, Κατερίνα.
1: Όχι, θεωρώ ότι ο Βάνς είναι μια πολύ εξελιγμένη μορφή του τραμπισμού, ας πούμε. Είναι νέος.

0: Έχει περισσότερη απήχηση, φαντάζομαι.
1: Να θυμίσουμε.
0: Και είναι τρομακτικό αυτό το οποίο. Ναι. Θυμάστε τη συμπεριφορά του με τον Ζελένσκι,
1: Εκτός από τον Ζελένσκι, να θυμίσω ότι η φορά που πάτησε το πόδι του στην Ευρώπη, η πρώτη φορά.
2: Ναι, η διάσκεψη του Μονάχου.
0: Ναι,
1: μας είχε πάρει για διγενές 14 όλους. Με το λάθρο μεταναστευτικό, όρος δικός του, όχι δικός μου. Με τη καταπάτηση των ελευθεριών, με την λογοκρισία κάτι ακροδεξιών τύπων. Να πούμε, τους οποίους παρακολουθεί και θαυμάζει και διάφορα τέτοια πράγματα στην πρώτη του επαφή στην Ευρώπη. Οπότε αυτό δεν είναι καλό προμήνυμα, ας πούμε.
0: Και η δημοκρατική είναι ανούλια. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά δεν υπάρχουν.
1: Οι δημοκρατικοί υπάρχουν και παρεπάρχουν και έχουν και μεγάλη κόντρα μεταξύ τους. Ποιους θα βγάλουν, σοσιαλίζοντες ή θα βγάλουν πιο μετριοπαθείς.
0: Πείτε μου τώρα μια ηγετική μορφή των δημοκρατικών που ξεχωρίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Νομίζω
0: που να ακούγεται όμως και σε όλο τον κόσμο.
1: Ο Νιούσομ, ναι, ίσως.
3: Υπάρχουν πολλές μορφές. Το πρόβλημα είναι ότι παλιά λέγανε, ας πούμε, στην Αμερική ότι οι δημοκρατικοί, μάλλον οι ρεπουμπλικανοί δεν έχουν αρχές, οι δημοκρατικοί δεν έχουν σπονδυλική στήλη. Δηλαδή ότι οι μεν δεν οροδούν προουδενός και οι δε έχουν πρόβλημα να υποστηρίξουν τις απόψεις τους. Αυτό έχει αλλάξει. Το ζήτημα είναι πού θα βρεθούν οι χρηματοδότες για τις ενδιάμεσες εκλογές και για κάθε εκλογική αναμέτρηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καθορίσει το προφίλ που συγκεντρώνει την προσοχή και τις ψήφους, άρα εκεί στοχεύουν και οι χρηματοδότες. Όταν θα λείπει πλέον από το ψηφοδέλτιο το όνομα του Αμερικανού Προέδρου, θα δούμε τι ακριβώς έχει επιζήσει και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και τι έχει εμπνεύσει στο ενδιάμεσο διάστημα στους Δημοκρατικούς, ούτως ώστε να αναμετρηθεί. Ο Ζόραν Μαντάνι στη Νέα Υόρκη είναι ένα παράδειγμα πιθανής κατεύθυνσης του Δημοκρατικού Κόμματος, εάν θέλει να πετύχει ενεργοποιώντας ένα πιο ριζοσπαστικό εντός εισαγωγικών ίσως.
0: Διχάζει όμως ο Μαντάνι.
3: Εκεί είναι το πρόβλημα. Και τον χρησιμοποιούν ήδη οι Ρεπουμπλικανοί ως φόβητρο ότι ψηφίστε για να δείτε τι θα σας έρθει.
2: Πάντως, στις τοπικές εκλογές όπου έχουν γίνει τα τελευταία 24 ώρα, καταγράφηκε μια ενδιαφέρουσα τάση ότι οι πιο ριζοσπαστικοί, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά δημοκρατικοί, αυτοί που έχουν κατά καιρούς τοποθετηθεί πολύ έντονα εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, ιδίως στην περίπτωση της επίθεσης στο Καπιτόλιο και της νοθείας στις εκλογές του 20, φαίνεται να καταποντίζονται και ότι το εκλογικό σώμα των Δημοκρατικών επιθυμεί μια πιο μετριοπαθή φωνή. Και αυτό θα έχει ενδιαφέρον.
1: Εξαρτάται, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπως έγινε προχθές ή χθες στη Φλόριντα, για παράδειγμα, που βγήκε μια, γι' αυτό είπα πριν τον όρο, σοσιαλίζουσες φωνές, ας πούμε, στο Δημοκρατικό Κόμμα και πολέμιου του εναγκαλισμού των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ισραήλ. Γιατί έχουμε και αυτό, έχουν και αυτό το εσωτερικό πρόβλημα οι Δημοκρατικοί. Αν είναι, υποστηρίζουν αναφανδόν το Ισραήλ ή όχι αναφανδόν, εν πάση περιπτώσει, και θέλουν να πάρουν και κάποιες αποστάσεις από τον Νετανιάχου και το Ισραήλ. Έχουν και αυτό το δίλημα, εν πάση περιπτώσει, μπροστά στην κάλπη των προκριματικών εκλογών τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας βγάλουν άκρη.
0: Τα λύσαμε αυτό, όλα. Έτσι.
2: Τα λύσαμε όλα. Αυτές οι εκλογές θα γίνουν τον Νοέμβρη. Οι δικές μας, από ό,τι φαίνεται, αργούν. Δεν αργεί ο καύσωνος, ωστόσο. Θα πάτε κάπου το Σαββατοκυριακό, Διονύση. Δηλαδή, εσύ νομίζω ότι.
1: Με το που κάνεις αυτό, πρέπει να πάω κάπου.
0: Όχι, είμαστε επιφυλακοί.
1: Είμαστε επιφυλακοί.
0: Αχρίαστοι να είμαστε.
3: Αυτό το πουκάμισο μου θυμίζει το τέλος του Σημαδεμένου, που είχε μια έτσι τοιχογραφία στο μετρό την ώρα που ο Πατσίνο την έκανε. Όχι, συγγνώμη, του Καρλίτο. Με συγχωρείτε.
1: Ναι. Καλό. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
3: Αυτό το χρωματάκι ήταν.
1: Μάλιστα. Υπέροχα.
3: Καλημέρα, Κατερίνα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Πάμε κι εμείς.
1: Πού να πάμε?
0: Να βγούμε από το στούδιο.
1: Α, να πάμε, γιατί έρχεται το δελτίο ειδήσεων.
0: Γιατί πάει 7 η ώρα.
1: Ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ξεκάθαρη η ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Αβάσιμη και απολύτως απαράδεκτη η τουρκική ισχυρισμή για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ξεκαθαρίζει η Αθήνα. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού σχεδίου, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνεί ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και δεν θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Η επανάληψη για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα λίγων ημερών των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις που δεν έχουν κανένα νόμιμο έρισμα, προσθέτει το Υπουργείο Εξωτερικών. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και τον Σεπτέμβριο και για όσο διαρκεί το ράλι του πετρελαίου. Οι τιμές τους καρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπερνά τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει και τα 2,3 ευρώ το λίτρο. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνθησεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή τη ρύθμιση του χρέους. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών μεσοσταθμικά στο 7% σε βασικά προϊόντα, μέτρο που προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Στις μειώσεις εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Δείγμα υπευθυνότητας η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συγκεκριμένη κίνηση, τονίζει, απελευθερώνει πολύτιμους πόρους, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Απότομη άνοδο της θερμοκρασίας από σήμερα. Ο καύσωνας αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδας και Δωδεκάνησα. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας «είστε μαζί μας ή εναντίον μας». Οι Αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Κυρώσεις σε πρόσωπα που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεσμπολά επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενες διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρουρούς της Επανάστασης. Νέα ισχυρή διεθνή αντίδραση προκαλεί το σχέδιο του Ισραήλ να προχωρήσει στην κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών επίκων στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Καναδά σε κοινή ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν την απόφαση απαράδεκτη και καλούν την Ισραηλινή κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα τα σχέδια. Στην Ιγυρία τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέμβου στην πολιτεία Σοκότο. Οι επιβαίνοντες ήταν οικογένειες που πήγαιναν να εργαστούν σε οριζόνες.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει από σήμερα ο υδράργυρος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 6 μποφόρους στο Αιγαίο έως 37 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο.
3: Ειδήσεις με ρυθμό.
1: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
1: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλό πρωινό σε όλους σας. Εσύ φτάσαμε στην Παρασκευή, παιδιά. Η Παρασκευή και 21 Αυγούστου. Πω, πω. Καλημέρα σε όλους σας, λοιπόν. Απλώνεται ένα διημεράκι μπροστά μας. Για αυτούς που τουλάχιστον εργάζονται πενθήμερο. Όπως και να το κάνουμε, η Παρασκευή είναι μια πολύ ωραία μέρα. Και έτσι όπως ξεκινάει, δροσερά, γύρω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου τώρα έχουμε. Φαίνεται ότι θα ανέβει αρκετά ψηλά, θα φτάσουμε και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες θα συναντήσουν, λέει, και οι φίλοι μας, οι ακροατές εκεί στις Σέρες, που μπορεί να ξεπεράσουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Και σε υπόλοιπες περιοχές βέβαια της χώρας, στα κεντρικά και στα νότια. Λοιπόν, όπως και να το κάνουμε, εντάξει, είναι το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου πια. Και θέλουμε οι θερμοκρασίες να κρατήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Εντάξει, όχι τόσο υψηλές, αλλά να έχουμε, ρε παιδιά, να έχουμε ζεστούλα. Γιατί μπροστά μας αρχίζει να διαφαίνεται κάπου στο βάθος, έτσι θέλουμε να το βλέπουμε πολύ βαθιά, το φθινόπωρο. Λοιπόν, είναι η πρωινή δικτύωση 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστίαδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Κάθε μέρα μαζί. Από τις συχνότητές μας, αλλά και από το διαδίκτυο. Όσοι μας ακούτε στον ομό Σερών, μας εντοπίζετε στους 101 των FM, στον ομό Καβάλας και Δράμας στους 96,3, στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης στους 98,1 και 91,2 και στον ομό Εύρου στους 101 στο βόρειο κομμάτι του, στους 103 και 5 στο νότιο κομμάτι του νομού. rteco.gr, στα link των περιφερειακών σταθμών μπορείτε να μας εντοπίσετε επίσης, όπου και αν είστε, κυριολεκτικά ανά τον κόσμο. Με μία από τις συσκευές που χρησιμοποιείτε. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Εμείς μείναμε εδώ. Στη συντροφιά μας φυσικά, η Βασιλική Μαχαίρα σε λίγο. Θα μάθουμε τα νέα από τη Ροδόπη και την Ξάνθη. Ο Κώστας Λουκούμης από την Καβάλα. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ορεστιάδα και η Θάλια Καμπουρίδου από τις Σέρες. Έτσι για να έχουμε μια σφαιρική ενημέρωση για το τι συμβαίνει στην περιοχή μας. Μην ξεχάσω και τις καθιερωμένες ευχές σε αυτούς που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στον Ιούδα και στην Ιουδίθ που έχουν σήμερα την τιμητική τους. Τώρα, αν θέλετε να το γιορτάσετε με κάτι ξεχωριστό ή αν μας ακούτε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μάθετε πως σήμερα εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι η Εθνική ημέρα σπουμόνι, να το πω, δεν ξέρω κιόλας. Σπουμόνι. Πρόκειται για εκείνο το υπέροχο ναπολιτάνικο παγωτό που διέδωσαν στην Αμερική οι Ιταλοί μετανάστες. Φανταστείτε, τρεις πλούσιες τρώσεις από παγωτό, σοκολάτα, φιστίκι και κεράσι, γεμισμένες με φουντούκια και ζαχαρωτά φρούτα. Πω, πω, πω. Κόλαση πρωί-πρωί. Ιδανικό επιδόρπιο έτσι για να ξεκινήσει γλυκά η μέρα μας. Γλυκά θα ξεκινήσει μετά πως θα συνεχίσει, δεν ξέρω. Στο τρέξιμο. Αυτή η μέρα, 21η Αυγούστου, φέρνει και ένα βαθιά ανθρώπινο παγκόσμιο βάρος, φίλες και φίλοι. Είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Καλά, είναι ένας θεσμός που καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ το Δεκέμβρη του 2017 με στόχο να μην ξεχαστούν ποτέ οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους αλλά και οι επιζώντες που κουβαλούν τα τραύματα του εξτρεμισμού. Και αν και η τρομοκρατία έτσι είναι μια παγκόσμια πληγή, περισσότεροι θάνατοι συγκεντρώνονται σε χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Ιράκ, την Ιγυρία, τη Συρία και τη Σομαλία. Και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών μας υπενθυμίζει σήμερα ότι ο αγώνας κρίνεται από τη διαρκή σωματική, ψυχολογική και οικονομική στήριξη των θυμάτων με βάση πάντα το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πολύ σοβαρό. Αυτά τα λιγουλάκια έτσι για αρχή. Τι θέλει η μέρα για να ξεκινήσει όμορφα?
μουσικούλα. Πάμε λοιπόν.

0: ξεσπάω. Μεταγή το φωτός λοιπόν, μεταφερόμαστε τώρα στη Ροδόπη και πιο συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα της Θράκης, στην Κομωτινή. Εκεί μας περιμένει η Βασιλική Μαχαίρα για να μας δώσει το καθημερινό της, έτσι να... Πώς λένε, την καθημερινή μας ανταπόκριση. Καλά το λέω, Βασιλική, καλημέρα.
1: Ναι, ναι, μια χαρά.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις.
1: Ενημέρωση, εικόνα.
0: Ενημέρωση, ναι, ναι.
1: Πώς το λένε.
0: Πώς είσαι.
1: Καλά.
0: Μπράβο, εντάξει.
1: Προσπαθώ.
0: Όλοι λοιπόν, το ίδιο, μωρέ.
1: Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν για σκύλους, διαδρόμους, για τζόκινγκ, ποδηλατοδρόμους.
0: Ωραία είναι αυτά που ακούω. Πού θα γίνουν.
1: Εμπλωτισμό πρασίνου προβλέπει έργο ανάπλασης 10 οδών της Κομωτινής, του οποίου τα τέφχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν από τη Δημοτική Επιτροπή. Το έργο χρηματοδοτείται με 8,9 εκατομμύρια ευρώ, ναι, από το πρόγραμμα ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Να, να δούμε. Μάλιστα. Πόσο γερό θα πάρει και αυτό. Εντός του 2029,
0: ναι,
1: το αργότερο, υπολογίζεται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του το κολυμβητήριο της Κομωτινής, το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του από το 2012.
0: Βέβαια. Έχει ημερολόγιο και μπροστά.
1: Γιατί?
0: Να το σημειώσεις, την ημερομηνία για το
1: 2029. τι να πω, τόσες ημερομηνίες πια. Λοιπόν, από το 2012, είναι εκπληκτικό αυτό το πράγμα. Από το 2012 δεν μπορούμε οι Κομωτινοί να λειτουργήσουμε το δημοτικό μας κολυμβητήριο, θύμα, λέει, της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων που επέφεραν αδυναμία τότε του Δήμου να ανταπεξέλθει στις δαπάνες θέρμανσης, συντήρησης και λειτουργίας του.
0: Μάλιστα.
1: Χρηματοδότηση συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ ενεργοποιεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την υλοποίηση έργων στην ΔΕΙΑΚ, στις ΔΕΙΑΚ των Δήμων, παρεμβάσεων που ενισχύουν τις υποδομές βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων. Ο Μικρός Διάκοσμος και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Διόνυς, αυτό που είχαμε πει, συνδιοργανώνουν μία πρωτότυπη πολυεκδήλωση στο μοναδικό καφενείο του χωριού με την επωνυμία «Η Αγάπη», αύριο Σάββατο 22 Αυγούστου. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 7 το απόγευμα με αγώνες σκακιού, με ελεύθερη συμμετοχή. Θέλω πάρα πολύ να παίξω σκάκι, αλλά τώρα... Ναι.
0: Το ούντι πού πάει, για πες.
1: Τώρα εγώ θα έρθω πολύ νωρίτερα να ξαναμαθαίνω, να μάθω κάτι. Συνεχίζεται στις 9 το βράδυ με απαγγελία ποιημάτων από ντόπιους ποιητές και κορυφώνεται στις 9.30 με τον Δον Σάντσο Βουλτσίδη να παρουσιάζει με τον Τζουράδ τραγούδια εμπνευσμένα ειδικά από τη ζωή του καφενείου. Ο Γιάννης ο Βουλτσίδης θα κάνει πάντα κάτι ιδιαίτερο. Θέλω να πω ότι αύριο είναι 22, είναι τα 9 ημέρα της Παναγίας.
0: Ναι, βέβαια. Έχουμε παραμονή, δεν είναι αύριο.
1: Παραμονή, ναι,
0: παραμονή,
1: ναι, ναι, ναι. Έχουμε τα 9 ημέρα λοιπόν της Παναγίας. Έχουμε μια πολύ όμορφη μονή Βαθυρίακος, φανερωμένης Βαθυρίακος,
0: ναι,
1: διότι φανερώθηκε η εικόνα και καλούσε τους πιστούς για να βρούνε το σημείο που ήταν και μάλιστα νομίζω σε ένα μουσουλμάνο και θεράπευσε και την κόρη του.
0: Μάλιστα.
1: Σε έναν υψηλό, υψηλής τάθμης αξιωματούχο, κάτι ήταν, του θεράπευσε την κόρη και έτσι λοιπόν... Φανερώθηκε η εικόνα. Εντάξει, είναι γνωστή η πίστη των μουσουλμάνων στην Παναγία. Πολλοί κόσμος ξεκινάει με τα πόδια του λοιπόν να κάνει αυτές τις μέρες, μπορεί και από σήμερα, το τάμα του στην Παναγία. Προχωράνε, είναι πολλοί από την Κομωτινή, είναι περίπου στα 13,5 χιλιόμετρα.
0: Και πάρε με τα πόδια.
1: Με τα πόδια.
0: Μπράβο.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν σταθμοί που μπορεί κάποιος έτσι λίγο να πάρει ένα νεράκι να ξεκουραστεί. Είναι προκαθορισμένο το τέλος πάντων η διαδρομή, το μονοπάτι της Παναγίας, όχι μόνο από την Κομωτινή αλλά και από άλλα χωριά. Δηλαδή ξέρω ότι και πίσω από τον Ίασμο, μέσω κάποιων μονοπατιών και από τον Πολύανθο, καλά από τον Πολύανθο είμαι εγώ θα πάω. είναι 7 χιλιόμετρα όμως, δεν είναι 13. Ναι. Ήξερα και πολλούς ανθρώπους που ξεκινούν από το Φανάρι εκεί στη διασταύρωση Φαναρίου για να φτάσουν. Και εκεί είναι γύρω στα 13,5 με 13 με 14 χιλιόμετρα. Τόση είναι η απόσταση προς την Φανερωμένη. Είναι πάρα πολύ σε κόσμος και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά που αυτά τα τρίμηνα, δηλαδή μπορεί να ξεκινάνε και από σήμερα, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή βέβαια που είναι η μέρα της γιορτής για να κάνουν το τάμα τους στην Παναγία.
0: Καλά, υπάρχουν και πολλές εκκλησίες που γιορτάζουν και στην περιοχή μας. Μην ξεχάσουμε εδώ το υπέροχο μοναστήρι της Παναγίας της Πορταΐτισσας στην κορνοφολιά του Σουφλίου, είναι που είναι και μετόχοι της Ιεράς Μονής Ιβύρων, έτσι, του Αγίου Όρους.
1: Είναι τώρα για τα 9 ημέρα.
0: Ναι, τώρα.
1: Α, πάρα πολύ τώρα, ωραία. Ωραία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είσαι καλά, βρε Βασιλική. Άντε, καλό Σαββατοκύριακο να έχει.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Και άμα βρει όπου μπορεί να πα, να πα και εκεί που είπε λίγο πριν στη Μονή.
1: Θα πάω εκεί, θα πάω στη γιορτή πίτας.
0: Αλίμονο, ναι. Άντε, να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Θέλω ραντεβού στον ήλιο τώρα.
0: Μπορεί και εγώ θέλω ραντεβού στον ήλιο, αλλά να προσέχουμε και λιγάκι. Κάνε τηλιακό, καμιά σκιούλα, καλύτερα δεν είναι. Να φανταστείτε πριν 1,5 μήνα κάηκα και ακόμη ξεβλουδίζουμε. Μπα, δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει.

0: Στην εξωτική Καβάλα τώρα πάμε για να συναντήσουμε τον Κώστα Λουκούμη. Εκεί είναι για να μας δώσει τα νέα της περιοχής. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα από την Καβάλα. Βέβαια, εγώ προτιμώ να έχει σκιά, όχι ήλιο.
0: Ναι, μωρέ, ναι, καλύτερα.
1: Ήλιος, αλλά
0: ναι, για λίγο. Να, ήδη μέχρι να μπει στη θάλασσα και να βγει.
1: Ειδικά αν είσαι από αυτούς που αρπάζεις και ακόμα και κάτω από την ομπρέλα.
0: Ναι.
1: Καλά. Πολύ καλά.
0: Τώρα τι μου θύμισες, σε μία παραλία, όχι εδώ μακριά τέλος πάντων, βλέπω, είχε πρόβλημα έντονο κάποιος κύριος τέλος πάντων, επειδή με τον ήλιο, ξανθήματα και τέτοια, τι, μπήκε μέσα με μια ομπρέλα θαλάσσης ο άνθρωπος, έκανε μπάνιο κρατούσε και την ομπρέλα. Τι να κάνει δηλαδή, αφού δεν αλλά ήταν αστείο.
1: Εδώ στην Καβάλη η κίνηση καλά κρατεί, είναι αυξημένη. Βέβαια οι προσδοκίες των εμπόρων είναι μεγαλύτερες, τόσο των εμπόρων όσο και της εστίασης. Και όπως είπε στην ΕΡΤ Καβάλος ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, αλλά και ο πρόεδρος των Καβεσιδοπολών, ο κ. Κελγιώργης και ο κ. Βαφίδης, αντίστοιχα, δεν ανταποκρίνεται η αυξημένη αυτή κίνηση στην πραγματικότητα. Παρά την παρουσία των επισκεπτών, δεν μεταφράζεται σε αγορές ούτε στην αναμενόμενη κατανάλωση στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οι επαγγελματίες δυσκολεύονται να καταλήψουν τα έξοδα της σεζόν, όπως μας είπαν. Η ακρίβεια, το αυξημένο κόστος ενέργειας πιέζουν τα ταμεία και υπάρχει προβληματισμός για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Και αυτό είναι το οξύμορο, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Ότι παρόλο που έχουμε πάρα πολύ κόσμο και τα ίδια μηνύματα περίπου λαμβάνουμε και από τη Θάσο, αυτό δεν μεταφράζεται σε κέρδος στα ταμεία.
0: Μάλιστα.
1: Σε άλλο θέμα τώρα. Μία ακόμα επιτυχία για το καβαλιώτικο σκάκι και τη Σταυρούλα Τσολακίδου είχαμε στο κλειστό τουρνουά γυναικών που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Σεντ Λούις. 10 από τις κορυφαίες κακίστριες του κόσμου, όλες στο top 30 της παγκόσμιας κατάταξης, αναμετρήθηκαν διεκδικώντας σημαντικά έπαθλα. Και η καβαλιώτισσα Σταυρούλα Τσολακίδου έκανε άλλη μια σπουδαία εμφάνιση, προσθέτοντας 8 μονάδες στη διεθνή αξιολόγηση, κατέλαβε την 5η θέση. Τώρα να πάμε λίγο σε πολιτιστικά και σε γλέντια, γιατί το
0: καλά,
1: καλοκαίρι
0: ναι.
1: Είναι γλέντια.
0: Εννοείται.
1: Δεν τελειώνει ακόμα το καλοκαίρι.
0: Έχουμε 1,5 μήνα ακόμα, μην βιάζεσαι. Τουλάχιστον.
1: Σε ρυθμούς γιορτής κινείται η Κυπούπολη και η Καλαμίτσα, καθώς ο Πολιτιστικός Σύλλογος διοργανώνει το διήμερο σήμερα και αύριο θεματική εκδήλωση χρώματα και αρώματα.
0: Η Κυπούπολη που είναι, Κώστα?
1: Είναι και πού πολύ καλά μετά. Είναι
0: διπλανές, μάλιστα.
1: Στην οικία. Απλά
0: μάλιστα.
1: Έχουν την ξεχωριστή αυτή ονομασία. Είναι πάνω από ακριβώς από την ακτή στο κλειστό Αλεξάνδρα Δημούλου.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο θεματικές ενότητες. Για σήμερα μια πολυθεματική ημέρα αφιερωμένη κυρίως στην οικογένεια, στα παιδιά, τον αθλητισμό, τη δημιουργία. Περιλαμβάνει αθλητικές επιδείξεις, παρουσιάσεις από πολλές ομάδες της πόλης. Και βραδιά θα πλαισιωθεί και από dance shows. Ενώ αύριο είναι έτσι λίγο για τους πιο μεγάλους, η αυλαία πέφτει με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Η διασκέδαση αναλαμβάνει το μουσικό σχήμα τα ειδόνια της παράδοσης σε μια βραδιά με άφθονο χορό, χωρίς φαγητό και τη συμμετοχή του Συλλόγου Πελοποννησίων Νομού Καβάλας. Και αυτό που παρακάλεσε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου μιλώντας στην ΕΡΤ Καβάλας είναι να μην υπάρξουν αυτές οι γνωστές καταγγελίες, δεν ξέρω αν τις έχετε και στην περιοχή σας, με το που πάει δηλαδή 11-11.30 που
0: γίνεται καταγγελία,
1: έρχεται η αστυνομία και μετά από λίγο κλείνει.
0: Όχι, έντονο δεν είναι, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν τέτοια φαινόμενα.
1: Ναι, και ζήτησε την κατανόηση των πολιτών. Σήμερα στις 9.
0: Καλά, λογικό δεν είναι τώρα, δηλαδή ακόμη 11.30 ώρα, είναι μέσα στο καλοκαίρι, είναι, τι να πω, μέρα ακόμη, τρόπος του λέγει.
1: Σε συνοικιακό γλέντι τον Ιούλιο, θα σου δώσω ένα παράδειγμα, εδώ στα ποταμούδια στην Καβάλα, 11 η ώρα μετά που καταγγελία φυσικά ήρθε η αστυνομία, 11.30 μάζεψαν τα πάντα και ήταν πάνω στην κορύφωσή του δηλαδή ο κόσμος.
0: Πάντως θυμάμαι τώρα, μια και αναφέρεσαι αυτό, στην Κέρκυρα που ήμουν τέλος πάντων, εκεί το τηρούν αυστηρά, δηλαδή 11 η ώρα μέσα στο κέντρο είναι απόλυτη σιωπή. Γεμάτα καταστήματα τέλος πάντων τα μαγαζιά, όμως μουσική γιοκ.
1: Είναι από τα οξύμορα αυτά.
0: Ναι.
1: Τώρα, σήμερα επίσης στις 9 οι Pix Lux ανεβαίνουν στη σκηνή του Δημοτικού Γηπέδου Νικήφιανης.
0: Ναι.
1: Με ένα πρόγραμμα γεμάτο από διαχρονικές επιτυχίες, τραγούδια και από το νέο άλμπουμ. Mm-hmm. Από 15 ευρώ το εισιτήριο. Επίσης η Άσπρη Άμμος γιορτάζει τα 100 της χρόνια. Η γειτονιά αυτή της Καβάλας πραγματοποιεί χορό που θα γίνει στην πλατεία πάνω από το χώρο της Άσπρης Άμμου. Mm-hmm. Έχει εισιτήριο 5 ευρώ από τις 9 το βράδυ και θα έχει και λαϊκό και σαρακατσάνικο γλέντι. Η γιορτή θα γίνει 22 Αυγούστου αύριο. Και επίσης έχουμε και παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, αύριο και μεθαύριο, Σάββατο και Κυριακή, Υπέρσης του Εσχύλου, στο πλαίσιο του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων, σε σκηνοθεσία Χρήστου Θοδωρίδη. Αρχίζει στις 9 η παράσταση και φέρνει επισκηνής από τα σημαντικότερα έργα της αρχαίας δραματουργίας. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Δημήτρης Καταληφός, ο Αναστάσης Ρόιλος και ο Σταύρος Σβίγκος. Η διάρκεια της παράστασης είναι 1 ώρα και 45 λεπτά, 25 ευρώ η γενική είσοδος, ενώ το μειωμένο εισιτήριο για φοιτητές, ανέργους και άτομα με αναπηρία διαμορφώνεται στα 20 ευρώ, Γιάννη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είσαι καλά. Όπου και αν πας, να περάσεις όμορφα αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται μπροστά μας. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αυτά λοιπόν και από την Καβάλα.
2: Μέρα καλή.
0: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
0: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Θέλει μαγιά για αυτά που ακούστηκα και για άλλα τόσα φαντάζομαι εγώ, όπως και να το κάνουμε. Καλημέρα σε όλους σας, 34 λεπτά μετά από τις 7 και συνεχίζουμε. Πάμε τώρα, Ορεστή Άδα, η Χρυσούλα Σαμπορίδου μαζί μας. Χρυσούλα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Εγώ θα ξεκινήσω σήμερα από το νοσοκομείο του Δημοτήχου, για το οποίο χθες ανακοινώθηκε η χρηματοδότηση με 1.159.000 ευρώ. Θα αναβαθμιστεί ιατροτεχνολογικό, ηλεκτρομηχανολογικό και εξοπλισμός και ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός σε διάφορα τμήματά του. Αυτή την απόφαση ένταξη την υπέγραψε ο κ. Στοψίδης, ο Περιφερειάρχης. Τα χρήματα θα προέλθουν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και φυσικά η διοίκηση του νοσοκομείου δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένη και κάνει λόγο μια πολύ σημαντική εξέλιξη που θα αναβαθμίσει σημαντικά και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, όπως αναφέρει, και την ασφάλεια των ασθενών και γενικότερα τις δυνατότητες του προσωπικού του νοσοκομείου. Τώρα, πάλι στο Δημότυχο θα μείνω, αλλά για τη γέφυρα Ερυθροποτάμου αυτή τη φορά. Γιατί τώρα, θεωρητικά στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, από όσο γνωρίζουμε, είναι να συγκληθεί στις 24 του μήνα, από εβδομάδα. Αναμένεται να έρθει προς έγκριση η απόφαση που πήρε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή για την καθαίρεση της γέφυρας Ερυθροποτάμου με προϋπολογισμό 225.000 ευρώ. Το επόμενο κομμάτι της απόφασης προβλέπει την υπογραφή μιας προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να δώσει στην Περιφέρεια το Υπουργείο μία γέφυρα τύπου Μπέιλι, προς χρήση θα την δώσει από όσο γνωρίζουμε, και να εγκατασταθεί στο σημείο που η γέφυρα θα καθαιρεθεί. Όλο αυτό λένε ότι είναι προσωρινό, γιατί είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση της μελέτης για τη νέα γέφυρα. Επομένως, μέχρι που να ολοκληρωθεί η μελέτη, να γίνει το έργο, αυτό θα πάρει κάποια χρόνια, θα έχουμε αυτή...
0: Πώς το λέμε, ζήσε Μάη.
1: Ναι, σύμφωνα με την απόφαση, ξαναλέω, της Περιφερειακής Επιτροπής, ναι, την τελευταία της συνεδρίαση. Αλλάζω θέμα και πάω Σαμοθράκη. Μέσα στο Σεπτέμβριο θα τεθεί σε λειτουργία στη Σαμοθράκη το σύστημα έγκαιρου εντοπισμού πυρκαγιάς και πυροπροστασίας του δικτύου ΕΓΙΣ. Είναι ένα πρόγραμμα, ένα δίκτυο μέσα από ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και έχει στόχο την προστασία αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και περιοχών ιδιαίτερης πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αξίας. Αυτό το πρόγραμμα ήδη ξεκίνησε, ήδη δηλαδή έχουν εγκατασταθεί 8 τέτοια συστήματα σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της χώρας. Μέχρι τις 31 Αυγούστου θα εγκατασταθούν άλλα 6, ανάμεσα σε αυτά είναι και η Ακρόπολη, και μέσα στο Σεπτέμβριο θα τοποθετηθούν, θα εγκατασταθούν και θα λειτουργήσουν άλλα 8. Και σε αυτά τα τελευταία 8 θα είναι και της Σαμοθράκης, αλλά και της Θάσου. Μάλιστα. Και τα δύο νησιά δηλαδή της περιφέρειάς μας θα έχουν αυτά τα συστήματα. Τώρα πού ακριβώς μένει να ψάξουμε, να κάνουμε λίγο ρεπορτάζ και να δούμε πού θα τοποθετηθούν. Να σας πω ότι αυτά τα συστήματα συνδυάζουν θερμικές και οπτικές κάμερες και έχουν τη δυνατότητα και πυρανίχνευσης, εντός φυσικά της εμβέλειας επιτήρησης, μεταδίδουν αυτοματοποιημένα και σε πραγματικό χρόνο εικόνα και δεδομένα του συμβάντος στο συντονιστικό κέντρο ελέγχου και στην πυροσβεστική, και με αυτόν τον τρόπο έχουμε άμεση επέμβαση. Το ίδιο πρόγραμμα έχει και κάποιους μετεωρολογικούς σταθμούς, έχει κάποια συντονιστικά κέντρα, έχει και κανόνια πυρόσβεσης σε επιλεγμένους χώρους για την άμεση αντιμετώπιση εστιών. Αυτά είναι στο σύνολο του προγράμματος όμως, έτσι. Για τα θέματα πυρανίχνευσης και άμεσης ενημέρωσης είναι το πρώτο κομμάτι που σας είπα. Τώρα, στο Υπουργείο Εσωτερικών για έλεγχο και έκδοση προεδρικού διατάγματος θα προωθηθεί άμεσα η απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου στην τελευταία του συνεδρίαση προχθές να καθιερωθεί τοπική γιορτή και επίσημη τοπική αργία η 15η Μαΐου ως επέτειος απελευθέρωσης του Σουφλίου από τον Οθωμανικό ζυγό, όπως είπε εισηγούμενος αυτό το θέμα ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Σουφλίου, ο κ. Γουρίδης, ο οποίος ήταν και αυτός που τεκμηρίωσε και την απαιτούμενη ιστορική έρευνα. Γιατί μια τέτοια απόφαση, μια τέτοια πρόταση θα πρέπει να έχει και ιστορική έρευνα από πίσω. Τώρα, να πω ότι αυτή η αργία θα αφορά όλο το Δήμο, όχι μόνο την πόλη του Σουφλίου. Ιστορικά, όπως αναφέρθηκε στην συνεδρίαση, Ο ελληνικός στρατός έφτασε το βράδυ της 14ης Μαΐου του 1920 έξω από την πόλη του Σουφλίου και γύρω στις 10 το πρωί της επόμενης μέρας, δηλαδή 15 Μαΐου, μπήκε και απελευθέρωσε την πόλη. Έχουμε την επειδή πήγαμε τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου, να μείνω λίγο ακόμα εκεί, γιατί είχαμε και άλλη μια απόφαση. Ουσιαστικά είχαμε την επανάληψη της αρνητικής του θέσης και ομόφωνα μάλιστα, στην εξόριξη και επεξεργασία μεταλλευμάτων από το κοίτασμα του Ροζίνο, του Δήμου Ιβαϊλόγκρατ της Βουλγαρίας, το οποίο, ξαναλέμε, μας νοιάζει γιατί είναι σε απόσταση μόλις 13 χιλιόμετρα από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Και το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου, μετά από ένα έγγραφο που έστειλε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Ιούλιο, καλούσε όλα τα δημοτικά συμβούλια, φορείς αλλά και πολίτες, να διατυπώσουν μέχρι το τέλος Αυγούστου τη γνώμη τους και τις παρατηρήσεις τους για τη συγκεκριμένη επένδυση, στο πλαίσιο μιας διαβούλευσης που γίνεται όλο αυτό το διάστημα, πρωτίστως βέβαια εκεί στην κοινωνία του Ροζίνο, στην τοπική κοινωνία, αλλά επειδή το θέμα επηρεάζει και την Ελλάδα, γι' αυτό η Βουλγαρία ως όφιλε ζήτησε και από την ελληνική πλευρά παρατηρήσεις και διατύπωση απόψεων. Τώρα, εγώ απλά θα πω το Σουφλί ήδη από τις 28 Φεβρουαρίου του 2024 είχε ομόφωνα βγάλει ένα ψήφισμα και είχε ταχθεί κατά της συγκεκριμένης επένδυσης. Και όπως είπε και ο κ. Καλακίκος, ο Δήμαρχος Σουφλίου, δεν υπάρχει, λέει, κάποιος λόγος να διαφοροποιήσουμε τη θέση μας, δεν έχει αλλάξει κάτι. Συνεχίζουμε και είμαστε αρνητικοί. Και μάλιστα αυτό, λέει, είπα και στους εκπροσώπους της εταιρείας της μεταλλευτικής που θέλει να κάνει αυτή την επένδυση στη Βουλγαρία, η οποία εταιρεία ζήτησε από τον Δήμαρχο να έχει συνάντηση μαζί του. Ο κ. Καλακίκος, από όσο είπε στην συνεδρίαση, τους είπε ότι δεν έχω κανένα λόγο να συναντηθώ μαζί σας. Εμείς έχουμε πάρει ήδη τις αποφάσεις μας για αυτή την επένδυση και δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Επομένως, η συνάντηση αυτή δεν έγινε. Τώρα θα σας κλείσω με δύο πολιτιστικά. Το ένα είναι η έκθεση φωτογραφίας που θα λειτουργήσει στον εκθεσιακό χώρο του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης. Είναι η έκθεση φωτογραφίας Σαμοθράκη, Πέτρα και Φως. Σας είπα πριν από λίγες μέρες, απλά σήμερα είναι τα εγγένειά της και το επαναλαμβάνω. Είναι η έκθεση που έχει ετοιμάσει, είναι φωτογραφίες ουσιαστικά, του Ανδρέα Σελίσιου. Ανδρέας Σελίσιος σε εμάς είναι γνωστός, είναι άνθρωπος της ΕΡΤ, εργάστηκε για πάρα πολλά χρόνια στον τεχνικό τομέα και στις κεραίες. Οπότε τα επίσημα εγγένεια, να ξαναπούμε, είναι σήμερα στις 8 το βράδυ. Οι φωτογραφίες της έκθεσης ουσιαστικά εστιάζουν στην νοτιοανατολική πλευρά της Σαμοθράκης, εκεί με τους σκληρούς βράχους και τις απόκρημνες ακτές, τους γκρεμούς, το ανοιχτό πέλαγος. Είναι ένα άγριο τοπίο, είναι η αλήθεια. Πολύ αυθεντικό και πολύ επιβλητικό, και αυτό το τοπίο θα έχουν τη δυνατότητα να το βλέπουν χιλιάδες άνθρωποι που περνούν ως επιβάτες από το αεροδρόμιο Δημόκριτος της Αλεξανδρούπολης και να δουν και μια άλλη εικόνα του νησιού πέρα από τις γνωστές και τις instagramικές πολλές φορές. Τώρα, κλείνοντας, να θυμίσω ότι από τον τελευταίο κύκλο παραστάσεων που δίνει το θεατρικό εργαστήρι Νέας Οριστιάδας Διόνυσος για το φετινό καλοκαίρι, περιοδεύει, έκανε μια πολύ μεγάλη περιοδία με τους συμπέθερους από τα Τύρανα. Σήμερα έχουμε την παράσταση στην πλατεία του Ορμενίου Ορεστιάδας και την Κυριακή που μας έρχεται στην πλατεία της Κορνοφωλιάς Σουφλίου. Είναι με ελεύθερη είσοδο, γιατί και τις δύο παραστάσεις τις υποστηρίζουν, είναι επιχορηγούμενες από τους Δήμους. Και θα έχουν τη δυνατότητα στις 9 το βράδυ θα ξεκινήσουν και στο Ορμένιο και στην Κορνοφωλιά. Εντάξει, απομένουν άλλες δύο μετά, την ερχόμενη Δευτέρα και την ερχόμενη Τετάρτη, και κλείνει γενικότερα αυτός ο κύκλος της καλοκαιρινής περιοδίας του θεατρικού εργαστηρίου, που πήγε και πάρα πολύ καλά. Πάρα πολλοί κόσμοι παρακολούθησαν.
0: Ναι, γιατί μετά είναι και το φεστιβάλ, οπότε.
1: Ναι, μετά εκεί θα είναι η τελευταία που θα δώσει η παράσταση στο κοινό του φεστιβάλ. Η οποία, κάτσε μισό λεπτάκι να σας πω, είναι το Σάββατο 29 Αυγούστου. Σε κάθε περίπτωση, ας κρατήσουμε την απόψηνή και τη Κυριακή και
0: έτσι, έτσι,
1: θα τα δούμε μετά και από εβδομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά είναι, Γιάννη.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.

0: Και πάμε στην τελευταία μας στάση για σήμερα. Σέρες, το όρο για να συναντήσουμε την Θάλη την Καμπουρίδου, να μάθουμε τα νέα και από αυτήν την περιοχή της χώρας. Πάμε. Θάλια, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα από τις Σέρες.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνετε, έχει ζέστη?
0: Εντάξει, να, έχουμε γύρω στους 18 βαθμούς τώρα. Αναμένουμε να πάμε καμιά 38 τουλάχιστον. Οπότε καλά είμαστε.
1: 18? Εμείς έχουμε 26 αυτή τη στιγμή.
0: Είδες, να, ορίστε.
1: Ναι.
0: Άκουγα νωρίτερα ότι ενδέχεται, λέει, Σέρες, και χθες το είπανε, ότι μπορεί να φτάσει και 40, ίσως και να τους ξεπεράσει τους 40 αύριο μεθαύριο.
1: Ναι, αναμένεται αυτό, κυρίως την Κυριακή που θα είναι η πιο ζεστή ημέρα. Αλλά να σου πω κάτι, αν είσαι σταθερά στους 38 και 39, ναι, το 40 δεν
0: τι είναι.
1: Επειδή η υψηλή θερμοκρασία κρατάει μέχρι στις 6 το απόγευμα, mm-hmm, έχεις την αίσθηση και να σου πούνε ότι είναι 38, ότι νιώθεις ότι θα είναι 40. Δεν έχει διαφορά.
0: Έτσι είναι,
1: απλά
0: έτσι είναι.
1: Είναι οπτικό το θέμα. Λες, όπ, 40, τώρα θα ζεσταθούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά ούτως ή άλλως έχει ζέστη, έχουμε και υγρασία και είναι αυτός ο σχεδιασμός λίγο δύσκολος. Και κυρίως για όσους ανθρώπους έχουν αναπνευστικά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Προς το παρόν βέβαια είμαστε πρωί ακόμη, δροσιά έχει, μένουμε στα καλά και ας ελπίσουμε να φτάσει στους 37, να μην βιάσει 38 σήμερα. Το καλό είναι βέβαια ότι το βράδυ μας επισκέπτεται νωρίτερα, οι μέρες έχουν μικρύνει,
0: ναι,
1: και αυτό είναι καλό σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, μήπως και ο υδράργυρος έτσι πέσει, γιατί στις ζέστες του καλοκαιριού είχαμε υψηλές θερμοκρασίες μέχρι τις 9 το βράδυ. Δεν κατέβαινε ο υδράργυρος κάτω τους 30-31 βαθμούς.
0: Mm-hmm.
1: Στην επικαιρότητα τώρα, δύο πυρκαγιές χθες κράτησαν σε επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Χθες από το μεσημεράκι και μετά, με την πρώτη σε ακροτοδαστική έκταση στο παραλίμνιο του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, να τίθεται τελικά υπό έλεγχο. Η φωτιά ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι. Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αποτελούμενη από 20 πυροσβέστες και 9 οχήματα.
0: Ναι.
1: Το μέτωπο ήταν πολύ κοντά σε απόσταση μιας μεγάλης μονάδας που υπάρχει εκεί, παραγωγής γεωλογικού ντίζελ, γεγονός που κινητοποίησε ακαρία τόσο τις αρχές όσο και τους υπεύθυνους της επιχειρησιακής μονάδας. Τα μηχανήματα της εταιρείας βγήκαν από το πεδίο, συνδράμοντας έτσι ενεργά και ουσιαστικά στο έργο της κατάσβεσης. Αλλά ευτυχώς, χάρη στο συντονισμό όλων, η φωτιά έτσι οριοθετήθηκε σχετικά γρήγορα. Λίγες ώρες αργότερα, στις 6 παρατέταρτο, εκδηλώθηκε δεύτερη πυρκαγιά, αυτή τη φορά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέτρα του Δήμου Νέα Ζύκνη. Στο σημείο έσπευσαν 21 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και η ομάδα πεζοπόρων από την 21η ΕΜΟΔΕ με 8 οχήματα, ενώ στην προσπάθεια συμμετείχαν και εθελοντές, υδροφόρες του Δήμου. Γενικά και εδώ υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση με 21η ΕΜΟΔΕ με 8 οχήματα, ενώ στην προσπάθεια συμμετείχαν και εθελοντές, υδροφόρες του Δήμου. Γενικά και εδώ υπήρχε

0: έκθεση και ήδη έχει ξεκινήσει η κατασκευή προκάτ κολυμβητηρίου, ενώ έχουν
1: προκάτ κολυμβητήριο, τι να πω, εντάξει.
0: Ναι. Και έχουν γίνει και κινήσεις για την κατασκευή νέου κολυμβητηρίου με 25 πισίνα, ένα έργο που ήταν ενταγμένο στα Ολυμπιακά έργα του 2004. Ναι, ήμασταν και τα χρόνια πέρασαν, από τότε το βαλεύουμε. Λοιπόν, προς το παρόν τα καλά νέα είναι ότι οι εργασίες της βάσης του ΠΡΟΚΑΤ κολυμβητηρίου στο αθλητικό πάρκο της Ομόνιας πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, σηματοδοτώντας ένα ορατό πλέον στάδιο σε ένα έργο που η Δημοτική Αρχή χαρακτηρίζει σημαντικό για τον υγρό στίβο στην περιοχή και όλοι το περιμένουμε. Έστω και ΠΡΟΚΑΤ. Με τη θεμελίωση αυτή, σειρά παίρνει το κυρίο σώμα των εγκαταστάσεων. Το επόμενο διάστημα προγραμματίζεται η εγκατάσταση της βιομηχανοποιημένης κολυμβητικής δεξαμενής με πλήρη ηλεκτρολογικό και γενικό εξοπλισμό. Δόθηκε και ένα βίντεο στη δημοσιότητα και παράλληλα θα πρέπει να σας πω ότι στο έργο εντάσσονται και μια μεταλλική κερκίδα 150 θέσεων και τηλεσκοπικό στέγαστρο για την κάλυψη της δεξαμενής παύλα πισίνας. Mm-hmm. Και όσο ο υδράρικρος θα ανεβαίνει στα παιδινά, έχουμε πολύ ολοκληρωμένη πρόταση στα ορεινά της Περιφερειακής Ενότητας Αιρών και κυρίως στην Άνω Βροντού, ένα χωριό με το υψηλότερο υψόμετρο. Εκεί δεν είναι μια απλά πρόταση για δροσιά, είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση να ταξιδέψουμε στον ουρανό και να πληροφορηθούμε το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 18ης Αστροβραδιάς που θα πραγματοποιηθεί και φέτος στο Αστρονομικό Κέντρο Δίκη Καλογερά, με διοργανώτρια αρχή φυσικά την Αστροπύλη και συνδιοργανωτή το Δήμο Σερών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές δράσεις, παρατήρηση με ηλιακά και νυχτερινά τηλεσκόπια, εκθέσεις, αστροφωτογραφίες, εργαστήρια, διδραστικά παιχνίδια, ενώ θα υπάρχει και μια πολύ σημαντική ομιλία με τον ερευνητή του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Η ζωή στη μικροβαρύτητα, πώς ζουν οι αστροναύτες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό». Mm-hmm. Ενώ παράλληλα, εκπρόσωπος του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει το τι ακριβώς είδαν, γιατί η αποστολή μετέβη προημερών στην Ισπανία προκειμένου να δουν από κοντά την ηλιακή έκλειψη και θα φέρουν πάρα πολλά πολύ υλικό, οπτικό, για να το παρουσιάσουν.
1: Όσοι βρεθήκαν εκεί κοντά θα ήταν πραγματικά εντυπωσιακό το φαινόμενο.
0: Φυσικά, και μιλάμε τώρα και στο συγκεκριμένο όμιλο είναι και εξειδικευμένα άτομα, γνωρίζουν κάτι περισσότερο από το μέσο πολίτη όσον αφορά τα μυστικά του ουρανού.
1: Έτσι.
0: Και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι τριήμερες οι δράσεις αυτές και μάλιστα υπάρχει δυνατότητα κατασκήνωσης στην περιοχή για όσους το επιθυμούν. Στο μεταξύ, από σήμερα και το Σαββατοκύριακο ξεκινά και μια πλούσια δραστηριότητα με πανηγύρια, με ανταμώματα, με ξεφαντώματα, με πάρα πολλές τέτοιες εκδηλώσεις. Και εδώ φυσικά για μια ακόμη φορά η περιφέρεια παίρνει τη σκυτάλη από την πόλη. Όλα αυτά γίνονται στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών και όχι στην πόλη των Σερών. Και ολοκληρώνω με μια βιβλιοπαρουσίαση μεν, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο μιας δράσης που είναι θεσμός για την περιοχή της Αγκίστας. Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Η χώρα της Αγκίστας», στο πλαίσιο «Προδρόμια Αγκίστας», διοργανώνει την παρουσίαση της έκδοσης του βιβλίου του Δημήτρη Τσιντσάρη «Ο ναός του Τιμίου Προδρόμου στην Αγκίστα. Ιστορία, αρχιτεκτονική διακόσμηση, εθνικά δρόμενα». Πρόκειται για μια σημαντική έκδοση που αφορά στην ιστορία της περιοχής και μάλιστα την εκδήλωση θα πλαισιώσει η ομάδα μουσικών από την τετραφωνική ρίζα, ένα πολυφωνικό σχήμα μέτρα την καβάλα που εστιάζει στη λόγια μουσική και στο παγκόσμιο κλασικό ρεπερτόριο. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι αύριο όσοι επισκεφθούν την περιοχή της Αγκίστας θα έχουν ένα διαφορετικό απογευματινό παύλα βραδιά.
1: Ωραία είναι αυτά. Μάλιστα. Mm. Πολύ καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Θάλια. Να περάσεις όμορφα. Σαββατοκύριακο απλώνεται μπροστά μας και τα λέμε από Δευτέρα και πάλι.
0: Το ίδιο. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε τώρα και να ρίξουμε μια ματιά στην πλούσια ιστορική ατζέντα της ημέρας με κάποια γεγονότα που σημάδεψαν την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Ήταν 1866 σαν σήμερα όταν η Γενική Συνέλευση των Κριτών στα Σφακιά αποφάσισε την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Είναι η σπίθα για την Κρητική Επανάσταση που θα διαρκέσει μέχρι και το 1869 χωρίς άμεση επιτυχία αλλά με τεράστια ιστορική παρακαταθήκη. 1911 σημειώνεται μια από τις πιο διάσημες κλοπές στην ιστορία της τέχνης. Ένας Ιταλός σερβιτόρος καταφέρνει να αφαιρεθεί

Αρέσει τη Μόνα Λίζα του Λεωνάρντο Νταβίντσι από το Μουσείο του Λούβρου. Ο εμβληματικός πίνακας θα εντοπιστεί 2 χρόνια μετά. Πώς? Καλά, είναι άλλη ιστορία αυτή. Στα δικά μας πολιτικά παρασκήνια, 1926 είχε εκδηλωθεί το σκήνημα Κονδύλι, το οποίο και ανέτρεψε τον δικτάτορα στρατηγό Θεόδωρο Πάγκαλο. Αρκετές δεκαετίες μετά, 1970, μπαίνουν οι βάσεις για τους σύγχρονους ελληνικούς σιδηρόδρομους. Ιδρύθηκε τότε, εδώ γελάμε, ναι, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας, ο γνωστός ΟΣΕ, καταργώντας τους παλαιότερους ΣΕΚ και ΣΠΑΠ. Στο διεθνές προσκήνιο το 1991 ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορπατσόφ είχε δηλώσει ότι επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο μετά από ένα δραματικό πραξικόπημα 60 ωρών από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές, το οποίο και κατέρευσε κάτω από την έντονη λαϊκή αντίδραση. Και βέβαια 2004, 21 Αυγούστου πάντα, στην καρδιά των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, σαν σήμερα και η μέρα βάφεται χρυσή, η Σοφία Μπεκατόρου και η Εμιλία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στα σκάφη τύπου 470 στην Ιστιοπλοεία. Την ίδια μέρα η Τασούλα Κελεσίδου παίρνει το αργυρό στη δισκοβολία και ο μυθικός Πύρος Δήμας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης Βαρών, αποθεούμενος από το ελληνικό κοινό. Τώρα πάμε να δούμε και ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Για παράδειγμα, το 1938 γεννέται ο σπουδαίος Αμερικανός τραγουδιστής της country ο Kenny Rogers. Το 1945 ο ελληνικής καταγωγής Αμερικανός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής ο Basil Πολυδούρης, Βασίλης Πολυδούρης δηλαδή. Και το 1952 ο Τζο Στράμερ, ο εμβληματικός ηγέτης των Clash και μορφή του βρετανικού punk. Στον αντίποδα η ιστορία καταγράφει και σημαντικές απώλειες σαν σήμερα. Το 1940 δολοφονείται ο Λεόν Τρότσκι, μια ηγετική μορφή της Οκταβριανής Επανάστασης. Το 1951 φεύγει ο τραπεζίτης Γρηγόριος Εμπεδοκλής, ιδρυτής της Εμπορικής Τράπεζας, ενώ το 2012 σιωπά μια μεγάλη λαϊκή φωνή, αυτή του Μιχάλη Μενιδιάννη.

0: γλυκιάς μη μ' αγαπάς.
1: Θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ανανεώνουμε έτσι το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα πια. Και ευχόμενος πάντα να περάσετε πολύ πολύ όμορφο αυτό το Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις έτσι κι αλλιώς παντού, όπου κι αν μας ακούτε, και σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην δική μας περιφέρεια. Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Μαζί μας ήταν νωρίτερα η Βασιλική Μαχαίρα, ο Κώστας Λουκούμης, η Χρυσούλα Σαμουρίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Μάθαμε τα νέα από όλη αυτή τη μεγάλη περιφέρεια, από την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Και τίποτα άλλο παρά πολύ όμορφο να περάσετε και πάλι, σας λέω. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και αναθεωρητικές αιμονές. Το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και το Καστελόριζο, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος χώρας. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο μαζί με το ΦΠΑ στο ντίζελ κίνηση στην Αντιλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το Οικονομικό Επιτελείο την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλουσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Μπλόκο στους κακοπληρωτές ρεύματος. Την τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής λήξη πρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση, τη ρύθμιση του χρέους. Δείγμα υπευθυνότητας, η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές. Επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Απότομη άνοδο της θερμοκρασίας από σήμερα. Ο καύσωνας αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν, προειδοποιεί τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Τους κάλεσε να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Την εκτίμηση ότι το Ιράν θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.T. Vance. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει Τεχεράνη. Νέα ισχυρή διεθνή αντίδραση προκαλεί το σχέδιο του Ισραήλ να προχωρήσει στην κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών επίκων στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Καναδά σε κοινή ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν την απόφαση απαράδεκτη και καλούν την Ισραηλινή κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα τα σχέδια. Στην Νιγηρία τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέμβου στην πολιτεία Σοκότο.
0: Ο καιρός.
1: Ιδιαίτερα ζεστός ο καιρός, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν έως το τέλος του Αυγούστου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινώη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
8: Πέμπτη, Βαλκανική Συνάντηση, Πολιτισμός στον Εύρο.
1: Άνθρωποι, κουλτούρες και παραδόσεις συναντιόνται στη Θεσμική Γιορτή Πολιτισμού την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Διδημότυχο.
8: Συμμετέχουν αντιπροσωπείες χορευτών, μουσικών και χοροδιών από την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
1: Συνδιοργάνωση Μουσικοχορευτικός Όμιλος Ορφέας, Δήμος Διδημοτύχου, Κινσέπ, Ουρμπάνοβα.
8: Πέμπτη, Βαλκανική Συνάντηση, 30 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο προάβλιο του πρώτου γυμνασίου Διδημοτύχου.

0: Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, καλή σας ημέρα. Παρασκευή σήμερα, 21 του Αυγούστου, και είμαστε εδώ σε άλλο ένα πρωινό για την ενημέρωση. Εννοείται με εμβέλεια περιφερειακή, καθώς μας ακούνε ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Νέας Ορεστιάδας και ΕΡΤ Καβάλας, ως τις 9 μαζί, με πάντα ενδιαφέροντα θέματα. Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτη Ζάνζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Και δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο από πλευράς πυροσβεστικής υπηρεσίας, ευτυχώς, το δελτίο είναι καθαρό. Από πλευράς ελληνικής αστυνομίας μας ενημέρωσαν για διακινήσεις παράτυπων μεταναστών στην Ορεστιάδα, στην Αλεξανδρούπολη και στην Ροδόπη. Είναι βεβαίως 21 του μήνα, αύριο είναι η παραμονή από τα 9 ημέρα της Παναγίας, είναι πολλές οι εκκλησίες που γιορτάζουν και 9 ημέρες μετά την κοίμηση της Θεοτόκου, όπως και το δικό μας το μοναστήρι εδώ στην Μονή Φανερωμένης Βαθυρίακος, αλλά και όπως μου λέγει ο Γιάννης ο Σκερλίδης το πρωί, η Παναγία η Πορταΐτισσα στην Κορνοφολιά, στην Κορνοφολιά του Εύρου. Τώρα, δεν θέλω να χάσω όλο χρόνο, γιατί έχω δύο εξαιρετικές καλεσμένες στο ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ Κομωτινής και θα συζητήσουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ήδη από χθες, όταν σας έλεγα για την εκδήλωση, την οποία μια συνάντηση ενημέρωσης που ζήτησε μία συντοπίτησά μας, η Εσρά Ντεβετζίογλου Καραμπινάρ, επίσης να είπα σωστά το όνομά σας. Λοιπόν, είναι δικό μας παιδί, είναι από εδώ, με καταγωγή από την Ροδόπη. Εργάζεται όμως ως παιδίατρος στην Γερμανία, στο Μόναχο συγκεκριμένα. Η Εσρά πριν από 3 εβδομάδες έχασε τον πατέρα της. Είναι ο αδερφός του κυρίου Ντεβετζίογλου, του αντιδημάρχου, αν θυμός. Πώς το θυμάστε, όλοι το θυμάστε. Πριν από 3 εβδομάδες, λοιπόν, στην παραλία του Πλατανή της Μαρόνιας έχασε τον πατέρα της από καρδιακό επεισόδιο και θέλησε να δώσει την γνώση προς τους κατοίκους εκεί το ότι πόσο σωτήριο θα ήταν να λειτουργεί, να υπάρχει ένας απεινιδωτής, να υπάρχει και ένας άνθρωπος που θα ξέρει να κάνει τη χρήση του απεινιδωτή, γιατί τα πρώτα 5 λεπτά είναι πάντα κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου σε ένα τέτοιο περιστατικό. Έγινε λοιπόν αυτή η χθες η ενημέρωση στην Μαρόνια, συγκεκριμένα στην αυλή, στο μπαράκι εκεί αυλή. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Εσρά Ντεβετζίογλου Καραμπινάρ που δέχθηκε να έρθει, αν και ήταν πολύ πρωινό και νομίζω σε λίγες μέρες φεύγεται. Αύριο φεύγεται. Το αύριο φεύγεται. Ναι. Και βεβαίως την κυρία Οσλέμ Μπεκίρογλου Αλντογκάν, η οποία είναι και αυτή δικό μας παιδί, από εδώ από την Ροδόπη, αλλά πολυταξιδεμένο παιδί, είναι σύμβουλος επικοινωνίας και αυτόν τον καιρό βρίσκεται στη Γαλλία και θα μας βοηθήσει λίγο στη μετάφραση. Καλώς σας και τις δύο.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχθήκατε να έρθετε να μιλήσουμε για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα. Λοιπόν, πήρατε αυτή την πρωτοβουλία, τη μετάφραση θα μας την κάνει από η κυρία Οσλέμ, έτσι. Πήρατε λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία να κάνετε αυτή την ενημέρωση ζητώντας από τους κατοίκους να εκπαιδευθούν στη χρήση ενός απεινιδωτή. Απεινιδωτής όμως δεν υπάρχει στη Μαρόνια, όπως δεν υπάρχει και σε όλα στους οικισμούς του Δήμου Μαρονίας Σαπών, ούτε στην Ξυλαγανία από ό,τι έμαθα υπάρχει. Υπάρχει μόνο στο κέντρο υγείας Σαπών. Μάλιστα στη Μαρόνια μάθαμε ότι δεν υπάρχει και γιατρός, ότι έχει αποσπαστεί στην Κρήτη.
2: Yes, there's like we know that there's no doctor in Maronia and there's no defibrillator in Maronia, registered one, and either in Ξυλαγανία or not in a place. And your project is about teaching people, volunteers, to use defibrillators and to do first aid.
3: Yes, actually, my project is to connect people, because there is already a project in Greece, and it's built in Thessaloniki, but a lot of people don't know about the project. And first of all, after the disease of my father, I thought that I can do that. I can make a team in Maronia, just in Maronia, for the emergency. But then I realized that there is already a system in Greece. What I have to do is to connect the people, come together.
0: Αχα, να πούμε λίγο για την μετάφραση. Να πούμε ότι ο πατέρας της Εσρά, χρόνια μαζί με τον κύριο, με τον αδερφό του, χρόνια στη Μαρόνια, στον Πλατανίτη, αγαπούσε πάρα πολύ την Μαρόνια και τη διαφήμιζε σε όλο τον κόσμο. Ναι. Πάμε λίγο.
2: Το πρόγραμμα που σκέφτεται η ΕΣΡΑ, δηλαδή η ιδέα της, είναι να ενώσει τους ανθρώπους που είναι γύρω στην περιοχή. Και όταν έγινε το ατύχημα και όταν έχασε το πατέρα της, είδε ότι υπάρχει όντως ένα πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη. Και θέλει να κάνει το ίδιο και σε αυτή την περιοχή.
0: Τι πρόγραμμα δηλαδή?
2: What is the program in...
3: Kids Save Lives.
0: Τα παιδιά σώζουν...
2: Τα παιδιά σώζουν ζωές.
0: Ζωές.
2: This is the program that, αυτό είναι το πρόγραμμα που ξεκίνησε πριν χρόνια στη Θεσσαλονίκη και άρχισαν να εκπαιδεύουν εθελοντές. Λέγεται «Τα παιδιά σώζουν ζωές» και γίνεσαι εθελοντής και εκπαιδεύεσαι για πρώτες βοήθειες, για το πώς να χρησιμοποιείς ανεπιδοτή. Και έτσι το έχουν ένα app, application, και σας βάζουν στο application στο χάρτη.
0: Οπότε...
2: Και όποιος είναι εθελοντής μέσω του app μπορείτε να βρείτε
0: τον το πιο κοντινό.
2: Το πιο κοντινό που είναι στην περιοχή σου και έρχεται σε 5 λεπτά όπου είναι πιο κοντινός. Φτάνει στο σημείο που έχει γίνει το ατύχημα, που είναι ο ασθενής, πριν φτάσει το ασθενοφόρο.
0: Ναι. Μάλιστα. Τι αποκομίσατε χθες από τη Μαρόνια?
2: What are your thoughts after the meeting in Μαρόνια? What did you...
0: Θα έχουμε εθελοντές.
2: Do you think that we're going to have volunteers after that, after the meeting that we had last night?
3: I think so. Everybody can learn the basic life sport. It's not very difficult. For the advanced life sport, we will see. But I'm very, very positive about that. There are not so many young people in Maronia, but this is a problem of all the areas in Greece. So I know that I live in Germany, and in Germany there is also the same problem. People are old. Yes, in many places and in Europe, this is the main problem. But I believe we can still do a project. We have, for example, as I said in my speech, there were 3 lifeguards on that beach at the day when my father deceased. But they didn't know that there was an emergency there. The most important thing that I want to do is to build a local chain in Maronia. It could, if this is successful, this project could be also established in Xylagani, in Προσκυνητές, η Μαρός. So it's very important to do that.
0: Μαζεύτηκαν πολλά.
2: Είναι το πιο... πρέπει να μαζευτούν οι άνθρωποι. Το πιο απλό, πρώτες βοήθειες, η εκπαίδευση, είναι πιο εύκολη βασικά για να το μάθουν. Αλλά το πιο ανανεωμένο, το πιο λεπτομερές, η πιο λεπτομερής εκπαίδευση, η ΕΣΡΑ λέει ότι θα δούμε πώς θα γίνει.
0: Είναι θετική, έτσι.
2: Ναι, είναι πολύ θετική. Απλώς πιστεύει ότι θα έχουμε πολλούς, θα έχουμε εθελοντές. Το θέμα είναι ότι χρειαζόμαστε και νέους ανθρώπους. Και ανθρώπους που μένουν και όχι μόνο το καλοκαίρι, και όλο το χρόνο που μένουν στην περιοχή. Και όπως είναι αυτό, ότι χρειαζόμαστε νέους, όπως είναι και στην Ευρώπη. Βλέπουμε ότι είμαστε πολλοί. Οι ηλικίες είναι λίγο πιο παραπάνω, αλλά είναι θετική.
0: Είπε κάτι για τον πατέρα της.
2: Στη Μαρόνια, στη παραλία, έχουμε ναυαγοσώστες. Που είναι 3 ναυαγοσώστες που μένουν συνέχεια εκεί, αλλά είναι στην παραλία. Και έχουν ανεπιδοτές.
0: Έχουν παπινιδωτές ή ναυαγοσώστες.
2: Ναι, έχουν ανεπιδοτές και είναι εκπαιδευμένοι βέβαια. Αλλά δεν ήξεραν ότι υπάρχει κάτι επίγον περιστατικό την ημέρα που έγινε το ατύχημα του.
0: Και
2: το
0: έχει
2: χάσαμε.
0: Ο Πλατανίτη. Στον Πλατανίτη δεν έγινε το
2: σκάνδαλο. Ναι, στον Πλατανίτη έγινε.
0: Μα έχει αναβαγωσώστη.
2: Ναι, έχει αναβαγωσώστη. Έχει εκεί. Απλώς δεν ξέραμε ότι ήταν εκεί και ότι υπήρχε επίγον περιστατικό και δεν ενημερώθηκε ο ένας τον άλλον.
0: Κρίμα. Έχουμε τους 10 ανθρώπους που θέλουμε στην Μαρόνια για να ξεκινήσει. Ωραία, μαζεύονται οι 10 άνθρωποι. Ποια θα είναι η επόμενη κίνηση?
2: Do we have the 10 volunteers? And if we have the 10 volunteers, what is the next step?
3: The first step is the training. But it's not just the training of the 10 people. It's the training of the entire village. Because there is a lot of company who offers free cost course, basic life course. It's very important that everybody know in an emergency case how to react. I don't expect that the people, all the people can do the resuscitation. It's a hard job psychologically and physically, and it's stressful. I don't think that everybody could do that, but it's enough if we have 10 people. We have to train these people. We have to be successful on the advanced life training. And then there will be also, if we do that, if I have, as a community, we have 10 people, I will support the village with the defibrillators that be in this village, that there is also 5 to 6 defibrillators, not only in Maronia, but in Xilagani, Imeros, in this area, because there is no any registered defibrillator. So then we will have, as I said, a local community. Maybe all I want to do is to connect the Kids Save Lives, because they have already a system that the people could know where is the emergency, where is the incident in 10 kilometers. They can go there. But if it doesn't work, we have to have in Maronia a community, because we love Maronia, we want to save people. Then we can have all our chain, and we can communicate with each other. But voluntarily, because people can save people. People can save lives. And if we say, okay, we do that for each other, and if we come together, then it will be successful. We can do it with Kids Save Lives, and it can be like that. But if it doesn't work, the second system is a local chain.
2: Το next step είναι εκπαίδευση. Με τους 10 εθελοντές θα εκπαιδευτούν, και θα εκπαιδευτούν και η πιο ανανεμένη εκπαίδευση είναι πιο δύσκολη, βέβαια, γιατί και
0: από
2: ψυχολογικά.
0: Από ό,τι κατάλαβα, θέλει να φέρει εδώ το σύστημα της Θεσσαλονίκης. Τα παιδιά σώζουν ζωές. Και υπάρχει, απευθύνεται κυρίως, μάλλον είναι επειδή από εκεί η εκπαίδευση έχει ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία.
2: Από 15,
0: από 15 ετών και έχουν σημειωθεί περιστατικά επιτυχημένα, έτσι, που έχουν σώσει παιδιά, ζωές ανθρώπων που έτυχε να έχουν κάποιο πρόβλημα με την υγεία τους και χρειάζονταν πρώτες βοήθειες και χρήση απεινιδωτή. Και αυτό λοιπόν το σύστημα θέλει να το φέρει, κάνει μια προσπάθεια. Έχει είναι συνδεδεμένη με τη συγκεκριμένη αυτή οργάνωση.
2: Ναι, είναι συνδεδεμένη. Απλώς πρέπει να συνεργαστεί με αυτή την οργάνωση.
0: Και να τους πει ότι έχω 10 άτομα, ελάτε να τους εκπαιδεύσετε.
2: Ακριβώς. Και άμα δεν γίνει με αυτή την οργάνωση, η Εστρά λέει ότι πρέπει να γίνουμε η κοινότητα της Μαρόνιας.
0: Εμείς οι ίδιοι
2: πρέπει να βρούμε να αναλάβουμε αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι ζωές. Τα πρώτα 5 λεπτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, να γίνουμε μια κοινότητα, να επικοινωνούμε μαζί μας, να βρούμε τρόπους για να επικοινωνούμε μαζί μας
0: σε
2: τέτοιες περιπτώσεις, για πρώτες βοήθειες, και να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον.
0: Πάντως πάρα πολύ κρίμα που να υπάρχει ο ποινιδωτής, να είναι εκεί ο ναυαγοσώστης και να μην υπάρξει ενημέρωση στον ναυαγοσώστη για αυτό το θέμα. Αυτό που λέει ότι δεν είμαστε συνδεδεμένοι.
2: There was a lifeguard on the coast, and there was like defibrillator, but they didn't know each other. That's a shame that it didn't help the connection.
0: Δεν έχουμε την σύνδεση.
2: Ναι, η σύνδεση, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Σύνδεση και η οργάνωση. Να ξέρουμε ότι οτιδήποτε, να ενημερώνετε τον ναυαγοσώστη. Πηγαίνετε στον ναυαγοσώστη. Έχει την εκπαίδευση ο άνθρωπος να βοηθήσει για αυτά τα πρώτα 5 λεπτά.
2: Γι' αυτό θέλει να κάνει την κοινωνία. Δηλαδή, μέσα στη Μαρόνια, στη Ξυλαγανιστή περιοχή, να είμαστε άτομα, εθελοντές, που να επικοινωνούμε μαζί μας και να ξέρουμε να κάνουμε πρώτες βοήθειες και να βοηθάμε ο ένας τον άλλο. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι πάντως τραγικό αυτό που μάθαμε χθες, ότι σε ολόκληρο το Δήμο Μαρονία Σαπών και κυρίως στο παραλιακό μέτωπο που πάει τόσος κόσμος, πρόσφατα εγκαταστάθηκε, αυτές τις μέρες δηλαδή εγκαταστάθηκε απεινιδωτή στο Φανάρι, δεν έχει η Μαρόνια απεινιδωτή, δεν έχει η Ξυλαγανή απεινιδωτή. Υπάρχει απεινιδωτής, φαντάζομαι, στο κέντρο υγείας Σαπών. Εκεί. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει. Τώρα, στη Μαρόνια, που τόσος κόσμος, με την παραλία, με τις ταβέρνες, με τις διακοπές, δεν υπάρχει. Είναι ακάλυπτος ο κόσμος.
2: Ξυλαγανή Μαρόνια, and all the, actually the seaside doesn't have any defibrillators. That's what we learned. Like there isn't one in Φανάρι, but that's it. In all the coast, there's nothing in the village, in the villages. Yeah. Not the just village. The lifeguards.
3: Not
2: the villages, there's nothing. Maybe there is like in the
0: health center.
2: Municipality of Sapes.
0: Probably there is. Στο κέντρο υγείας,
2: in the health center of Sapes, but that's it.
3: Yes.
2: And it's too far from the coastal area, actually, where the all the in the summer during the summer months, there are like a lot of people that come and stay there.
3: No. I believe there is all in winter. I know that there is only 200 people in Maronia. If we find local people, 10 people would be great for winter time, but for the summer time. We need volunteers. For example, I want to be also a volunteer because there are also a lot of tourists. I don't speak Greek, but I can still participate. Mm-hmm. And I can be teamed with the other people who speak Greek and I can do the other many parts. So for summer, I have a different plans. That's why the local chain is very important, local ambassador for this project.
2: Ναι, για το καλοκαίρι... Και η ΕΣΡΑ θέλει να γίνει εθελοντής. Είναι επειδή υπάρχουν περισσότερα άτομα, πολλοί τουρίστες που έρχονται το καλοκαίρι, είναι άλλο chain που θέλει να οργανώσει. Mm-hmm. Αλλά για το χειμώνα, για όλο το χρόνο βασικά, είναι 10 εθελοντές. Είναι πολύ σημαντική να είναι συνέχεια εκεί. Αλλά και για το καλοκαίρι μπορεί να είμαστε περισσότεροι, γιατί θα είμαστε περισσότερα άτομα και εμείς που ερχόμαστε και μένουμε όλο το καλοκαίρι εδώ στη Μαρόνια.
0: Μέσα στους εθελοντές και
2: Κομωτινή, μέσα στους εθελοντές και εμείς, η ΕΣΡΑ, εγώ, όλοι που είμαστε όλοι φίλοι που είμαστε εκεί.
0: Από ό,τι είδα, σήκωσαν πολύ τα χέρια για τους 10 εθελοντές για το χειμώνα.
2: Τώρα έχει ακολουθεί.
0: Ναι, δηλαδή συμπληρώνεται. Ο Θοδωρής ο Περβανάς θα είναι ο συνδεκτικός κρίκος που θα συγκεντρώσει τα email και τα τηλέφωνα των ανθρώπων. Για εφόσον συγκεντρωθεί, να κάνετε εσείς την σύνδεση με την κοινότητα, με την οργάνωση αυτή, τα παιδιά Σόζον Ζες, για να δείτε τι θα γίνει με την εκπαίδευση. Έτσι.
2: Yes, people will give that phone
0: numbers. Απεινιδωτοί μπορούν να μας εξασφαλίσουν. Κάποιοι.
2: Defibrillators, can they give us defibrillators? And you're going to connect the people with kids save
0: Υπάρχει
2: lives.
0: Τρόπος.
3: Yes.
0: Ναι.
3: Εξασφάλιση. I hope that they hear me because I sent an email 2 weeks ago and a message. I think 3 days ago, but I didn't receive any answer. So I will be very happy if they contact me.
2: Yes, έχει στείλει email στον οργανισμό αυτό τα παιδιά σώζουν ζωές και έχουμε στείλει μήνυμα και λέει εύχομαι να μ' ακούν και να μ' απαντήσουν γιατί είναι πολύ σημαντικό για να επικοινωνήσουμε μαζί και να αρχίσουμε κάτι. Ναι.
0: Ωραία. Και μίλησα εγώ και με τον πρόεδρο της Ξυλαγανής, ότι είναι και αυτό σε μια προσπάθεια με την τέταρτη ΥΠΕ της χώρας μας που ασχολείται με θέματα υγείας, είναι υγειονομική περιφέρεια ΥΠΕ, αυτό σημαίνει, για να τοποθετηθούν απεινιδωτές σε όλα τα σχολεία που λειτουργούν, γιατί υπάρχει νοσοκόμα, αλλά και γιατί όχι, ας πούμε, καλή ώρα στην Μαρόνια, στο κέντρο της πλατείας στην Μαρόνια. Αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευαισθησία σας. Παρά τον πόνο του χαμού του δικού σας πατέρα, εδώ δείχνετε το μεγαλείο του ανθρώπου. Φροντίζετε για όλους τους υπόλοιπους να μην ζήσουν το ίδιο πράγμα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, στα 32 λεπτά μετά από τις 8, επιστροφή και πάλι εδώ στο πρόγραμμά μας και πάμε να συζητήσουμε με τον αντιπρόεδρο της ΑΣΠΕΤΕ, τον κύριο Σπύρο Πανέτσο, καθώς είμαστε κοντά στην ημερομηνία ολοκλήρωσης της υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα κατάρτισης και συμβουλευτικής. Νομίζω είναι τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Κύριε Πανέτσο, καλημέρα. Ναι.
1: Καλή σας μέρα. Είναι την Τρίτη, 25 Αυγούστου, 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, πώς πήγε η ανταπόκριση?
1: Δεν μπορώ να σας το πω αυτό, γιατί δεν έχουμε πρόσβαση στη βάση, απαγορεύεται
0: ναι.
1: να έχουμε. Έτσι, αλλά κάνοντας χρήση των στατιστικών των τριών τελευταίων ετών, θεωρούμε ότι θα έχουμε καλύψει τις θέσεις τις οποίες έχουμε προκηρύξει και γι' αυτό έχουμε επιλέξει την κλήρωση ως μέσο επιλογής των σπουδαστών μας.
0: Μιλάμε για... Στις 25 βέβαια θα γίνει η ολοκλήρωση των αιτήσεων. Η κλήρωση θα γίνει πότε?
1: Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι. Μπορεί να είναι ανοιχτή, δηλαδή μπορεί να έρθει να την παρακολουθήσει οποιοδήποτε. Γίνεται ηλεκτρονικά η κλήρωση στην ΑΣΠΕΤΕ στην Αθήνα. Αλλά θα μεταδοθεί και μέσω του YouTube.
0: Μάλιστα. Μια χαρά. Οπότε ο καθένας μπορεί να δει, να παρακολουθήσει ζωντανά την κλήρωση και να δει από πρώτο χέρι που λένε αν είναι μέσα στους τυχερούς. Μιλάμε για τι αριθμό φοιτητών?
1: Εννοείται για τις ΣΑΠΕΣ, υποθετώ, όχι γενικά για όλη την
0: Ελλάδα. Όχι, πείτε μου και γενικά, αν δεν σας είναι κόπος, να πούμε έτσι, γιατί υπάρχει ένα κύμα με τεράστιο ανταπόκρισης του ανθρώπινου δυναμικού για απόκτηση περισσότερων δεξιοτήτων. Ανοίγονται έτσι περισσότεροι δρόμοι για μια νέα καριέρα, ενίσχυση του ήδη υπάρχοντος τέλος πάντων προφίλ. Τι μπορούμε να πούμε, ναι.
1: Για τις ΣΑΠΕΣ έχουν προκηρυχθεί 160 θέσεις για το ΕΠΕΚ και 40 θέσεις για το ΠΕΣΥΠ. Πανελληνίως και με δεδομένο ότι εχθές η διοίκηση σας πέτε αποφάσισε να αυξήσει κατά 40 θέσεις τους υποψήφιους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, πανελληνίως λοιπόν μιλάμε για το ΕΠΕΚ για πάνω από 2.800 σπουδαστές. Για την ακρίβεια, 2.805
0: σπουδαστές. Α, μάλιστα. Άρα ισχύει αυτό που λέω, ότι υπάρχει ένα μεγάλο κύμα ενδιαφέροντος από ανθρώπους να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της ΑΣΠΕΤΕ.
1: Ακριβώς, διότι το πιστοποιητικό το οποίο λαμβάνουν είναι απαραίτητο, είναι αναγκαίο. Να το πω πιο απλά, χωρίς αυτό δεν μπορεί κάποιος να διοριστεί ως μόνιμος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός. Στις ειδικότητες του καθενός σου μιλάω. Είναι πολύ σημαντικό το πιστοποιητικό αυτό. Σε βάζει σε ένα πίνακα διοριστέων. Να το πω πιο απλά, στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας που υπάρχουν δύο πίνακες. Ο πίνακας που περιλαμβάνει αυτούς που έχουν το πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας και ο πίνακας που έχει αυτούς που δεν έχουν το πιστοποιητικό.
0: Μάλιστα.
1: Οι διορισμοί γίνονται από τον πίνακα, αυτών που έχουν το πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής
0: και μετά, αν χρειαστεί πάνω στον άλλο πίνακα. Μπορεί να χρειαστεί να μην πάνε και καθόλου.
1: Στο 95% των ειδικοτήτων δεν πάνε στον άλλο πίνακα.
0: Δεν πάνε.
1: Υπάρχουν κάποιες ειδικότητες που γενικά έχουν λίγους υποψηφίους που αναγκαστικά πάνε και στον πίνακα εκείνον. Αλλά το σημαντικό είναι ότι εάν κάποιος έχει αρκετά μόρια από τα υπόλοιπα κριτήρια και είναι στον πίνακα των μη εχόντων την παιδαγωγική επάρκεια, με το που παίρνει την παιδαγωγική επάρκεια αντιλαμβάνεσαι ότι μεταπηδάει στον άλλο πίνακα και σε υψηλή θέση, γιατί έχει αρκετά μόρια.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή είναι πολλοί οι απόφοιτοι μας οι οποίοι παίρνουν την παιδαγωγική επάρκεια και αμέσως διορίζονται ως αναπληρωτές.
0: Μπράβο.
1: Mm-hmm. Γιατί μεταπηδούν από ένα πίνακα στον άλλο. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Αυτή η αύξηση των εισακταίων θα αφορά αργότερα και άλλα παραρτήματα της ΑΣΠΕΤΕ.
1: Όταν λέτε αργότερα, εννοείται του χρόνου.
0: Του χρόνου, ναι, εννοείται του χρόνου. Τώρα νομίζω δεν παίρνει. Ανακοινώθηκε αυτό που ήταν. Ναι,
1: και φτάσαμε στο τέλος.
0: Ναι.
1: Τελειώνουμε. Κοιτάξτε, του πόσους σπουδαστές προκυρήσουμε κάθε χρόνο είναι μια συνάρτηση που βλέπουμε τι υποψηφίους είχαμε, βλέπουμε ποιοι είναι απόφοιτοι τα τοπικά πανεπιστήμια, και είναι ένα πολυπαραγωγικό θέμα το οποίο το κοιτάμε. Είναι πιθανόν να αφορά και άλλα παραρτήματα του χρόνου.
0: Μάλιστα. Φέτος να πούμε ότι μετά από πολλά χρόνια λειτουργεί στο παράρτημα των ΣΑΠΟΝ το τμήμα της συμβουλευτικής που το ήθελε πολύ, η περιφέρεια εδώ, η περιφερειακή μας εμβέλεια, ναι. Και όχι μόνο.
1: Ακριβώς. Λειτουργεί το τμήμα συμβουλευτικής και προσανατολισμού με 40 θέσεις, ένα τμήμα με 40 θέσεις, το οποίο καλύπτει από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας και ανατολικότερα Ξάνθη, Κομωτή, Ροδόπη, Εύρω.
0: Ναι, ναι, μάλιστα. Και είμαι σίγουρη ότι και εκεί το ενδιαφέρον θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θυμήστε μας λίγο την διάρκεια φοίτησης και τον τρόπο, κύριε Αντιπρόεδρε.
1: Η φοίτηση είναι με φυσική παρουσία. Έχει διάρκεια ένα έτος, ένα ακαδημαϊκό έτος. Αρχίζουμε στις 5 Οκτωβρίου του 26, ολοκληρώνουμε 4 Ιουνίου του 27.
0: Ναι.
1: Είναι 3 ημέρες την εβδομάδα και για κάθε μέρα οι σπουδαστές χρειάζεται να είναι στο παράρτημα των ΣΑΠΟΝ περίπου για 3,5 ώρες. Λέω αυτό για να ξέρουν οι υποψήφοι πόση ώρα θα πρέπει να διαθέσουν από τον πολύτιμο χρόνο τους στο παράρτημα.
0: Και τα δίδακτρα είναι σε αρκετά έτσι, προσιτή τιμή και τέλος πάντων γίνονται και ευκολίες, γίνονται διευκολύνσεις.
1: Είναι 750 ευρώ το χρόνο, 375 πριν την έναρξη του πρώτου εξαμήνου και 375 πριν την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου.
0: Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δυνατότητα σε δύο δόσεις να δοθεί το ποσό των 750 ευρώ. Μάλιστα. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο?
1: Μόνο να υπενθυμίσουμε ότι η λήξη είναι την 3η 25 Αυγούστου στις 7 ώρα το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Εάν τώρα ας πούμε μας ακούει κάποιος και δεν ξέρει τίποτα και δεν έχει ετοιμάσει τίποτα, προλαβαίνει να βρει όλα αυτά τα δικαιολογητικά? Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται?
1: Δεν χρειάζεται κανένα δικαιολογητικό σε αυτή τη φάση. Σε αυτή τη φάση θα μπουν στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΕΤΕ,
0: ναι.
1: Θα πατήσουν το εικονίδιο που λέει πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων ΕΠΕΚ ή το αντίστοιχο του ΠΕΣΥΠ, όπου μπαίνουν και συμπληρώνουν τα στοιχεία τους και τα πτυχία τους. Η μόνη προϋπόθεση που πρέπει να έχει προηγηθεί είναι η κατάθεση 30 ευρώ σε ένα λογαριασμό στις ΑΣΠΕΤΕ που αναφέρεται στην πρόσκληση. Στη σελίδα 4 και 5 αναφέρεται στην πρόσκληση ποιος είναι ο λογαριασμός της ΑΣΠΕΤΕ. Μόνο αυτό. Συμπληρώνουν στοιχεία. Δεν καταθέτουν.
0: Μάλιστα. Οπότε και μέσω e-banking, ας πούμε, που όλοι λίγο
1: μέσω
0: πολύ. Πολύ άμεσα θα γίνει αυτό. Μάλιστα.
1: Απλώς πρέπει να έχει προηγηθεί τη αίτηση, γιατί στην αίτηση βάζουν κάποια στοιχεία από την απόδειξη κατάθεσης.
0: Ναι.
1: Όταν καταθέτουν, κάνουν τη μεταφορά των χρημάτων μέσω e-banking, τους βγάζει μια απόδειξη κατάθεσης, αριθμό συναλλαγής, κάποια τέτοια. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα συμπληρώσουν μαζί με τον τίτλο του πτυχίου τους ή τον τίτλο του μεταπτυχιακού και φυσικά τα προσωπικά τους στοιχεία,
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ταυτότητα κλπ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πανέτσο. Καλή επιτυχία, εύχομαι.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς, ό,τι καλύτερο. Γεια σας.

0: Λοιπόν, αύριο στις 22 Αυγούστου, λοιπόν, ο Μικρός Διάκοσμος και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Διόνυς συνδιοργανώνουν μια πρωτότυπη πολυεκδήλωση στο μοναδικό καφενείο του χωριού, τη Διόνυ. Τι όμορφο όνομα. Η αγάπη, έτσι είναι η επωνυμία του καφενείου ή το πρόγραμμα, Γιάννη Βουλτσίδη. Έλα, Γιάννη Βουλτσίδη.
1: Του καφενείου, η αγάπη. Είναι ερωτικό καφενείο. Δηλαδή είναι ένα καφενείο το οποίο θα μπορούσε να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία του ιταλικού νεορεαλισμού, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Με σκηνοθέτει το Ροσελίνι. Και το διευθύνει μια γυναίκα το καφενείο. Αξιόλογη, παρουσία, πραγματική και κινηματογραφική, θα έλεγα.
0: Μπράβο. Τι θα γίνει λοιπόν αύριο?
1: Εμείς κάνουμε αποκέντρωση και όχι απονεύρωση. Σε αυτό το πνεύμα δίνουμε ζωή σε χώρους πραγματικού πολιτισμού, όπως είναι τα μικρά καφενεία των χωριών, όπου εκεί συμπυκνώνεται το συναίσθημα, συμπυκνώνεται ο λόγος, συμπυκνώνεται η σιωπή. Όλα αυτά βέβαια, αν δεν τα νιώθεις, δεν μπορείς να τα υποστηρίξεις. Γι' αυτό η λογική των κρατούντων, ας πούμε, είναι σε φιέστες με καπνογόνα, αστέρες από χουντοκάναλα, χιλιάδες ευρώ στο κρυονέρι, παντού εδώ πέρα, ας πούμε, με καπνογόνα. Οπότε εμείς σε αυτή τη φάση θέλουμε να μην λέμε λόγια, αλλά να κάνουμε πράξεις. Και μία πράξη θα γίνει αύριο στο καφενείο της Αγάπης στη Διόνυ, με το σύλλογο το συνδιοργανώνουμε, τον πολιτιστικό σύλλογο της Διόνυς, κάποιοι αξιόλογοι νεαροί, Αγγελική, ο Τάσος και τα λοιπά, που έχουν ανοιχτό πνεύμα, δόξα τω Θεώ. Και κάνουμε όχι μια επανάληψη της πλαστικής καρέκλας, της λίγδας και του αλουμίνιου κέτερινγκ, αλλά αρχίζουμε με σκάκι, 7 η ώρα, με ελεύθερη συμμετοχή. Προχωράμε μετά σε βραδιά ποίησης, όπου δημιουργεί και από το ίδιο το χωριό θα διαβάσουν ποίηματα. Φωνές δηλαδή, οι οποίες το σύστημα συστηματικά αποκρύβει από σιωπή. Και θα περάσουμε μετά σε μια μουσική performance, έτσι τη λέω, ή performance που λέω συνήθως, όπου έχω ετοιμάσει μια δουλειά η οποία εμπνέεται από τη ζωή των δημόσιων χώρων των λαϊκών, όπως είναι τα καφενεία, τα καφέ αμάν, οι τεκέδες, διαχρονικά μέσα στο διάβα του χρόνου, πώς αυτοί οι χώροι επηρέασαν τη μουσική, την ελληνική, και δει το τραγούδι διαχρονικά, από το τραγούδι του Μενούση, ο Μενούσης που διαπραγματεύεται ένα θέμα που διεξάγεται, μια ερωτική τραγωδία που διεξάγεται μέσα σε ένα καφενείο, μέσα από μια αποκάλυψη που γίνεται, μέχρι το ρεμπέτικο, μέχρι και δημιουργίες δικές μου, γιατί εγώ χρόνια είμαι περιπλανόμενος καλλιτέχνης. Είμαι πάνω στο γάιδαρο πάντοτε, γιατί αν δεν ήμουν και πάνω στο γάιδαρο, οι αποκλεισμοί που γίνονται συνήθως σε δημιουργικούς ανθρώπους, θα έχει πεθάνει και ο γάιδαρος και ο Βουλτσίδης. Οπότε εγώ είμαι πάνω στο γάιδαρο και επιβιώνει και ο γάιδαρος και ο Βουλτσίδης. Και τους έχουμε σκονάδο χαιρετίσματα παρά το γάιδρο. Ο γάιδρος, ο Σονούπο, ήταν και το σύμβολο των λαϊκών τάξεων. Ήταν ο Απόλλωνας, καβαλούσε ύπο. Ήταν το σήμα των αριστοκρατών. Ενώ ο Διόνυσος ανέβηκε με το έτσι θέλω στον Όλυμπο, και για να τους κοροϊδέψει κιόλας, επειδή δεν μπορούσε να του πάνε ουσιαστική κόντρα, τον ανέβηκε τον Όλυμπο, το έτσι θέλω στον Όλυμπο, και για να τους κοροϊδέψει κιόλας, επειδή δεν μπορούσε να του πάνε ουσιαστική κόντρα, τον ανέβηκε τον Όλυμπο.

0: σβησμένη καριέρα. Ποιητή σημαίνει δράμα. Προσωπικό.
1: Λοιπόν, δράμα που σημαίνει δράση όμως στην ουσία.
0: Τι σημαίνει να γελάς όμως. Mm. Τι σημαίνει να γελάς ενώ αυτές οι μουτσούνες και όταν γελάνε είναι προσβολή για το γέλιο. Υποκρίνονται πάλι. Γιατί το γέλιο θέλει ψυχή για να βγει από μέσα, όπως δίδαξε ο Αριστοφάνης. Mm. Και το γέλιο, όπως δίδαξε ο Σπινόζα, είναι η πρώτη αρχή της θεραπείας.
1: Βέβαια.
0: Αλλά το γέλιο προϋποθέτει εύψυχον φρόνημα. Mm. Δηλαδή να εκφράζεται ο άνθρωπος. Όταν δεν εκφράζεται ο άνθρωπος, το γέλιο βγαίνει πνιχτό. Mm. Πνιχτό. Mm. Λοιπόν, αυτά θέλω και εμείς δηλαδή αυτή, και έχω ετοιμάσει αυτή την performance που θα την παρουσιάσω εντελώς προσφορά, γιατί ξέρεις όταν στα σκουπίδια αυτοί δίνουν χιλιάδες ευρώ στο κρυονέρι, δεν ξέρω σε όλους αυτούς, χιλιάδες ευρώ, εγώ ας πούμε όταν έχω ένα διαμάντι δεν μπορώ να ζητήσω λεφτά, γιατί τα ευρώ εξευτελίστηκαν. Οπότε ζητάω την εκτίμηση του κόσμου. Mm. Και πάω και προσφέρω τη δουλειά μου καθαρά και, πίνω, και πληρώνω και την πύρα που θα πιω. Με καταλαβαίνεις τι σου λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή όταν πλέον το χρήμα δεν έχει αξία, δηλαδή το ξεφτιλίζουν και μάλιστα το ξεφτιλίζουν με αυτόν τον εσχρό τρόπο, εγώ δεν μπορώ πλέον να βάλω τιμή σε αυτό που προσφέρω. Γιατί τι να βάλω τιμή, όταν τα σκουπίδια είναι ανεκτίμητα, που εκτιμούνται σε αυτές τις υπέρογκες αξίες, εγώ τι τιμή να βάλω, δεν βάζω τίποτα, έλειξε. Mm. Αλλά κρατάω την ελευθερία του λόγου όμως, όπως δίδαξε ο Σπινόζα, ο Σοκράτης. Ο Σοκράτης έλεγε πρέπει ο ποιητής να είναι η αλογόμηγα της εποχής του. Ο κόλακας είναι κακός σύμβολος. Μην τα παίρνουν αυτά σαν επιθετικότητα αυτοβουλτσίδι, είναι βολικό από, το μέρο, από τη μεριά τους. Να πάρουν την ουσία ότι χωρίς εργαστήρια τεχνών, χωρίς παραγωγή οικονομική πέρα από τον τουριστικό έτσι και τα λοιπά, η χώρα πεθαίνει. Φτιάξτε εργαστήρια τεχνών, φτιάξτε εργαστήρια μαρμελάδας, φτιάξτε εργαστήρια τυριού. Μόνο έτσι θα σωθεί η Ελλάδα. Όλα αυτά είναι φούσκες που κάνουν και πάρε τον Άρδα. Mm. Μας δίνουν λεφτά για να κάνουμε τον Άρδα και εμείς τα δίνουμε στους διάφορες φίρμες που έρχονται από την Αθήνα χιλιάδες ευρώ και φεύγουν πίσω.
1: Mm.
0: Άντε να πεις τώρα τη Φανή και τον Τομπατζά ότι αυτό δεν είναι πολιτιστική πολιτική, ας πούμε, ή τον κάθε δημαρχάκου εκεί πέρα στην Ορεστιάδα ή οπουδήποτε αλλού, ας πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Άντε να τους πεις αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ακούνε. Αν όμως, άμα ήταν όμως άνθρωποι οι οποίοι ακούνε, μπορεί και να ακούσουν, γι' αυτό μιλάω εγώ, θα μπορούσαν να κάνουν σοβαρή πολιτιστική πολιτική. Οπότε να έμεινε κάτι, να έμεινε κάτι σημαντικό.
1: Ναι. Είναι κρίμα πάντως, αυτό έλεγα, να έχουμε το αρχαίο θέατρο της Μαρόνιας.
0: Ναι.
1: Έκανες εσύ παλιότερα δουλειές με τα παιδιά.
0: Κάνανε το παν να με κυνηγήσουν, ενώ εκπαίδευα 8 θειάσους από 3 νομούς,
1: ναι,
0: από δημοτικά μέχρι ομάδες των πανεπιστημίων,
1: ναι,
0: και οι άχρηστοι εδώ. Όταν έβγαλα και πρόγραμμα, το λέω τώρα επίσημο, όταν έβγαλα εγώ πρόγραμμα την τέταρτη χρονιά ευρωπαϊκό για να συνεχίσει το φεστιβάλ αρχαίου δράματος που είχε ξεκινήσει ο,
1: ναι,
0: μικρός διάκοσμος,
1: ναι,
0: μαζί με το Δήμο των Σαπών. Ο Δήμος Σαπών όταν εγγύθηκε το πρόγραμμα το επέστρεψε στην Ευρώπη για να μην το συνεχίσει ο Βουλτσίδης. Αυτοί κάνουν πολιτιστική πολιτική. Όχι πολιτιστική, αυτοί κάνουν πολιτιστική απονεύρωση.
1: Ποιος δήμαρχος μπορείς το
0: έκανε
1: αυτό, Γιάννη?
0: Να επιστρέφει.
1: Ποιος
0: αυτό
1: δήμαρχος το...
0: Αυτό το έκανε όταν ήταν ο δήμαρχος ο Σταυρίδης σε Πεδιδουλακάκη.
1: Μάλιστα.
0: Αντιδήμαρχου πολιτισμού.
1: Αχα.
0: Και επέστρεψαν τα λεφτά αυτοί οι άσχετοι. Για να μην συνεχίσει, γιατί και ξέρει ο λόγος ποιος ήταν, ότι αυτός ο θεσμός είχε ξεκινήσει επί Ιωαννάκη, για να καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Οπότε αφού το ξεκίνησε άλλος δήμαρχος, εμείς τώρα αυτό το καταργούμε.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή λογικές ψιλικατζίδικες.
1: Αυτές οι νεοτροπίες μας φάγανε, Γιάννη μου.
0: Ναι, και σε αυτή τη φάση θέλω
1: κρίμα.
0: Να πούμε και 5 ποιητές μείνανε στην Ελλάδα, να το βουλώσουμε όλοι. Ο Καλογερόπουλος πέθανε, ο Βουλτσίδης ακόμα ζει.
1: Ναι.
0: 3-4 άνθρωποι βγαίνουν. Άμα το δείτε, είναι αυτό που είπε ο Χρονάς κάποτε. Όταν ήταν Ολυμπιακοί Αγώνες, ο μόνος που τόλμησε να με πάρει συνέντευξη για τότε που ετοίμασα μια δουλειά με τον Αντί ήταν ο Χρονάς.
1: Ναι.
0: Είχε μια εκπομπή στο τρίτο πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Όταν έγινε εκπομπή στο τρίτο πρόγραμμα, και μια ώρα είχα εκπομπή με έκανε συνέντευξη ο Γιώργος ο Χρονάς, μόλις τέλειωσε η συνέντευξη ήταν από το διευθυντή της ΕΡΤ. Γιατί τον βάλατε αυτόν τον άνθρωπο να πει αυτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, φαντάσου δηλαδή, ζούμε σε μια χώρα όπου η αντίθεση, ενώ είναι ευλογία, όποιος σε δυσκολεύει να ξέρει, σε αγαπάει. Δηλαδή αγαπάει τον τόπο. Όποιος, ο κόλακας, το έλεγε ο Σέξπιρ αυτό, ο κόλακας κάνει κακό σύμβουλο.

0: παιδάκια, αγράμματα, αμόρφωτα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τις τέχνες, γι' αυτό χρειαζόμαστε να γίνονται εργαστήρια τεχνών που ακούγονται τέτοιες ωραίες κουβέντες σαν του Έσοπου, σαν του Σέξπιρ, που ξυπνάνε τα μυαλά. Και άμα, αλλά ξέρετε, άμα είναι ξύπνιαν τα μυαλά, πώς θα διαπρέπουν οι βλάκες σε υψηλές θέσεις?
1: Είναι και αυτό.
0: Είναι, έχουν το αίσθητο, αυτά τα καθήκια έχουν το αίσθητο της αυτοσυντήρησης πολύ ανεπτυγμένο. Όσο ατάλλαδος ο άλλος είναι, τόσο μεθοδικός στην προβολή. Όσο πιο τενακές είναι, τόση πιο πόζα μεγαλύτερη διαθέτει. Είναι φοβερό. Όλα αυτά είναι θέματα για μένα, ποιήσεις. Εγώ, ας πούμε, τους ευχαριστώ γιατί μου δίνουν μοντέλα και, για να γράφω στίχους και σάτυρα. Βέβαια, εγώ δεν πάω να τα πουλήσω στα χουντοκάναλα. Δηλαδή, δεν πάω να γίνω, να πάω στο Μαρινάκι για να βρίζω τον Αλαφούζο ή να πάω στον Αλαφούζο για να βρίζω τον Κάτω Μαρινάκι. Εγώ τέτοια κόλπα δεν κάνω. Εγώ τους έχω χεσμένους και τους δύο. Και λειτουργώ όπως ο παλιός ο Ρεμπέτης, με τον τζουρά μου και στο καφενείο στη Διόνη και την πύρα που θα πιω την πληρώνω.
1: Πάντως, ήταν τόσο όμορφο αυτό που είχε γίνει τότε, εκείνα τα χρόνια, με το Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος.
0: Τους πρότεινα φέτος.
1: Πόσα
0: φέτος...
1: παιδιά. Ναι.
0: Μα είναι φρίκι.
1: Για ποιο λόγο δεν ενεργοποιούν αυτό το πράγμα?
0: Εγώ βρήκα την αντιδήμαρχο πολιτισμού, την Έλστε το Σαπών, και το δήμαρχο. Με κοίταζαν σαν πρόβατα γλαρωμένα σε πέντε σκέψεις τέτοιες αναβίωσης που έκανα. Πρόβατα γλαρωμένα.
1: Κρίμα. Τι να πω.
0: Πρόβατα
1: και με πάρα πολλές φορές τους το έχω πει και κατηδίαν, ναι, και σε συνεντεύξεις. Για ποιο λόγο δεν γίνεται κάτι? Έχουμε αρχαίο, το μοναδικό αρχαίο θέατρο στη Θράκη. Ας ξεκινήσει. Ο Γιάννης ο Βουλτσίδης μπορεί. Το Διπεθέ μπορεί. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Μα λείπουν άνθρωποι. Δεν λείπουν άνθρωποι. Και νέοι υπάρχουν και παλιοί υπάρχουν. Και μια συνεργασία. Ο παλιός ο μάστορας θα δώσει στον καινούργιο και θα γεννήσει και τον νέο μάστορα.
1: Βέβαια, έτσι πρέπει.
0: Όταν σβήνουν εμάς, τους παλιούς μάστορας.
1: Σβήνουν και τους νέους. Δεν υπάρχουν νέους. Έτσι, γιατί αυτό είναι.
0: Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή, ο άλλος τώρα, σκέψω ότι το Διπεθέ δεν με αξιοποίησε ποτέ. Εμένα που είμαι μέλος της εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών από το 80.
1: Ως σκηνοθέτης. Ναι.
0: Ποτέ δεν με χρησιμοποίησαν. Έχουν φέρει όλη την Αθήνα. Όλα τα λεφτά την υποτίθεται μαζί 5 δεκάρε σε Αθήνα και τα ξαναεπιστρέφουν στην Αθήνα. Ναι. Χωρίς εδώ, χωρίς τίποτα. Απ' την άλλη, νομίζω στην Κομοτηνή έχουν Διπεθέ. Τίποτα δεν έχουν. Μια αποθήκη έχουν και άθλια τη διοικούν. Ξεκάθαρα πράγματα. Εγώ δεν κινήθηκα για να κολακεύω. Εγώ είμαι σημερινός και η έκφραση μου είναι πρώτη ανάγκη. Δεν μου είναι δεύτερη. Δεύτερη ανάγκη είναι το ψωμί. Το ψωμί θα πάρω το γάιδαρο, θα πάρω να το βρω στον δρόμο. Όπως αξίζει σε ένα πραγματικό καλλιτέχνη, ας πούμε. Όταν θέλεις να κρατήσεις την υγεία των στίχων σου, χάνεις τη δικιά σου πολλές φορές. Γιατί δεν έχεις να πας στο γιατρό μετά.
1: Γιάννη, με το πολύ έτσι εχμηρό αριστοφανικό τρόπο σκέψης, δράσης και έκφρασης.
0: Ναι, μα θέλουν να μας ευνοχήσουν και αυτό. Δηλαδή, το απομονώνω και αυτό, το προσπαθούν να το
1: βγάλουν. Δηλαδή,
0: σε γραφικό.
1: Φτάνει πια.
0: Σε γραφικό, μετά μας λένε τρελούς. Αν δεν πιάσουν και αυτά, μετά είναι η απομόνωση και η απόρριψη.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρη, έχουν σκάλα τα παιδάκια αυτά. Αυτό το έχουν διδαχτεί καλά. Πρώτα προσπαθούν να σε βγάλουν γραφικό. Δεν πιάνει, τρελός. Δεν πιάνει, απομόνωση. Δεν πιάνει, απόρριψη. Σε πληροφορώ ότι όλα τα θέατρα, ένα θέατρο υπάρχει ιδιωτικό που είναι ο Μικρός Διάκονος από τη Θεσσαλονίκη μέχρι εδώ. Όλα τα άλλα είναι ανεξάρτητο, εννοώ.
1: Ναι, ανεξάρτητο.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ο Μικρός Διάκονος. Θέλω, δεν θέλω. Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό το θέατρο είναι το μόνο που για 3 χρόνια συνεχεί, ενώ έδιναν κάποιες δουλειές, ψευτοδουλειές, να πάμε σε μερικά χωριά απομονωμένα να κάνουμε κάποια εργαστήρια και παραστάσεις. Για 3 χρόνια τώρα, επειδή λέμε αυτά που λέμε, το Υπουργείο Πολιτισμού και μάλιστα στις επιτροπές έχει κάποιο βαρβούνι από το Κρήτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, μας απορρίπτει από τότε που έχει πάει ο βαρβούνις εκεί πέρα. Δηλαδή αυτοί που έρχονται από την Αθήνα, τους έχουμε εδώ μεγάλους καθηγητές, πάνε και λένε ότι ο Βουλτσίδης είναι κακό παιδί γιατί έβρισε τον ελπιδοφόρο όταν φίλησε το χέρι του Ερντογκάν στην Αμερική. Γιατί όταν ήρθε ο ελπιδοφόρος εδώ, ο βαρβούνις τον βράβευσε και του λέω εγώ τι βράβευσες, γιατί τον βράβευσες, μου το πληρώνουν αυτό.
1: Γιάννη...
0: 3 χρόνια έχουν να μου δώσουν 5 παραστάσεις, να πάω σε 5 απομονωμένα χωριά να κάνω
1: έργο. Μάλιστα.
0: Και εργαστήρια, εγώ κάνω εργαστήρια, δεν κάνω έργο. εργαστήρια και διδάσκει.
1: Έργο,
0: και
1: έργο κάνει.
0: Έργο, λοιπά, έργο.
1: Έργο
0: και, κάνεις. Και το Υπουργείο Πολιτισμού με την άλλη πολιτική Φωτοσπούλου, πόσου λένε ω αυτού Μεντώνιδε, Σεντώνιδε κτλ. Έχει πάει ο Βαρβούνης εκεί και του λέει: όχι, γιατί είναι επικίνδυνο. Yeah. Επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ποιο ο Βαρβούνης, που έχει περισσότερα βραβεία παρά σόβρακα στο κασελάκι του.
1: Κύριε λοιπόν, Γιάννη Βουλτσίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλά κάνει και τα λε.
0: Καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλά.
1: Θα τα πούμε.
0: Έλα, όλα καλά. Όλα, γεια χαρά.
1: Γεια σα, γεια σα. Λοιπόν, έτσι είναι, γιατί υπάρχουν και σύγχρονοι Σοκράτηδες, σύγχρονοι Αριστοφάνηδες. Να μην του φημώνουμε, παιδιά. Έτσι είναι. Αυτή είναι η ζωή μα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Λοιπόν, θα τα πούμε.
2: Από το μη άνοδο της θερμοκρασίας.
3: Η ώρα είναι 9.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Καλή σας μέρα. Θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Εκφωνεί η Ρένα Πανταζόγλου στον ηχογιώτα Δημούδη. Υπογράφηκε από το Δήμαρχο Δράμας Γιώργο Παπαδόπουλο η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου δράσης αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας με στόχο την ουσιαστική στήριξη ευάλωτων οικοκυριών και τη βελτίωση της ενεργειακής τους κατάστασης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών και επαγγελματιών, συμβουλευτικό κόμβο για την ενεργειακή φτώχεια στο Δήμο, 100 πιλωτικές ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κατοικίες ευάλωτων οικοκυριών, ψηφιακά εργαλεία και ενημερωτική πλατφόρμα δράσης εκπαίδευσης, δικτύωσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 2 έτη με συνολικό συμβατικό τίμημα 124.000 ευρώ. Στο Δήμο Νέστου υπογράφηκε χθες, μετά την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών εργασιών και την έγκριση από το Ελεγκτικό Συμβούλιο, η σύμβαση με τον ανάδοχο για την προμήθεια ψηφιακών συστημάτων για το ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου με προϋπολογισμό 529.000 ευρώ. Τα έργα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων έξυπνες διαβάσεις πεζών, φιλικές προς τα άτομα με αναπηρίες, κάδους απορριμμάτων με ενσωματωμένη τεχνολογία ελέγχου πληρότητας, διαχείριση του στόλου των δημοτικών οχημάτων, οδηγό πόλης με καταγραφή των τοπικών καταστημάτων, πλατφόρμα διαχείρισης παιδικών σταθμών και λαϊκών αγορών. Χρηματοδότηση ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ ενεργοποιεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την υλοποίηση παρεμβάσεων που ενισχύουν τις υποδομές βιώσιμης διαχείρισης και ανθεκτικότητας των υδάτων σε όλη την περιφέρεια. Πρόκειται για μια παρέμβαση που αφορά άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, καθώς στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθήκων για ασφαλή πρόσβαση σε επαρκές και ποιοτικό πόσιμο νερό, αλλά και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών απέναντι στις επιπτώσεις της ξηρασίας και της κλιματικής αλλαγής. Η σχετική πρόσκληση απευθύνεται σε δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης για ουσιαστικές παρεμβάσεις εξυγχρονισμού και διαχείρισης των δικτύων τους. Το ζήτημα της υποστελέχωσης κρίσιμων δομών παροχής φροντίδας, όπως του θεραπευτηρίου χρονίων παθήσεων Δράμας, αναδεικνύουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με ερώτηση τους προς την Υπουργό Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, η οποία κατατέθηκε με πρωτοβουλία του βουλευτή Δράμας Θεόφιλο Ξανθόπουλου. Όπως καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι στο θεραπευτήριο και μεταφέρει ο βουλευτής, δεν έχει καλυφθεί η δεύτερη θέση ΔΕ νοσηλευτή στο θεραπευτήριο, η οποία είχε προκηρυχθεί σε διαγωνισμό του ΟΣΕΠ από το 2019. Ο Δήμος Προσοτσάνης, σε συνεργασία με το Φωλιοζωικό Σύλλογο του Δήμου Ελπίδα, διοργανώνει πρόγραμμα μαζικών στηρώσεων για αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα. Θα γίνουν από τις 8 έως τις 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Φωλιοζωικού Συλλόγου στην Προσοτσάνη. Η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν. Το πρώτο Παρανέστιο Γλέντι, μια μεγάλη λαϊκοποντιακή μουσική βραδιά, διοργανώνεται απόψε στις 9 το βράδυ στην πλατεία του Παρανεστίου από τον Δήμο και το Πολιτιστικό Συλλόγο Τεμένους. Η εκδήλωση έχει ως κεντρικό σύνθημα την επιστροφή στις ρίζες και την παράδοση, ενώ το μουσικό πρόγραμμα χωρίζεται σε 2 μέρη, ποντιακό και λαϊκό. Το ετήσιο λαϊκό πανηγύρι Χρώματα και Αρώματα συνδιοργανώνουν ο Δήμος Καβάλας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κηπούπολης Καλαμίτσας σήμερα και αύριο στην Κηπούπολη και στον υπαίθριο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου Αλεξάνδρα Δημόκλου. Οι εκδηλώσεις σήμερα γίνονται στο δρόμο της Κηπούπολης από τις 6.30 ώρα το απόγευμα και μετά και περιλαμβάνουν πολλές καλλιτεχνικές δραστηριότητες, face painting, δράσεις με παιδικούς ήρωες, επιδείξεις με αθλητικούς συλλόγους, επίδειξη χορού, κουκλοθέατρο, εργαστήριο κατασκευών, επίδειξη από την ομάδα ποδηλάτου και άλλα. Αύριο θα γίνει πανηγύρι στο αύριο του κλειστού γυμναστηρίου. Η τραγωδία Πέρσες του Εσκύλου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη παρουσιάζεται το Σάββατο και την Κυριακή στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φιλίππων. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Δημήτρης Καταλυφός, ο Αναστάσης Ροηλός και ο Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χορό. Η παράσταση ξεκινά στις 9 το βράδυ με τα εισιτήρια να ξεκινούν από 20 ευρώ. Η γαλλική ταινία «Το Παρίσι του Σουλεϊμάν», ένα κοινωνικό ψυχολογικό δράμα σε σκηνοθεσία Μπορίς Λοζκίν, προβάλλεται από σήμερα έως και την Κυριακή στο θερινό κινηματογράφο «Ζέφυρο», που φιλοξενείται και φέτος στην αυλή του 5ου Γυμνασίου της Καβάλας σε σύμπραξη με το Δήμο Καβάλας. Το εισιτήριο είναι στα 5 ευρώ, ενώ οι προβολές πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Δευτέρας, με ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Η συγκεκριμένη ταινία που προβάλλεται έχει αποσπάσει πάνω από 50 σημαντικές διακρίσεις παγκοσμίως, ξεχωρίζει το βραβείο της Επιτροπής και το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας στο Φεστιβάλ των Κανών. Ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Αν εμπνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 ποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός και το Σαββατοκύριακο στην περιοχή, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο. Ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα και σήμερα κυρίες και κύριοι, καλημέρα και σήμερα φίλες και φίλοι. Δόξα τω Θεώ, λέμε καλημέρα και σήμερα, έτσι. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής από τους 98,1 και τους 91,2 μεγάκυκλους της μπάντας των FM, αλλά και από το διαδίκτυο μέσω του ιστοτόπου ertekomialexi.gr. Τώρα, όχι ertekomialexi.gr, το ertekom είναι μία λέξη, .gr. Είναι ο ιστότοπος όπου συντονίζεστε με όλα τα θεματικά web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πολλή μουσική, πολλά είδη μουσικής. Δεν υπάρχει κάποιο είδος που να αρέσει σε κάποιον ή κάποιαν και να μην υπάρχει εκεί πέρα μέσα. Για κάθε ώρα και στιγμή, για κάθε περίσταση, για κάθε ψυχική διάθεση, διασκέδαση αλλά και ψυχαγωγία. Και βέβαια ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο, και όλα αυτά με τη σφραγίδα και την υπογραφή της ποιότητας και της εγκυρότητας της ΕΡΤ. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό, Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση, Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, και όλοι και όλες εσείς οι θεμελιώδεις παράμετρος αυτής της εκπομπής που μας ακούτε, που μας στηρίζετε ποικιλοτρόπως με τα καλά σας λόγια, αλλά πιο πολύ με τις παρατηρήσεις, με τις διορθώσεις, με τις παροτρύνσεις σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν και δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ονομαστική εορτή σήμερα, εν τούτης η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Θαδαίου, των μαρτύρων βάσης και των τέκνων αυτής και του Αλεξάνδρου του εν εικονίο. Αύριο, Σάββατο, καθώς δεν θα τα πούμε, είναι των μαρτύρων Αγαθονίκου και Θεοπρεπίου, γιορτάζει ο Αγαθόνικος, ο Θεοπρέπιος και ο Θεοπρεπής, αλλά και η Θεοπρεπία. Κυριακή είναι η Παγκόσμια ημέρα για την υπενθύμηση του δουλεμπορίου και της κατάργησής του, και συνάμα είναι τα λεγόμενα εις τη λαϊκή 9 μέρα της Παναγίας, έτσι. Είναι η απόδοση της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου Παναγίας Προυσιώτισσας. Ταυτόχρονα είναι και η εορτή των ιερομαρτύρων Ειρηναίου Επισκόπου Συρμίου και Ειρηναίου Επισκόπου Λιώνος και η σύναξη της Παναγίας της Μαλαματένιας στην Τίνο. Τιμά τη μνήμη τους η Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία. Εδώ στην περιοχή μας έχουμε την μικρή Τίνο της Θράκης, την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρίακος, τα κατά των λαοφατήριακα, έτσι μεγαλώσαμε, τα φατήριακα, χιλιάδες πιστών από την προηγούμενη, από την παραμονή της εορτής, πεζοί καλύπτουν αυτή τη διαδρομή των 15 περίπου χιλιόμετρων από την Κομωτινή ως το μοναστήρι, για τους λόγους που εσώψυχα έχει ο καθένας και η καθεμιά. Βοήθειά τους λοιπόν, όσοι το έκαναν, όσοι το κάνουν, κάποιοι το κάνουν κάθε χρόνο, όσοι θα το κάνουν αύριο, μεγάλη γιορτή επίσης, και φυσικά γιορτάζει ο τόπος μας. Χιλιάδες πιστοί σειραίουν και από τους όμορους νομούς, από όλη τη Θράκη και από τη Βόρεια Ελλάδα έχουν καταγραφεί, και κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό, επισκέπτες, προσκυνητές, οργανωμένες εκδρομές προσκυνητών από όλη τη Βόρεια Ελλάδα έρχονται στα Φατήριακα. Βοήθειά σας, βοήθειά μας, δόξα τω Θεώ.

Τα φαρμακεία της ημέρας για σήμερα, Παρασκευή 21 Αυγούστου, στην Κομωτινή. Κανονικά κατά την πρωινή ζώνη ως και τις 3.30, αν δεν κάνω λάθος, να τσεκάρουμε. Ναι, μέχρι τις 3.30 το θερινό ωράριο. Όλα τα φαρμακεία κανονικά ανοιχτά. Από τις 3.30 ως τις 8, δύο φαρμακεία θα είναι ανοιχτά. Να θυμάστε, από τις 3.30 ως τις 8. Είναι το φαρμακείο Ζώτου, στην Νικολάου Ζωήδη 75, με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 253 10 36 888, και το φαρμακείο Ευτυχιάκου στην οδό Μπλέτσα 5, με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 253 10 266 79. Από τις 8 το βραδάκι τώρα και ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο Ιωάννη Παπαδόπουλου στη Μακεδονίας 50, τηλέφωνο 253 11 098 34. Και να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στα φαρμακεία του Σαββατοκύριακου. Αύριο λοιπόν, Σάββατο 22 Αυγούστου, στην Κομωτινή, από τις 8 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι, θα είναι ανοιχτά 4 φαρμακεία. Τα εξής: Χαλιγιάννης στην πλατεία Ειρήνης 12, Ζούμα στην Ορφέως 28, Γκέβελη Γιουσούφ στην Μάνεση 6 και Γεράρδη στη Βασιλέως Γεωργίου 6. Από τις 8 το πρωί επίσης και ως τις 8 το βράδυ, 12ωρο δηλαδή, θα είναι ανοιχτά 2 φαρμακεία. Σουλεϊμάν Ουτκού στη Χαριλάου Τρικούπη 61 και Μάνεση 1 γωνία, καθώς και το φαρμακείο Μουράτ Μουσταφά στην Ανδρούτσου 26. Από τις 8 τώρα το βραδάκι και ως τις 8 το πρωί της Κυριακής θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο Ιωάννη Γκάντι στην οδό Σοφοκλέους Κομνηνού 18. Σε ό,τι αφορά την Κυριακή, από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, δύο φαρμακεία ανοιχτά. Ουφούκ Χουσεΐν στην Παπανικολάου, Νι Ζήτα Παπανικολάου 27, και Αθανάσιου Τσίτσιου στη Βασιλέως Γεωργίου 7. Από τις 8 το βράδυ της Κυριακής ως τις 8 το πρωί της Δευτέρας θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο της Αθηνάς Γιαχτζόγλου στην οδό Δημοκρίτου 12.

να δούμε τα δρομολόγια της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης. Σήμερα Παρασκευή 21, αύριο Σάββατο 22 και Κυριακή 23 Αυγούστου. Το δρομολόγιο αφορά την ίδια περιοχή και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Πάει από Μεσούνη, Αίγυρο, Καλή, στη Γλυφάδα και παραλιακή ζώνη Φαναρίου, Αρρωγής, Μέσης. Σήμερα ξεκινά στις 8 το πρωί, ξεκίνησε δηλαδή, όχι ξεκινά. Αύριο Σάββατο ξεκινά στις 4 το μεσημεράκι και την Κυριακή θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί. Σε ό,τι αφορά την Ξάνθη, σήμερα το δρομολόγιο της εκεί κινητής αστυνομικής μονάδας ξεκίνησε ήδη και πάει από Βαφέη, Κακουτσώση, Δινή, Νέα Κεσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδυρα, Μυρωδάτο, Γκιώνα, Πορτολάγος, Σέλινο και Πολύσιτο. Το δρομολόγιο της Κυριακής στην Ξάνθη θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ και θα πάει από Μέλισσα, Εξοχή, Κυψέλη, Δέκαρχο, Μικρό Τύμπανο, Μεγάλο Τύμπανο, σε Μέλη, Τοξότες, Γαλάνη, Θαλασσιά, Πίμνη, Κοσμητή, Άγιο Αθανάσιο, Άβατο, Νέο Εράσμιο, Νέα Μισόδα, Σοχώρη, Όλβιο, Μάγκανα και Πετροχώρη. Έρχεται καύσωνας, λέει, μέχρι και 40-41 βαθμούς θα δείξει ο Υδράργυρος το Σαββατοκύριακο. Τι να πούμε τώρα, συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια. Το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου ήταν αρκετά ζεστό, πήραμε μια γεύση. Οι καλοκαιράκηδες πανηγυρίζουν, οι χειμωνάκηδες ή εν πάση περιπτώσει οι μη καλοκαιράκηδες αρχίζουν και δυσανασχετούν, ειδικά βλέποντας έτσι το ημερολόγιο να ζυγώνει στα τέλη του Αυγούστου και άρα στα τέλη του καλοκαιριού και αρχίζουν και κάνουν σκέψεις. Άλλες, άντε να φύγει το καλοκαίρι, να έρθει το φθινόπωρο, ξέρω εγώ. Υπάρχει μια προαιώνια κόντρα, καλοκαιράκιδων και χειμωνάκιδων, εν πάση περιπτώσει. Να έχουμε την υγεία μας, άσπρα βάσανα αυτά, αν και δεν είναι άσπρα αν δεν προσέχουμε και αδιαφορούμε απέναντι στο φαινόμενο της ξηρασίας, απέναντι στο φαινόμενο των πυρκαγιών, οι οποίες δυστυχώς αφαιρούν ζωές και ανυπολόγιστους πόρους, έτσι, περιουσίες, καλλιέργειες και φυσικό τοπίο. Η σημερινή εικόνα της επικράτειας, σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει καθημερινά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ευτυχώς δεν έχει κανένα σημείο της χώρας χρωματισμένο με πορτοκαλί ή με κόκκινο, αλλά έχουμε κίτρινες περιοχές, αρκετές. Η μισή Ελλάδα είναι στην κίτρινη ζώνη, δηλαδή στην κατηγορία 3 υψηλής επικινδυνότητας. Μεταξύ αυτών των περιοχών, ξανά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και ο Δήμος Σουφλίου, εδώ οι γείτονες, όπως σήμερα και το νησί της Σαμοθράκης. Επομένως, αυξημένη προσοχή, παιδιά, εκεί, όπως και στην Λίμνο, στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, σε όλα τα Δωδεκάνησα, σε όλες τις Κυκλάδες, σε όλη την Κρήτη, στις Ποράδες, στην Εύβοια, στην Αττική, σε όλη την Πελοπόννησο πλην της Αρκαδίας ή μάλλον πλην, ναι, μέρους της Αχαΐας, της Αρκαδίας, που είναι στα κίτρινα επίσης, όπως επίσης στα κίτρινα είναι και η Βιωτίδα, η Φωκίδα, η Ετωλοακαρνανία, η Θεσπρωτεία, η Πρέβεζα, η Άρτα, Καρδίτσα και Μαγνησία. Όχι, Μαγνησία δεν είναι. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται ο χάρτης. Δίχρωμος, η υπόλοιπη χώρα είναι στην μπλε ζώνη, στη γαλάζια ζώνη, μέσης επικινδυνότητας. Τα κίτρινα τα είπαμε. Σε κάθε περίπτωση, ας είμαστε προσεκτικοί, φίλες και φίλοι, στις ενέργειές μας, στις εργασίες μας. Μια παραμικρή, ένα δευτερόλεπτο έτσι αδράνειας, αδιαφορίας, επιπολαιότητας μπορεί να φέρει τον όλεθρο και δεν το θέλουμε αυτό. Και εννοείται με το που βλέπουμε έτσι καπνό, φωτιά, αφλόγα, αμέσως τηλεφωνούμε
ή στο 199 ή στο 112, έτσι.

Το επερχόμενο κύμα ζέστης δεν είναι γνωστό ούτε καν στους επιστήμονες πόσο θα διαρκέσει. Αυτό ανέφερε η Αναστασία Τυράσκη, μετεωρολόγος της ΕΡΤ. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, όπως επεσήμανε, δείχνουν ότι η κλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή η κλιμάκωση, έτσι, θα ξεκινήσει από αυτό το Σαββατοκυριακό. Θα πιάσει το 40, του 41 κατά τόπους. Γνώμη μου είναι ότι μπορεί να φτάσει και παραπάνω κατά τόπους πολύ έτσι περιορισμένης κλίμακας, αλλά θα πιάσει. Αλλά η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Δηλαδή, Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, Τρίτη θα έχουμε καύσωνα. Αυτό αντιλαμβανόμαστε. Χωρίς όμως να έχει οριστικοποιηθεί, έτσι, μπορεί να τραβήξει και παραπάνω. Αλλά ένα διήμερο, τριήμερο, τετραήμερο, Σαββατοκύριακο σίγουρα, και από εκεί και έπειτα συζητάμε για πόσες μέρες ακόμα. Επομένως, οπλιστείτε με υπομονή, όσοι δεν την παλεύετε με τη ζέστη γενικότερα, όσους αρέσει η ζέστη, αυτά είναι χαρμόσυνα νέα, έτσι. Αλλά σε όσους δεν αρέσει η ζέστη, οπλιστείτε λίγο με υπομονή. Πού θα πάει, θα περάσει, ρε παιδί μου. Εντάξει, Αύγουστο έχουμε, 21 Αυγούστου. Πόσο να κάνει ακόμα. Μάλλον θα είναι το τελευταίο. Τι λέει η Ευαγγελία, δεν έχει. Αυτό, δηλαδή, που έρχεται. Μετά ξαναπέφτει η θερμοκρασία, λες. Ευαγγελία εδώ, που είναι λίγο πιο εξειδικευμένη στο αντικείμενο, τα παρακολουθεί πιο στενά η κοπέλα. Μας λέει ότι αυτό μάλλον θα είναι έτσι το τελευταίο ζεστόχαστουκάκι του καλοκαιριού. Λοιπόν, εντάξει, την υγεία μας να έχουμε. Με τον καιρό είπαμε δεν τα βάζουμε, δεν μπορούμε να τα βάλουμε, ό,τι θέλει κάνει. Επομένως εμείς συμβιβαζόμαστε και λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Και τώρα που είπα τα μέτρα μας, να μην ξεχνάμε έτσι τους ανθρώπους, τους τριγύρω μας που τους αγαπάμε, την οικογένειά μας, ηλικιωμένους, παιδιά, κάποιους που έχουν ενδεχομένως κάποια πάθηση, κάποια ασθένεια, να τους προσέχουμε λίγο παραπάνω, να μην τους εκθέτουμε σε ζεστά περιβάλλοντα, δροσούλα, υγρά κτλ. Λίγη παραπάνω έτσι προστασία, γιατί έχει και τις παρενέργειες του καύσωνας ενίοτε πολύ πολύ δυσάρεστες.

Ωραίος ο Μανόλο, ωραίος ο Μανολάκης, ο Εμμανουήλ Καραλής. Είναι χάρμα οφθαλμών αυτό το παιδί, όπως και όλοι οι Έλληνες αθλητές. Τα τελευταία χρόνια πραγματικά δηλαδή, ο Καραλής, ο Τεντόγλου, ο Χρήστος, στην Κολύμβηση, όλα τα υπόλοιπα παιδιά που δεν θυμόμαστε δυστυχώς τα ονόματά τους, στην Κοπηλασία, σε άλλα αθλήματα, που παίρνουν επίσης μετάλλια ή αν δεν παίρνουν μετάλλια, κάνουν πανελλήνια ρεκόρ, καταβάλουν επίμοχτες προσπάθειες εκπροσωπώντας την πατρίδα μας, φορώντας τα γαλανόλευκα, το εθνόσημο. Πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχουμε μια φουρνιά εκπληκτικών παιδιών, εκπληκτικών αθλητών. Μπράβο σε όλα τα παιδιά. Χθες μας συγκίνησε για άλλη μία φορά ο Μανώλης ο Καραλής, πήδηξε 6-16 στο επικοντό, σε αυτό το Diamond Link, σε αυτή τη διοργάνωση, την γνωστή διεθνώς, που είναι διάφορα τουρνουά, ένας κύκλος τουρνουά που συγκεντρώνει την αφρόκρεμα έτσι τους καλύτερους αθλητές. 6-17 είναι το ατομικό του ρεκόρ, 6-16 πήδηξε χθες, τερμάτισε κατετάγει δεύτερος πίσω, είπαμε, από τον υπεράνθρωπο, τον Σουηδό, τον Ντουμπλάντης. 6-21 πήδηξε αυτός. Ο Μανώλης στην τελευταία του προσπάθεια, στην ένατη, αν δεν κάνω λάθος, εξαντλημένος πια, κουρασμένος μετά από 8 άλματα, είπε να κάνει μήπως και του βγει. Δεν του βγήκε, δεν πειράζει, αλίμονο. Ο Ντουμπλάντης υποκλήθηκε μπροστά στον Μανώλη, τον χειροκρότησε. Ξέρει ότι είναι ο μοναδικός ουσιαστικός απειλητικός αντίπαλος, ο μοναδικός που μπορεί υπό προϋποθέσεις κάποια στιγμή προσεχώς στο μέλλον να απειλήσει σε κάποιους αγώνες ενδεχομένως την πρωτιά του. Εντάξει, το παιδί είναι από άλλο πλανήτη, έτσι. 6-31 έχει πηδήξει και κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ. Και βέβαια ουδής απαιτεί από εμάς τον Μανώλη να πηδήξει πάνω από τα 6.31 για να πάρει τα σκύπτρα. Αλίμονο. Αυτό που κάνει ο Μανώλης ο Καραλής είναι ασύλληπτο, και ειδικά αν ανατρέξει κανείς έτσι και στην προσωπική του πορεία ως άνθρωπος και ως αθλητής, τα εμπόδια που έχει ξεπεράσει και έχει φτάσει μέχρι εδώ. Μπράβο Μανώλη. Στον Στίβο αυτά, έτσι. Τώρα χθες είχαμε και ποδόσφαιρο. Συνήθως ο Παναγιώτης Γιώγας τα λέει αυτά, αλλά ήταν μια έτσι αξιοσημείωτη βραδιά η χθεσινή, διότι έχουμε μια επαρχιακή ομάδα, επαρχιακή τώρα για τον Όφη μιλάμε, έτσι, από το Ηράκλειο. Εν πάση περιπτώσει, μια ομάδα που δεν είναι του κέντρου, του αθηναϊκού κέντρου καταρχάς, που δεν είναι άλλου αστικού μεγάλου κέντρου όπως η Θεσσαλονίκη, λεγόμενη και συμπρωτεύουσα εντός εισαγωγικών, που και εκεί έχει 2-3 μεγάλες ομάδες με μεγάλα μπάτζετ κτλ. Ιστορικές ομάδες, είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ο Άρης, είναι ο Ηρακλής, έτσι. Ο Όφη λοιπόν από την περιφέρεια, ας χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, με 9 Έλληνες παίκτες στην ενδεκάδα του, με Έλληνα προπονητή, πάτησε στην έδρα του, που λέμε έτσι στην ποδοσφαιρική γλώσσα, την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, την νίκησε με 3-0 στο Ηράκλειο για το Europa League, έτσι, και πάει να πάρει την πρόκριση τώρα για να μπει στη Link Phase, τη λεγόμενη, έτσι όπως έχουν αλλάξει τα πράγματα των διοργανώσεων τα τελευταία χρόνια του Europa League. Θα πρέπει να χάσει με 4 γκολ διαφορά για να αποκλειστεί. Θεωρητικά είναι δύσκολο, ευχόμαστε να μην συμβεί, ευχόμαστε να μην φτάσει σε εκείνο το σημείο το παιχνίδι ώστε να απειλείται. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και τα παιδιά του Όφη και ο προπονητής έχουν, όχι θέλουμε να πιστεύουμε, είναι σίγουρο, έχουν την επίγνωση των πραγμάτων και θα φροντίσουν ώστε να μην απειληθούν. Μπράβο τους, έχει μεγάλη σημασία. Από χθες όλη η ποδοσφαιρική πιάτσα μιλάει για αυτό το φαινόμενο. Ο Όφη που κέρδισε πριν λίγους μήνες το κύπελο Ελλάδος, προ λίγων ημερών το Super Cup, επικρατώντας τον αγώνα αυτών μεταξύ πρωταθλητού και κατόχου κυπέλου, κυπελούχου δηλαδή, επί της ΑΕΚ.
και τώρα πάει να γράψει μια μοναδική σελίδα στην ιστορία του, να προκριθεί στη League Phase του Europa League, εκεί όπου τα δείγματα της ομάδας δείχνουν ότι δεν θα πάει ως αμεληταία ποσότητα, γιατί παίζει και καλό ποδόσφαιρο ο Όφη. Μπράβο λοιπόν στον Όφη, μια ομάδα της περιφέρειας με 9 παίκτες στην εντεκάδα της και με Έλληνα προπονητή να διαγράφει τέτοια τροχιά. Στον αντίποδα τώρα, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, ή Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αν θέλετε, για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις, γιατί βλέπω παρεξηγούνται διάφοροι για τις ομάδες με το παραμικρό. Τώρα πρέπει να δούμε, ας πούμε, ποιος τερμάτισε. Α, ναι, είναι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε πάνω από τον Παναθηναϊκό την περσινή σεζόν, άρα πρέπει να αναφέρεται πρώτος. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έκανε 1-1 εντός έδρας με την Μπραν. Η Μπραν είναι από την Νορβηγία. Για το Conference ο ΠΑΟΚ, όπως επίσης και για το Conference ο Παναθηναϊκός, με την τσεχική Χράντεκ Κράλοβα, προηγήθηκε με 2-0 ο Παναθηναϊκός. Ωστόσο τελικά αναδειχθήκε ισόπαλος με 2-2. Πολύ γκρίνια στον ΠΑΟΚ, τα έχουν και με τη διοίκηση για την πώληση του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, την αποδυνάμωση της ομάδας. Στον Παναθηναϊκό τα έχουν με πολλούς, με τον προπονητή, με τον Αλαφούζο, με διαφόρους εκεί πέρα. Παναθηναϊκό τα έχουν με πολλούς, με τον προπονητή, με τον Αλαφούζο, με διαφόρους.

στην Τσεσεκά που πήρε, που έπαιξε η ΑΕΚ, πήρε 0-0. Συγγνώμη ρε παιδιά, ο Γιώγας τα ξέρει αυτά καλύτερα. Κάτσε να το τσιμπήσουμε. Όχι, Λεύσκη. Μέσα στη Λεύσκη η ΑΕΚ πήρε 0-0. Λεύσκη Σόφιας, Βουλγαρική επίσης. Λογικά μέσα στην Αγία Σοφιά, μέσα στην έδρα της η ΑΕΚ, στον επαναληπτικό, θα την κερδίσει τη Λεύσκη, θα πάρει την πρόκριση για το Champions League, για τα προκριματικά νομίζω, έτσι δεν είναι? Ή όχι. Μια νίκη στα play-off πρόκρισης. Ναι, ναι. Champions League. Μάλιστα. Μακάρι. Μακάρι να περάσουν οι ελληνικές ομάδες. Αυτά ήταν τα πρώτα παιχνίδια τώρα, έτσι. Και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν και δεύτερα παιχνίδια. Η ΑΕΚ έχει το ένα επαναληπτικό του 0-0. Ο Ολυμπιακός είναι ήδη σε αυτή τη φάση. Αν δεν κάνω... Όχι, ο Ολυμπιακός παίζει για το Europa League. Αποκλείστηκε από τη link face του Champions League και έχει πάει στην link face του Europa League. Εκεί όπου παλεύει να μπει και ο Όφη, έτσι. Η ΑΕΚ παλεύει να μπει στη link face του Champions League, αν περάσει την Λεύσκη. Δεν ξέρω αν έχει κι άλλο μετά, κι άλλο προκριματικό γύρο. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι μπορούν οι ελληνικές ομάδες, και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός στο Conference League και ο Όφη στο Europa League. Ο Ολυμπιακός είναι ήδη στο Europa League και η ΑΕΚ για το Champions League. Αν μη τι άλλο, τώρα βέβαια το ερωτηματικά είναι για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό, έτσι, που κάνανε ισοπαλίες χθες στις έδρες τους. Πιστεύουμε ότι μπορούν να προκριθούν. Μακάρι να προκριθούν και να είναι όλες οι ομάδες μας σε link face και του Champions League και του Europa League και του Conference League. Καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο θα είναι.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
4: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
3: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
4: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
3: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σταθερά ανωδική πορεία θα ακολουθήσει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, καθώς η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς. Η απότομη ζέστη θα έχει διάρκεια. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, οι πυροσβεστικοί 110 drones θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και 36 σε πρόθεση. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Αρτοπιός, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Σε λειτουργία έχει τεθεί με απόφαση της Δημοτικής Αρχής Μάνδρας Ιδηλίας ειδικό γραφείο υποστήριξης πυρόπληκτων για την άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση κατοίκων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και αναθεωρητικές αιμονές στο καθεστώς το Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και το Καστελόριζο, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει αποκαλύψει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρων στο ντίζελ κίνησης στην Αγγλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το οικονομικό επιτελείο την επόμενη εβδομάδα. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό στα 94 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε αποκρισμένα πρατήρια των Κυκλάδων η τιμή της αμόλυβδης θα φτάνει ή και ξεπερνά ακόμα και τα 2,40 ευρώ το λίτρο. Δείγμα υπευθυνότητας, η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Τα μεσάνυχτα λίγη προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-27». Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης, μελία που αγγίζει τις 300.000 ευρώ, διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσπρωτεία. Θύμα φέρεται να έπεσε 78χρονος, ο οποίος πίστεψε ότι επένδυε σε κρυπτονομίσματα μέσω εταιρείας του εξωτερικού. 131 μετανάστες διασώθηκαν από το λιμενικό σε 2 ξεχωριστές επιχειρήσεις στη Γάβδο. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης τους. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. «Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν», προειδοποίησε τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. 3 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 6 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων παιδιά, σύμφωνα με τον αρχικό απολογισμό έκρηξης που σημειώθηκε στην επαρχία του Ιντλίμπ στη Συρία.
5: Ο καιρός.
6: Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άπνοια, έως 37 βαθμοί στην Αττική μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα, μια τεράστια παρέα, μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Είμαστε εδώ μαζί σας με το χάρτη επικαιρότητα στην καθημερινή εκπομπή της ΕΡΤ Καβάλας και θα είμαστε μέχρι τις 12. Ποιοι είμαστε?
0: Ρένα Πανταζόγλου στο ένα μικρόφωνο, Κώστας Λουκούμης στο άλλο, Γιώτα Δημούδη και Μάκης Μητάκος στη ρύθμιση του ήχου.
1: Και να πούμε ότι είναι η εκπομπή μας, η οποία μεταδίδεται από δύο περιφερειακούς σταθμούς, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Ορεστιάδας. Σε ποιες συχνότητες, Κώστα?
0: Στην Ορεστιάδα και στον Εύρο γενικότερα, στους 101 και στους 103,5, ενώ στην Καβάλα μας ακούτε στους 96,3 στα FM. Βέβαια μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του erteco.gr.
1: Καλή σας μέρα λοιπόν, εδώ είμαστε για να ανοίξουμε το χάρτη της επικαιρότητας και να ταξιδέψουμε σε διάφορα σημεία της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, εκεί όπου υπάρχουν φωνές που θέλουμε να ακούσουμε, εκεί που υπάρχουν γεγονότα, που υπάρχουν ιστορίες να πούμε. Άλλωστε έχουμε μπροστά μας και ένα τριήμερο, ένα Σαββατοκύριακο, το οποίο έχει αρκετές προκλήσεις σε όλη την ευρύτερη περιοχή και έχουμε και μία άνοδο της θερμοκρασίας για την οποία μας προαναγγέλουν αρκετή ζέστη.
0: Ναι.
1: Οπότε κάνουμε και διάφορες επιλογές. Έχουμε πολλές επιλογές αν θέλουμε να μείνουμε παραθαλάσσια ή αν θέλουμε να πάμε κάπου προς τα ορεινά. Υπάρχουν προτάσεις να κινηθούμε προς κάθε κατεύθυνση της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης και να περάσουμε καλά.
0: Και δεν χρειάζεται πανικός σε αυτά που διαβάζουμε για το κύμα ζέστης που φαίνεται πως θα μας επισκεφθεί. Γιατί βλέπω κάποιους έτσι τίτλους μεγάλους για περχόμενο καύσωνα, ότι ποιες περιοχές θα βράσουν κτλ. Λίγο προσοχή χρειάζεται. Τώρα στο τέλος μας το φύλαξε το καλοκαίρι για υψηλές θερμοκρασίες. Θα το ανεχτούμε
1: και θα το ξεπεράσουμε. Προσέχουμε αυτό. Ξέρουμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε, γνωρίζουμε τους εαυτούς μας, φροντίζουμε τους γύρω μας, φροντίζουμε τους ηλικιωμένους και τα μικρά παιδιά και όλα καλά. Τι μας δίνει ο καιρός τώρα για το Σαββατοκύριακο?
0: Έθριος καιρός, σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Από σήμερα θα έχουμε έτσι κάποιες θερμοκρασίες υψηλές για την εποχή. Παρόμοιο το σκηνικό και αύριο.
1: 35, μέχρι 35-36, ναι, εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Λίγο πιο ψηλά ή ψηλά στην Αττική.
0: Τις πρώτες βραδινές ώρες η θερμοκρασία θα πέφτει με αργούς ρυθμούς σε παράκτια και παιδινά, κοντά σε ορεινά, ενώ στην πόλη ενίοτε θα μένει στάσιμη σε ψηλά επίπεδα.
1: Αυτή είναι η δυσκολία.
0: Τώρα η συνέχεια παρουσιάζει αβεβαιότητα για την ερχόμενη εβδομάδα. Κάποιο σενάριο για την εξέλιξη του καιρού δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως κύριο. Εδώ είμαστε, τα παρακολουθούμε.
1: Πάντως, προετοιμαζόμαστε για το Σαββατοκύριακο, ναι. Καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Ναι. Και όλα θα πάνε καλά, οργανωνόμαστε καλά.
0: Αυτή τη στιγμή βλέπω στο κέντρο της πόλης στους 28 με 29 βαθμούς η θερμοκρασία και 27 βλέπω και στη Δράμα.
1: Ωραία. Αυτά για το ξεκίνημα της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι και να δούμε και τα υπόλοιπα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε η σημερινή ημερομηνία, 21η Αυγούστου, τι μας φέρνει από το παρελθόν.
1: Ναι.
0: Είχαμε κλοπή από το Λούβρο της Μόνα Λίζα. Ήταν το πρωί της 21ης Αυγούστου του 1911 στο Λούβρο. Ήταν κλειστό για το κοινό όπως κάθε Δευτέρα. Ανάμεσα στους εργάτες που μπορούσαν να κυκλοφορούν στους χώρους του μουσείου βρισκόταν και ο Ιταλός Βιτσέντζο Περούτζια, πρώην υπάλληλος εταιρείας που είχε αναλάβει την τοποθέτηση προστατευτικού γυαλιού σε πολύτιμα έργα. Φορώντας την άσπρη μπλούζα των εργατών, πλησίασε τη Μόνα Λίζα, την κατέβασε από το τοίχο και αφαίρεσε την κορνίζα και τη γυάλινη προστασία της. Στη συνέχεια έκρυψε την ξύλινη επιφάνεια του πίνακα κάτω από τα ρούχα του. Και κατάφερε να βγει από το μουσείο χωρίς να το σταματήσει κανείς. Η εξαφάνιση έγινε αντιληπτή 26 ώρες αργότερα. Η είδηση προκάλεσε πρωτοφανή αναστάτωση. Οι γαλλικές εφημερίδες κυκλοφόρησαν με επιτυχιαίους τίτλους. Αφίσες επικήρυξης τοποθετήθηκαν στους δρόμους του Παρισιού και το Λούβρο. Έμεινε προσωρινά κλειστό για έρευνες. Όταν άνοιξε ξανά, χιλιάδες άνθρωποι έσπευσαν, όχι για να δουν το έργο τέχνης, αλλά την κενή θέση που είχε αφήσει η Τζοκόντα. Και η υπόθεση αυτή τροφοδότησε τραγούδια, σατυρικά σκίτσα, ταινίες και θεωρίες συνωμοσίας, μεταφέροντας τον πίνακα από το χώρο της υψηλής τέχνης στη μαζική κουλτούρα.
1: Εν τέλει βρέθηκε.
0: Ναι, εν τέλει βρέθηκε. Η αστυνομική έρευνα κινήθηκε αρχικά προς λαθασμένες κατευθύνσεις. Ο ποιητής, ο Γκιγιώμα Πολινέρ, συνελήφθη και ο Πάμπλο Πικάσο ανακρίθηκε λόγω μιας διαφορετικής υπόθεσης που αφορούσε αρχαιότητες κλεμμένες από το Λούβρο και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν είχαν σχέση με την εξαφάνιση. Να πούμε για τον Περούτζια, για τον κλέφτη. Ο Περούτζια αργότερα υποστήριξε ότι έδρασε από πατριωτισμό. Πίστευε ότι η Μόνα Λίζα είχε κλαπεί από την Ιταλία κατά τις εκστρατείες του Ναπολέοντα και ότι ο ίδιος την επέστρεφε στη χώρα όπου ανήκε. Η πεποίθησή του ωστόσο ήταν λαθασμένη. Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι είχε μεταφέρει το έργο στη Γαλλία όταν εγκαταστάθηκε στην αυλή του βασιλιά Φραντζίσκου το πρώτο, ο οποίος απέκτησε το πίνακα στις αρχές του 16ου αιώνα, αιώνες πριν από τον Ναπολέοντα. Ο Περούτζια λοιπόν κρατούσε τη Μόνα Λίζα κρυμμένη στο δωμάτιο του στο Παρίσι για 28 μήνες μέσα σε ένα ξύλινο μπαούλο. Το Δεκέμβριο του 2013 τη μετέφερε στη Φλωρεντία. Επικοινώνησε με τον έμπορο τέχνη τον Αλφρέντο Τζέρι, προτείνοντας να επιστρέψει το έργο στην Ιταλία. Ο Τζέρι και ο διευθυντής της πινακοθήκης Ουφίτσι στη Φλωρεντία διαπίστωσαν ότι πρόκειται για το αυθεντικό πίνακα και ενημέρωσαν την αστυνομία. Ο Περούτζια συνελήφθη και καταδικάστηκε σε σύντομη φυλάκιση, καθώς το Ιταλικό δικαστήριο έλαβε υπόψη τα πατριωτικά του κίνητρα. Πριν επιστρέψει στη Γαλλία, η Μόνα Λίζα εκτέθηκε σε Φλωρεντία, Ρώμη, Μιλάνο και τον Ιανουάριο του 2014 τοποθετήθηκε ξανά στο Λούβρο, όπου την υποδέχτηκαν τεράστια πλήθη. Είναι μια ιστορία για την Μόνα Λίζα, η οποία κάποια στιγμή εκλάπει και έκανε αυτό το ταξίδι πριν επιστρέψει πάλι στο Λούβρο. Σαν σήμερα το 1866 η Γενική Συνέλευση των Κριτών στα Σφακιά κηρύσσει την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα και την έναρξη της Κρητικής Επανάστασης, η οποία θα διαρκέσει έως το 1869. 1959 η Χαβάη γίνεται επίσημα η 50η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών έπειτα από την υπογραφή της σχετικής προεδρικής διακήρυξης από τον Dwight Eisenhower. 1967 έχουμε τη Χούντα να συλλαμβάνει τον Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος είχε περάσει στην παρανομία και πρωτοστατούσε στην αντίσταση κατά του στρατιωτικού καθεστώτος. Θα ακολουθήσουν φυλάκιση, εξορία και διεθνής εκστρατεία για την απελευθέρωσή του. 1986, να μια άλλη περίεργη ιστορία, 21 Αυγούστου, στο Καμερούν. Ήταν μία από τις παράξενες και τρομακτικές τραγωδίες της σύγχρονης ιστορίας. Στα βόρεια-δυτικά της χώρας υπήρχε μία λίμνη, η φυστιακή λίμνη Νίος, η οποία έγινε και σκηνικό αόρατου θανάτου, καθώς μέσα σε λίγες ώρες περίπου 1.700 άνθρωποι και χιλιάδες ζώα βρέθηκαν νεκροί δίχως καμία προειδοποίηση. Εκείνο το βράδυ η φύση απελευθέρωσε τη μυστική της δύναμη. Τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα ξέφυγαν από τα βάθη της λίμνης, δημιουργώντας ένα άχρωμο και άοσμο νέφος που απλώθηκε στα γύρω χωριά. Το βαρύτερο από τον αέρα αέριο κατέβηκε στις κοιλάδες, σφραγίζοντας σπίτια και δρόμους. Άνθρωποι που κοιμώντουσαν δεν ξύπνησαν ποτέ. Ζώα βρέθηκαν σωριασμένα στο έδαφος σαν απόκοσμη εικόνα μετά από πυρηνικό πλήγμα. Ένας από τους επιζώντες περιέγραψε την εμπειρία του ως εξής: «Δεν μπορούσα να μιλήσω, έχασα τις αισθήσεις μου, άκουσα την κόρη μου να αναπνέει περίεργα. Όταν προσπάθησα να πάω στο κρεβάτι της κατέρευσα. Όταν ξύπνησε η κόρη μου, οι γείτονές μου όλοι ήταν νεκροί. Οι επιστήμονες μίλησαν για ένα σπάνιο φυσικό φαινόμενο γνωστό ως limnic eruption. Η πίεση στο βυθό της λίμνης πλούσια σε διοξείδιο του άνθρακα λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας διαταράχθηκε, πιθανότατα από κατολίσθηση ή σεισμό, με αποτέλεσμα την έκκληση του αερίου που υπολογίζεται από 100 έως 300.000 τόνους διοξείδιου του άνθρακα, εκτοξεύθηκαν στην ατμόσφαιρα και κάλυψαν και μία απόσταση 25 χιλιόμετρων. Η λίμνη Νίος δεν ήταν η μόνη με αυτό το κίνδυνο. Υπήρχαν άλλες δύο λίμνες, στο Καμερούν και στα σύνορα Κονγκό-Ρουάντα, που κρύβουν παρόμοιες απειλές. Βέβαια, μετά τη τραγωδία, διεθνείς επιστήμονες ανέπτυξαν συστήματα εκτόνωσης του αερίου, εγκαθιστώντας σωλήνες που απελευθερώνουν ελεγχόμενα το διοξείδιο του άνθρακα, ώστε να μην επαναληφθεί το ίδιο σενάριο. Η καταστροφή όμως της λίμνης Νίος παραμένει ένα από τα πιο σπάνια και ακατανόητα φυσικά φαινόμενα. Σαν σήμερα πάμε και στο 2004 στους Ολυμπιακούς να θυμηθούμε τι μετάλλια είχαμε.
1: Χρυσό μετάλλιο, Σοφία Μπεκατόρου και Αμαλία Τσουλφά στα σκάφη τύπου 470 της Ιστοπλοείας. Φυσικά μιλάμε για τους Ολυμπιακούς αγωνιστές Αθήνας. Ενώ την ίδια μέρα τα Σούλα και Λεσίδου στρέφεται Αργυρίου Ολυμπιονίκης στη Δισκοβολία, ενώ ο Πύρος Δήμας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης Βαρών.
0: Μάλιστα. Διεθνής μέρα μνήμης και τιμής στα θέματα της τρομοκρατίας σε σημερινή.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι τη Δράμα τώρα. Θα συνομιλήσουμε ρένα με τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε
1: Καλημέρα, Δήμαρχε.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή σας μέρα.
0: Γιατί μπορεί να είμαστε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, οι τάσεις λίγο έτσι να πέφτουν, αλλά μάθαμε από τον Δήμο Δράμας ότι ξεκινάει μία ενέργεια, κύριε Δήμαρχε, μία δράση αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας με στόχο τη στήριξη των ευάλωτων οικοκυριών. Θα θέλαμε να μας πείτε έτσι δύο λόγια, τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα.
2: Κοιτάξτε, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αντλεί τα χρήματά του από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, την περιφέρειά μας, για την περίοδο 2021-2027. Η χρηματοδότηση είναι από Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους, κατ' επέκταση πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Είναι ένα πρόγραμμα της τάξης των 100.000 πλέον ΦΠΑ, έτσι, 124 για την ακρίβεια, και έχει να κάνει, όπως ακριβώς είναι και ο τίτλος, με την ενεργειακή φτώχεια, δράσεις αντιμετώπισης γύρω από την ενεργειακή φτώχεια. Τι σημαίνει αυτό? Θα υπάρξει μια συγκεκριμένη ομάδα, όπως χθες υπογράψαμε με την Ελλάδα εταιρεία, η οποία θα ασχοληθεί με φτωχές οικογένειες, να το πούμε με χωρίς έτσι βαρύτονους χαρακτηρισμούς λέξεων. Αφορά φτωχές οικογένειες, οι οποίες πλήττονται από το ενεργειακό κόστος, δηλαδή δεν μπορούν να σηκώσουν το φορτίο της θέρμανσης το χειμώνα ή της ψύξης το καλοκαίρι, πάντα μιλάω οικονομικά, και εκεί επάνω θα έρθει η ανάδοχος εταιρεία, πάντα με την αρμόδια εδώ υπηρεσία, θα επισκεφθεί οικογένειες οι οποίες όντως τα κριτήρια, τα κοινωνικά και τα οικονομικά είναι πολύ χαμηλά, με την έννοια δεν έχουν μεγάλο εισόδημα, μπορεί να μην έχουν και καθόλου. Έχουν όμως ένα σπίτι το οποίο έχει μεγάλες καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος, ας πούμε, ή με οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων.
0: Μπορεί να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό.
2: Μπορεί να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό. Εκεί λοιπόν θα αναλυθούν συγκεκριμένες, θα γίνει μια εφαρμογή, θα έχει να κάνει με 100 νοικοκυριά, τα οποία βέβαια, πάλι ξαναεπαναλαμβάνω, θα επιλεγούν αυτά βάσει κριτηρίων, και εκεί θα υποδειχθούν με αυτό το πρόγραμμα παρεμβάσεις, δράσεις γύρω από τη θωράκιση αυτών των οικοκυριών. Δηλαδή θα μπορούμε κάλλιστα μετά μέσω άλλου προγράμματος να βοηθήσουμε στο να έχει αποκτήσει, ας πούμε, καινούργια κουφώματα. Γιατί βλέπουμε ένα σπίτι το οποίο, ας πούμε, έχει παλιά κουφώματα και ενεργειακά είναι πολύ μεγάλη δαπάνη που χρησιμοποιεί, και φυσικά δεν μπορεί να το σηκώσει ως βάρος οικονομικό. Εκεί λοιπόν έρχεται αυτό το πρόγραμμα και κάνει επιλογή, και μετά μπαίνουμε η δεύτερη φάση στο να βοηθήσουμε αυτά τα νοικοκυριά να πάει, να το πω, σε λύσεις πράσινης ενέργειας, που μπορεί να είναι, ας πούμε, να τις αλλάξουμε το πετρέλαιο, να το πάμε σε αδειλία θερμόητος. Εκεί θα βοηθήσει πάλι μέσω του προγράμματος η πολιτεία, έτσι. Δεν θα απαιτήσουμε, ναι μεν αυτοί έχουν, πλήττονται μέσω της ενέργειας και πρέπει να το αντιμετωπίσουν απλά και μόνο να το συμβουλεύσουμε. Μάλιστα. Θα υπάρχει και η φάση στην οποία θα μπει μπροστά το πρόγραμμα για την εξοικονόμηση πόρων, έτσι ώστε ενδεχομένως να αλλάξουμε κουφώματα, ενδεχομένως ένα σπίτι να το θωρακίσουμε με κέλυφος, ενδεχομένως να αλλάξουμε την κεντρική θέρμανση. Όλα αυτά λοιπόν θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα μέσω αυτού του προγράμματος, που έχει τον στόχο των 100 ευάλωτων νοικοκυριών, έτσι, γύρω από την ενεργειακή δαπάνη. Γι' αυτό μιλάμε και για ενεργειακή φτώχεια. Όταν δηλαδή αυτή τη στιγμή ένα νοικοκυριό δεν μπορεί να σηκώσει το φορτίο το οποίο έχει γύρω από την οικονομική κατανάλωση μέσω ενέργειας. Σήμερα, ξέρετε, το πετρέλαιο έχει φύγει στα ύψη. Υπάρχουν λύσεις, ας πούμε, έναντι του πετρελαίου μπορεί να πας στο αέριο ή μπορεί να πας σε πιο καλύτερη, ας πούμε, κατάσταση με την αδειλία θερμότητας. Όμως αυτά δεν μπορεί ένας ο οποίος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να φωνάξει κάποιον εξειδικευμένο για να του τα αναλύσει, να πάρει τις παραμέτρους, να τα βάλει σε έναν πίνακα, να τα αξιολογήσει και να προτείνει. Αυτό θα το κάνουμε εμείς μέσω του προγράμματος.
0: Και από εκεί και πέρα θα καθοδηγήσετε ώστε να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα και να προχωρήσουν αυτές οι αλλαγές στο σπίτι που θα ωφελήσουν.
1: Άλλωστε, Δήμαρχε, έχω την αίσθηση σε γενικές γραμμές. Έχετε μια εικόνα των ευάλωτων οικογενειών, γιατί υπάρχουν αρκετά προγράμματα τα οποία αναπτύσσει ο Δήμος της Δράμας για την υποστήριξη των οικογενειών γενικότερα που έχουν προβλήματα.
2: Βεβαίως, έχουμε βασικά την κοινωνική υπηρεσία, η οποία είναι νομίζω από τις καλύτερες κοινωνικές υπηρεσίες, θα έλεγα, σε επίπεδο Δήμων, τουλάχιστον της Δράμας. Εγώ τη ζω, τη βιώνω από κοντά όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στην αυτοδιοίκηση και ξέρω ότι είμαι 28 χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Κάνει και δίνει το καλύτερο γι' αυτό. Ξέρετε ότι στηρίζουμε τα νοικοκυριά αυτά με την κοινωνική υπηρεσία, με το κοινωνικό παντοπολείο, με τα κοινωνικά φροντιστήρια, με πάρα πολλά μέτρα που αναπτύσσονται γύρω από την κοινωνική υπηρεσία και γενικότερα από τις οικογένειες ή ακόμη και μεμονωμένα άτομα, ας πούμε, τα οποία πλήττονται γενικότερα, και είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε όπως το κάνουμε, χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς να δίνουμε μεγάλη έμφαση και να εκθέτουμε πρόσωπα και πράγματα, και αυτό είναι το σημαντικό. Όντως υπάρχουν, ας πούμε, στις μέρες που ζούμε και βιώνουμε καταστάσεις του τύπου, υπάρχουν οικογένειες που μέχρι χθες, συσσαγωγικά το χθες, ήταν καθόλου εντάξει οικονομικά, ξαφνικά βρέθηκαν στην άλλη μεριά, ας πούμε, του έργου, που λέει ότι στερούμαστε τα βασικά. Εκεί λοιπόν ο Δήμος μπαίνει μπροστά, με σχεδόν σε κάθε δημοτικό συμβούλιο, να στηρίζουμε μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας που μας φέρνει τις προτάσεις, με οικονομικά, έτσι θα έλεγα, κάποιες έτσι ανάσες που δίνουμε, είτε πληρώνοντας το ρεύμα το οποίο είναι στα πρόθυρα για να κοπεί μέσω της ΔΕΗ, τέλος πάντων σε όποιον ενδεχομένως πάροχο βρίσκεται, να καλύπτουμε λοιπόν άμεσα και γρήγορα ένα κενό χρηματικό που υπάρχει στο σπίτι για να ανταπεξέλθει γύρω από αυτό. Μπορεί να καλύψουμε πέρα του ρεύματος, του τηλεφώνου και άλλες βασικές έτσι ανάγκες, και το κάνουμε, σας λέω, με έτσι πολύ σεβασμό απέναντι σε όλα αυτά τα άτομα, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό τον κυκαιώνα των προβλημάτων έρχεται τώρα να καλύψει και ένα ακόμη κομμάτι αυτό το πρόγραμμα που έχουμε επιλέξει, και είναι σημαντικό ότι υπεγράφει χθες και θα ξεκινήσει ήδη να δραστηριοποιείται η ανάδοχος εταιρεία, πάντα με την απόλυτη συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία, η οποία ξέρει και γνωρίζει.
0: Τώρα, για το θέμα της ενεργειακής φτώχειας, κύριε Δήμαρχε, θα ανοίξουν κάποιες αιτήσεις που θα μπορεί να κάνει ο κόσμος ή θα επιλεγούν από τον Δήμο, εφόσον γνωρίζετε?
2: Το να κάνετε αιτήσεις ή το να επισκεφθεί κάποιος αύριο την κοινωνική υπηρεσία,
0: ναι,
2: είναι το αυτονόητο.
0: Μάλιστα.
2: Το ότι θα την επισκεφθεί είναι το αυτονόητο. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν ήδη καταγραφές, αλλά υπάρχουν και κάποια δεδομένα τα οποία πρέπει να πληρείς για να μπορείς να ενταχθείς.
0: Ναι. Μας ακούτε, κύριε Δήμαρχε? Μάλλον θα έπεσε η γραμμή.
1: Ναι, ας κάνουμε ένα διάλειμμα για να ξαναπάρουμε πίσω τον Δήμαρχο.

0: Στα αποκαταστάθηκε, γραμμή.
1: Αποκαταστάθηκε ναι. Επικοινωνία με τον Δήμαρχο Δράμου στον κύριο Γιώργο
0: Παπαδόπουλο. Για τις αιτήσεις λέγαμε και, το...
1: και τη δυνατότητα,
0: και τη δυνατότητα να επισκεφθούν οι πολίτες
2: στο Δήμο. Δεν πειράζει. Έλεγα λοιπόν ότι μπορεί οποιοδήποτε πολίτης του Δήμου βέβαια της Δράμας, mm-hmm. να τονίσουμε αυτό, δεν μπορεί να μας έρθει από κάποιον άλλον Δήμο. Είναι κάτι το οποίο διασφαλίζεται και αυτό. Mm-hmm. Δεν μπορεί να έρθει ούτε από γειτονική πόλη είτε Δήμο, πέρα του Δήμου της Δράμας. Οπότε να επισκεφτεί την κοινωνική υπηρεσία. Η κοινωνική υπηρεσία έχει ήδη καταγεγραμμένα, τέλος πάντων δεκάδες, θα έλεγα, μπορεί να είναι και εκατοντάδες ευάλωτα νοικοκυριά. Όπως και να έχει όμως, τα φίλτρα θα περάσουν σε όλα τα επίπεδα για το ποιος και το τι. Και φυσικά θα έρθει το επόμενο βήμα που έχει να κάνει με την ανάδοχο εταιρεία, η οποία θα αξιολογεί μετά την υπόδειξη και της κοινωνικής υπηρεσίας όλες αυτές τις περιπτώσεις.
1: Μάλιστα. Δήμαρχε, πώς είναι η Δράμα τώρα το καλοκαίρι?
2: Η Δράμα τώρα το καλοκαίρι και ειδικά αυτές τις μέρες είναι άδεια. Όλος ο κόσμος είναι εκτός, θα έλεγα, Δράμας με την έννοια της παραλίας, φυσικά στη γειτονική μας Καβάλα. Mm-hmm. Και στη γειτονική Θάσο, να μην αδικήσουμε το νησί μας.
1: Και ετοιμάζεται βεβαίως για το φθινόπωρο για να δεχθεί κόσμο. Από τις εκδηλώσεις για τους νέους, το Dramaica Youth Festival που ξεκινάει την Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι
2: έτσι,
1: και το να συγκεντρώσει τα φώτα της δημοσιότητας στις αρχές του Σεπτέμβρη με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους φυσικά.
2: Έτσι ακριβώς είναι, αγαπητή Ρένα. Έχουμε μπροστά μας το Dramaica από εβδομάδα που ξεκινάει με τρεις μεγάλες συναυλίες στα γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας. Αυτό που γίνεται κάθε χρόνο και μαζεύονται εκατοντάδες και χιλιάδες της νεολαίας μας. Περνάνε ωραία, ευχάριστα. Και από εκεί και μετά συνεχίζουμε με την έναρξη του φεστιβάλ στις 6 του μήνα, ημέρα Κυριακή, 6 Σεπτέμβρη. Οπότε από εδώ και πέρα πλέον έχουμε πάλι, μπαίνουμε στο πρόγραμμα μετά το 15 Αύγουστο που είναι το φθήνο πορεινό και φυσικά μετά το Σεπτέμβριο οδηγούμαστε πάλι σε άλλες δράσεις, μετά έχουμε Ονειρούπολη, παιδική σταθμή, ανοίγουν οι παιδικοί σταθμοί, έχουμε και εκεί τις ενάρξεις μετά των σχολικών συγκροτημάτων μας, έτσι ανοίγει το σχολείο, έχουμε τους αγιασμούς, ετοιμαζόμαστε για όλα αυτά βέβαια, με όλες τις υπηρεσίες εδώ του Δήμου, μπορεί να λείπει ο κόσμος ο πολλής σε διακοπές, αλλά ο Δήμος είναι εδώ, εργάζεται. Και όπως και να έχει, και εδώ έχουμε κάποιες άδειες, αλλά καλύπτουν κάποιοι άλλοι τα κενά.
1: Ναι, για να επιστρέψει ο κόσμος σιγά σιγά και να μπει στην καθημερινότητα που ο καθένας μας μπαίνει το φθινόπωρο. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Την καλημέρα μου και καλό Σαββατοκύριακο να πω όσους επισκεφτούν τις παραλίες μας. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, δήμαρχος Δράμας. Μας έδωσε έτσι με αφορμή αυτό το πρόγραμμα που έχει να κάνει με την ενέργεια και τις ομάδες του πληθυσμού που βρίσκονται σε δύσκολη θέση.
0: Οπότε πάει εκεί, ας πούμε, κλιμάκιο του Δήμου, σε αυτά τα νοικοκυριά, κάνει μια καταγραφή, ενημερώνει τον κόσμο και μέσω άλλων προγραμμάτων θα προχωρήσουν στην αναβάθμιση των κτηρίων.
1: Ακριβώς, αυτό. Και μιλήσαμε και για το Dramaica Youth Festival, το οποίο θα γίνει Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη εκεί στα γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας, για τους νέους, και οι νέοι είναι αυτοί που επιλέγουν κιόλας τους τραγουδιστές που θα έρθουν. Βλέπω Lambert Jam και Extreme τη Δευτέρα στις 8.30, ένα δυνατό warm-up με φρέσκα beats που μας βάζουν αμέσως στο vibe. Τα πά, καλά.
0: Εξαιρετικά.
1: Εντάξει.
0: Εξαιρετικά.
1: Εντάξει. Και στις 9.30 ο Στάν Αντιπαριώτη στη σκηνή με τις επιτυχίες και την ενέργειά του. Την Τρίτη, τη δεύτερη μέρα, 25 Αυγούστου, Δράμα στα γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας εκεί στη Δροσιά. Φία Βάντο, τσιλ και μοναδική διάθεση για το ιδανικό ξεκίνημα της βραδιάς στις 8.30. Και μετά Detonation Symphonic Rock Orchestra, μια επική συμφωνική ροκ εμπειρία με τεράστιο παλμό και δυνατές εντάσεις. Και την Τετάρτη στις 8.30 αντίθεσμη, εκρηκτική αρχή με διάθεση στα ύψη, λέει, είναι και το μεγάλο φινάλε, το οποίο κάνει στις 9.30 η Ήβη Αδάμου, η οποία κλείνει το φεστιβάλ, γνωστή η Ήβη Αδάμου, έτσι, η οποία κλείνει το φεστιβάλ. Είναι οι επιλογές που κάνουν εκεί η ομάδα νέων που υπάρχει και βοηθάει στην υποστήριξη, οργανώνει αυτές τις εκδηλώσεις, τις τρίμερες εκδηλώσεις του Dramaica Youth Festival, κάθε χρόνο με την υποστήριξη φυσικά του Δήμου Δράμας, του Δήμου Δράμας, και προετοιμαζόμαστε για το επόμενο στάδιο, το οποίο μας φέρνει στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, το οποίο είναι αρχές του Σεπτέμβρη, με πάρα πολύ κόσμο να στρέφει το βλέμμα του στη δράμα, κινηματογραφιστές και φίλοι του κινηματογράφου και της ταινίας Μικρού Μήκους.
0: Ναι, με βλέπεις απορροφημένο, γιατί προσπαθώ να βρω για τα εισιτήρια που γράφει το link που βρήκα για το Δραμαϊκά, ωστόσο δεν μου βγάζει σαν επιλογή. Ναι, δεν ξέρω γιατί.
1: Λοιπόν.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Δεν μας βγάζει σαν επιλογή κάτι.
1: Αυτά. Πάμε λίγο να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ωραία. Και να επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, για να απαντήσουμε τι έγινε, ναι, γιατί ναι, δεν βρήκες εισιτήρια για το Dramaica Youth Festival στο ΜΟΡ, γιατί δεν υπάρχουν εισιτήρια, είναι δωρεάν, είναι ανοιχτές οι εκδηλώσεις του Δήμου της Δράμας, υπάρχουν στο ΜΟΡ ως πληροφορία. Και η πληροφορία όμως λέει ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, φέρτε την καλή σας διάθεση. Για να ξεπληρώσετε αυτή την εκδήλωση. Λοιπόν, 1.159.000 ευρώ θα δοθούν στο νοσοκομείο του Δημοτήχου για την αναβάθμιση του ιατροτεχνικού, του ηλεκτρολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Την απόφαση ένταξη στο πρόγραμμα υπέγραψε ο κύριος Στοψίδης, ο Περιφερειάρχης, και τα χρήματα θα προέλθουν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με τη διοίκηση του νοσοκομείου να κάνει λόγο για μια ιδιαίτερα σημαντική που θα εξέλιξει, που θα αναβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, την ασφάλεια των ασθενών και τις δυνατότητες του προσωπικού του νοσοκομείου. Από την πλευρά της Περιφερειακής Διοίκησης της Ανατολικής Μακεδονίας, Τράκης, τονίζει ότι η νέα αυτή παρέμβαση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά στοχευμένων ενεργειών της περιφέρειας για τη συνολική ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Δημοτήχου, θυμίζοντας την απόφαση που έλαβε το Περιφερειακό Συμβούλιο για την παροχή μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης για διάστημα 2 ετών σε νεοπροσλαμβανόμενους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων που στελεχώνουν 4 νοσοκομεία της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης, ανάμεσά τους και αυτό του Δημοτήχου. Και να πούμε και για τα 25 εκατομμύρια ευρώ με τα οποία θα ενεργοποιεί η περιφέρεια για χρηματοδότηση παρεμβάσεων βελτίωσης υποδομών βιώσιμης διαχείρισης και ανθεκτικότητας των υδάτων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα στο οποίο απευθύνεται στους Δήμους και τις ΔΕΙΑ, και μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα γίνουν διάφορα έργα, 25 εκατομμύρια, αρκετά έργα, τα οποία έχουν να κάνουν με τα δίκτυα ίδρυυσης, τις υποδομές, τον εξυγχρονισμό των δικτύων, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, την εφαρμογή συστημάτων ίδρυυσης για την προστασία του υδάτινου οικοσυστήματος, ενώ υπάρχει και το σκέλος που αφορά τις παρεμβάσεις αηφόρου αφαλάτωσης υδάτων. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί επαρκές και ποιοτικό πόσιμο νερό, προτεραιότητα, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Τοψίδης, για την ποιότητα και την ασφάλεια της καθημερινότητας των πολιτών. Και να πάω λίγο και στη Σαμοθράκη, γιατί βλέπω ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα τεθεί σε λειτουργία στη Σαμοθράκη το σύστημα έγκαιρο εντοπισμού πυρκαγιάς και πυροπροστασίας του δικτύου Αιγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που στοχεύει στην προστασία αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και περιοχών ιδιαίτερης πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αξίας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε ήδη, υπάρχουν τέτοια συστήματα σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της χώρας. Μέχρι τις 31 Αυγούστου θα εγκατασταθούν άλλα 6, μεταξύ των οποίων και η Ακρόπολη. Και εντός Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει η έναρξη της λειτουργίας των 8 τελευταίων, ανάμεσα σε αυτό και των 2 νησιών της περιοχής μας, της Σαμοθράκης και της Θάσου. Να θυμίσουμε ότι το δίκτυο υγιής έως τώρα, σύμφωνα με το νέο τώρα σχεδιασμό ανάπτυξής του, θα είναι ενεργό σε 22 σημεία της Ελλάδας. Τα συστήματα του δικτύου που συνδυάζουν θερμικές και οπτικές κάμερες έχουν τη δυνατότητα πυρανύχνευσης εντός της εμβέλειας επιτήρησης και μεταδίδουν αυτοματοποιημένα σε πραγματικό χρόνο εικόνα και δεδομένα του συμβάντος στο συντονιστικό κέντρο ελέγχου και στην πυροσβεστική, ώστε η επέμβαση να είναι άμεση.
1: Τι λέγαμε χθες τέτοια ώρα? Ποιο ήταν το θέμα που συζητούσαμε?
0: 11 παρατέταρτο.
1: Εντάξει, λίγο πάνω, λίγο κάτω κι εσύ. Για τον μπαλκόνι που κατέρευσε στην Οδό Γαλλικής Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε ακόμα ένα περιστατικό, όχι στην Καβάλα, αλλά στη Θεσσαλονίκη. Είναι ίδιο περιστατικό. Όταν μπαλκόνι κατέρευσε και έπεσε, σε γιο ταχύ όμως, στο κέντρο της πόλης. Ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε τύχει βουνό. Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο στην Οδό Μπαλάνου, στην πλατεία Άθωνος, καρακέντρο, στη Θεσσαλονίκη, όταν κατέρευσε τμήμα μικρού μπαλκονιού και έπεσε πάνω στο γιο ταχύ και στο δόστρωμα. Στο αυτοκίνητο ευτυχώς δεν υπήρχαν επιβάτες, ενώ είναι ευτύχημα πως τη στιγμή της πτώσης δεν περνούσε κάποιος από το σημείο, γιατί η περιοχή είναι πολύ σύχναστη, υπάρχουν εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, καφέ, μπαρ, αλλά εκείνη την ώρα ευτυχώς δεν πέρασε κάποιος. Το κτίριο είναι παλιό, από ό,τι βλέπουμε και στις φωτογραφίες, και ο πρώτος όροφος, όπου ήταν το μπαλκόνι, ήταν ακατοίκητος.
0: Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες πόλεις, αλλά μετά από και την κατάρρευση αυτού του μπαλκονιού σοκ στην Καβάλα, στην Οδό Γαλλικής Δημοκρατίας, Κυκλοφορώντας με το αυτοκίνητο, ρίχνω και μία ματιά γύρω μου πιο επισταμένος, που συνήθως δεν ρίχνω πολλές ματιές, κοιτάζω το δρόμο και το τέτοιο. Όχι, γιατί ρίχνω. Και έχω διαπιστώσει ότι αυτός που έχει κάνει εισαγωγή αυτές τις λινάτσες, θα πρέπει τις πράσινες.
1: Τα προστατευτικά, ας πούμε, που μπορεί να δούμε μπροστά από το κτίριο.
0: Ακριβώς, θα πρέπει να έχει θησαυρίσει. Γιατί στην Καβάλα έχω δει πάρα πολλά κτίρια ζωσμένα με λινάτσες και νομίζω ότι μετά και αυτό το περιστατικό θα έχουμε και άλλα μπαλαρίσματα μέσα στην πόλη της Καβάλας σε διάφορες περιοχές. Είναι η γαλλικής και η ελληνικής δημοκρατίας δύο δρόμοι που έχουν πολλά τέτοια κτίρια παλιά. Κάποια γνωρίζω ότι είναι πολλών ιδιοκτητών και δύσκολα διαχειρίσιμα, αλλά πρέπει να γίνει μια διαχείριση και πρέπει να βρεθεί μια άκρη. Και υπάρχουν όμως και σε πολλές άλλες περιοχές του κέντρου της Καβάλας, εκεί που βρισκόταν παραδοσιακά το κέντρο χρόνια τώρα, όπου δεν έχουν κάποια κτίρια γίνει πιο καινούργιες πολυκατοικίες, είναι αφημένα, υπάρχουν αφημένα.
1: Και δεν είναι μόνο τα σπίτια, τα παλιά σπίτια, είναι και παλιές καπναποθήκες.
0: Καπναποθήκη είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Και να θυμίσουμε ότι πριν από ένα μήνα περίπου, στην καπναποθήκη απέναντι από το εργατικό κέντρο, κατέρευσε ολόκληρη η στέγη.
0: Ναι.
1: Αλλά έπεσε στο εσωτερικό. Γι' αυτό δεν δόθηκε μεγάλη σημασία, ίσως, και δεν έγινε τόσο ντόρος όπως έγινε με τον μπαλκόνι. Ναι. Θα μπορούσε βέβαια να φύγει κομμάτι και στο περίβολο, στο εξωτερικό. Και εκεί περνάει κόσμος.
0: Είναι και οι καπναποθήκες της Καβάλας ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Πέρα από το ότι κάποιες από αυτές μπορεί να αποτελέσουν, αν δεν αποτελούν, είδη εστία μόλυνσης.
0: Υπάρχουν, αποτελούν. Αποτελούν, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Έπρεπε σε όλα αυτά τα χρόνια και πρέπει ίσως και στα επόμενα να δούμε πώς θα διαφυλάξουμε αυτό το κομμάτι της ιστορικής μας κληρονομιάς, της ιστορίας των πόλεων. Η Ξάνθη έκανε μια... Τότε με έναν χαρισματικό δήμαρχο έκανε μια γενναία προσπάθεια και ο Δήμος ήρθαν στα χέρια του Δήμου πολλές καπναποθήκες, τις οποίες και συντήρησε και ελπίζω να συνεχίζει να συντηρεί και να αναδεικνύει. Εδώ τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Οι πιο πολλές κατοικίες, ίσως γιατί πολλές από αυτές, ίσως οι πιο πολλές στην Καβάλα ήταν ιδιωτικές.
1: Ναι, άλλο καθεστώς.
0: Ναι, υπήρχε άλλο καθεστώς. Ωστόσο, νομίζω ότι έγιναν και προσπάθειες να πέσουν χρήματα και να δημιουργηθούν όπως αυτές που είναι πίσω από το Δημαρχείο της Καβάλας, αλλά δυστυχώς η εταιρεία που τις ανέλαβε έπεσε έξω και πέρασαν και αυτές στις τράπεζες. Είναι ένα πρόβλημα των σύγχρονων πόλεων. Είναι πρόβλημα η ιστορική μας κληρονομιά, είναι πρόβλημα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τη συμπληρωματική πληρωμή για το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί. Μέχρι 31 Αυγούστου αναμένεται να πιστωθούν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Η διαδικασία δεν αφορά νέο κύκλο ετήσεων. Μέχρι 31 Αυγούστου αναμένεται να πιστωθούν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Η διαδικασία δεν αφορά νέο κύκλο

0: εφικτό να αποτυπωθούν στη φορολογική δήλωση του 2024. Προκειμένου να πιστωθούν τα 150 ευρώ μέχρι το τέλος Αυγούστου, βασική προϋπόθεση είναι το παιδί να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του 2025. Επίσης, απαραίτητη είναι η ορθή αναγραφή του ΆΜΚΑ και η καταχώρηση έγκυρου IBAN στην ψηφιακή πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Όσον αφορά τώρα τα παιδιά που ήρθαν στον κόσμο από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Ιουλίου φέτος, 2026, οι γονείς καλούνται να έχουν υποβάλει αίτημα για την έκδοση αφημί έως τις 10 Αυγούστου. Στα δικαιολογητικά της συγκεκριμένης διαδικασίας περιλαμβάνονται η ληξιαρχική πράξη γέννησης και υπεύθυνη δήλωση συνένεσης από τον ένα γονέα. Η καταβολή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί, απαλλάσσοντας τους πολίτες από κάθε περαιτέρω γραφειοκρατική ενέργεια. Και να θυμίσουμε στον κόσμο επίσης, Ρένα, ότι σήμερα λίγοι τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή τον ΚΕΠ. Το λέω γιατί είμαστε λίγο της τελευταίας στιγμής και όσοι δεν κάνατε από εσάς που μας ακούτε σπεύσατε. Το πρόγραμμα στοχεύει στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού και την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, κατευθύνοντας το 70% του προϋπολογισμού σε διακοπές από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο. Διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών με αυξήσεις στα όρια για άγαμους και έγγαμους πολίτες χωρίς τέκνα, ενώ για πρώτη φορά εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς εισοδηματικά κριτήρια άτομα με αναπηρία 67% και άνω, καθώς και οικογένειες με τέκνα που παρουσιάζουν αναπηρία. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, με την πρώτη να ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου του 2027 και τη δεύτερη στις 31 Δεκεμβρίου επίσης του 2027.
1: Μάλιστα. Τώρα, λίγο χρόνο που έχουμε, να πάμε στο Δήμο Νέστου, όπου και εκεί στην περιοχή του Νέστου ο Δήμαρχος υπέγραψε με τον ανάδοχο αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες, μια σύμβαση για προμήθεια ψηφιακών συστημάτων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου. Είναι περίπου 520.000 ευρώ, αλλά περιλαμβάνει πολλές ενέργειες που έχουν να κάνουν ψηφιακές ενέργειες. Περιλαμβάνουν έξυπνες διαβάσεις πεζών με προστασία για τα άτομα με αναπηρίες, κάδους απορριμμάτων με ενσωματωμένη τεχνολογία ελέγχου πληρότητος, διαχείριση του στόλου των δημοτικών οχημάτων μέσω από ένα γραφείο, ένα χώρο εργασίας εξειδικευμένο, διαχείριση επίσης οδηγό πόλης με καταγραφή τοπικών καταστημάτων, πλατφόρμα διαχείρισης παιδικών σταθμών και λαϊκών αγορών και άλλα έτσι πολύ ενδιαφέροντα.
0: Και όλα αυτά μαζεύονται σε ένα κεντρικό σύστημα που γίνεται διαχείριση.
1: Ναι, ναι, είναι ο λεγόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός των Δήμων. Μαζεύονται σε ένα κεντρικό σύστημα και υπάρχει δυνατότητα μέσω αυτού του συστήματος με πιο εύκολο τρόπο πλέον να γίνεται διαχείριση των προβλημάτων και των ζητημάτων και των θεμάτων ενός Δήμου. Αυτό είναι ουσιαστικά αυτό το έργο, αυτή η προμήθεια των ψηφιακών συστημάτων που υπέγραψε ο Δήμαρχος Νέστου. Και να πούμε ότι ο Δήμαρχος Σουφλίου, ο Δήμος Σουφλίου, θέλει να δημιουργήσει ως τοπική γιορτή και επίσημη τοπική αργία τη 15η Μαΐου, ως επέτειο απελευθέρωσης του Σουφλίου από τον Οθωμανικό ζυγό. Ναι. Έχει ληφθεί μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου. Μένει σχετική απόφαση από το Υπουργείο Εσωτερικών για έλεγχο και έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος. Έχει τεκμηριωθεί και έχει γίνει και η απαιτούμενη ιστορική έρευνα. Μάλιστα, όπως διαβάζω, με την καθιέρωση αυτή έρεται μια αδικία που υπήρχε για το Σουφλί, η έλλειψη μιας τοπικής αργίας. Θα μας απασχολήσει το θέμα και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί έχουμε και το σχετικό ηχητικό που θα έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε. Όπως θα πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να ακούσουμε και θα δούμε και λίγο τι γίνεται με αυτά τα πανηγύρια που έχουμε
0: τους εορτασμούς
1: για τα 9 μέρα της Παναγίας.
0: Στην Παναγία τη Φανερωμένη, στην Ηρακλήτσα.
1: Σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά θα σταματήσουμε στην Ηρακλήτσα, στην Παναγία Φανερωμένη, εκεί όπου γίνεται πάρα πολύ, πάρα πολύ κόσμος πανήγες, πηγαίνει και όχι μόνο.
0: Και βάλει και συνδυασμό με τον τουρισμό, θα γίνεται πανικός. Καλός πανικός ελπίζουμε.
1: Οπότε κλείνουμε εδώ το πρώτο μέρος της εκπομπής. Λέμε τη μαγική λέξη στη Γιώτα, Pixlax Γιώτα, για να πούμε ότι σήμερα είναι η Pixlax στην Κίσχενη.
0: Στο γήπεδο.

0: της Νίκης Χένης.
1: Ωραία. Είπα, είναι
0: στις 9.30 το
1: αυτό
0: βράδυ.
1: Το γνωστό, το αγαπημένο συγκρότημα θα είναι στη Νίκης Χένη για όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή και θα ήθελαν να τα ακούσουν. Οπότε κλείνουμε και εμείς το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Με τι άλλο? Pixlax.

0: παρεμβάσεων συμπεριέλαβε συνταξιούχους, δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, τονίζοντας ότι στόχος είναι τα διαθέσιμα χρήματα να μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Ο Παύλος Μαρινάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα όπως το Σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Για τις τουρκικές κινήσεις στα θαλάσσια πάρκα είπε ότι είναι παράνομες και δεν παράγουν αποτέλεσμα. Χαρακτήρισε την Τουρκία δρομαία που τρέχει μόνος του στον κήπο του και το μετάλλιο το δίνει στον εαυτό του. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και ανεθεωρητικές αιμονές, το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Σταθερά ανωδική πορεία θα ακολουθήσει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, καθώς η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς. Η απότομη ζέστη θα έχει διάρκεια. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, οι πυροσβεστικοί 110 drones θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και 36 σε πρόθεση. Όπως υπογράμμισε ο κ. Αρτοπιός, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρω στο ντίζελ κίνηση στην Αντλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το Οικονομικό Επιτελείο την επόμενη εβδομάδα. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων στα 94 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε απομακρυσμένα πρατήρια των Κυκλάδων η τιμή της αμόλυβδης φτάνει και ξεπερνά ακόμα και τα 2,40 ευρώ το λίτρο. Τα μεσάνυχτα λήγει προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης με λία που αγγίζει τις 300.000 ευρώ διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσπρωτεία. Θύμα φέρεται να έπεσε 78χρονος, ο οποίος πίστεψε ότι επένδυε σε κρυπτονομίσματα μέσω εταιρείας του εξωτερικού. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. «Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν», προειδοποίησε τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. 5 άτομα αγνοούνται και 8 έχουν τραυματιστεί μετά από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών στη μικρή πόλη Τούσης στην Ανατολική Ελβετία. Η φωτιά εκτιμάται ότι ξέσπασε στο δεύτερο όροφο του κτιρίου πάνω από εστιατόριο.
1: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άπνοια έως 37 βαθμοί στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα, μια τεράστια παρέα, μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το καλαμπάκι δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, είναι 7 λεπτά μετά τις 11 και εμείς έχουμε επανέλθει. Έχουμε επανέλθει στο πρόγραμμά μας και στο χάρτη επικαιρότητα, στην καθημερινή εκπομπή που παράγεται από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλες και μεταδίδεται καθημερινά από δύο περιφερειακούς σταθμούς, ΕΡΤ Ορεστιάδας και ΕΡΤ Καβάλας. Είναι ο Κώστας Λουκούμης και η Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια του ήχου η Γιώτα Δημόπη. Το 2510-24-25-49 στη διάθεσή σας, εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Να δώσουμε και τις χρηστικές πληροφορίες, να σας υπενθυμίσουμε από πού μας ακούτε.
1: Στον Εύρο στους 101 και στους 103,5, στην Καβάλα στους 96,3 στα FM και μέσω του erteco.gr διαδικτυακά από όπου και αν βρίσκεστε.
0: Λοιπόν, δεύτερο μέρος εκπομπής, θα πάμε να γνωρίσουμε πού έχουμε πανηγύρια λόγω της γιορτής των τα 9 μέρα της Παναγίας, σε όσα μπορούμε να πάμε και όσα γνωρίζουμε τέλος πάντων, γιατί είναι αρκετά τα πανηγύρια σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Θα επιμείνουμε στην Νέα Ηρακλίτσα, θα δούμε και άλλα θέματα στη διάρκεια της εκπομπής μέχρι τις 12 που θα είμαστε μαζί. Ας ξεκινήσουμε ένα τραγούδι.
2: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, Ρένα,
1: νωρίτερα,
0: ναι, τα 9 μέρα της Παναγίας στην Ηρακλήτσα Καβάλας γιορτάζονται έτσι, έχει την τιμητική της η περιοχή,
1: η
0: μεγάλη θρησκευτική γιορτή. Θα
1: πάρα
0: μιλήσουμε με τον πρόεδρο της κοινότητας της Νέας Ηρακλήτσας, τον κύριο Θανάση Παπαδόπουλο. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας, τι σημαίνουν τα 9 μέρα της Παναγίας για την τοπική κοινωνία και πώς το βιώνουν οι κάτοικοι αυτή τη μεγάλη γιορτή κάθε χρόνο?
2: Είναι μια γιορτή η οποία έχει έρθει από την παλιά Ηρακλήτσα. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 του Αυγούστου. Ξέρετε, έχουμε εδώ την εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης, η οποία είναι και θαυμαρχική και με τον τρόπο τον οποίο αποκαλύφθηκε στους πιστούς. Και έχει κάνει και πάρα πολλά θαύματα τα οποία έχουν αποτυπωθεί στις εφημερίδες και γνωστά. Δηλαδή, το τελευταίο έτσι γνωστό θαύμα είχε γίνει τη μέση δεκαετία του 80 με ένα παιδάκι ανάπηρο, το οποίο ήρθε με καροτσάκι και την επόμενη μέρα, θυμάμαι, μας λέγανε οι παλιότεροι, ότι, γιατί εγώ είμαι πιο νέος, ότι την επόμενη μέρα, αφού ήταν όλο το βράδυ μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, την επόμενη μέρα έπαιζε μπάλα στο σχολείο δίπλα. Έτσι, και έρχεται πάρα πολύ κόσμο να προσκυνήσει την εικόνα, να λάβει τη χάρη της Παναγίας μας. Και όπως και φέτος, έτσι περιμένουμε μεγάλη προσέλευση κόσμου.
0: Υπάρχουν παράλληλες εκδηλώσεις ή δράσεις που διοργανώνει η κοινότητα αυτές τις μέρες για τους επισκέπτες, ή είναι το θρησκευτικό πρόγραμμα περισσότερο? Θρησκευτικές εκδηλώσεις, να το πω σωστά.
2: Κυρίως, εντάξει, ο κόσμος έχετε, όπως είπα και πριν, να προσκυνήσει την εικόνα, να λάβει χάρη της Παναγίας. Από εκεί πέρα έχουμε το πανηγύρι που, με τους πλανόδιους εμπόρους που πραγματοποιείται φέτος, θα γίνει όπως και πέρυσι εντός του χώρου του πάρκινγκ. Το κάναμε πέρυσι για πρώτη φορά, επιλέξαμε αυτό το χώρο μετά την ανάπλαση του λιμανιού, επιλέξαμε αυτό το χώρο ώστε να μην δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα. Άρεσε στον κόσμο εκεί που ήταν, ήταν βολικό και για το πάρκινγκ το αυτοκίνητο και όλα αυτά, και επιλέξαμε και φέτος να γίνει εκεί.
1: Ο κόσμος πού θα βάλει τα αυτοκίνητά του?
2: Δεν έχει κλείσει όλο το πάρκινγκ.
1: Α, είναι ένα κομμάτι.
2: Υπάρχει, ναι, ακριβώς. Υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος. Δεν έχει κλείσει όλο το πάρκινγκ, βέβαια. Ναι. Το έχουμε προβλέψει αυτό το ενδεχόμενο.
1: Ωραία, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και τι είναι και πολύ ωραία όταν κάποιος βρίσκει μια ευκαιρία, και είναι μια ευκαιρία να επισκεφθεί ακόμη τη Νέα Ηρακλήτσα. Φυσικά δεν θα σταματήσει μόνο στο κομμάτι το λατρευτικό, αλλά θα θελήσει να κάνει και τη βόλτα.
0: Μια βόλτα, ένα φαγητό,
1: ένα μπάνιο.
2: Ακριβώς. Φέτος έχουμε πολύ κόσμο. Θα είναι ακόμα ένα Σαββατοκύριακο με πολύ κόσμο στην Νέα Ηρακλήτσα.
0: Τώρα με λίγο περισσότερο, νομίζω, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Πρόεδρε, πώς είναι η κίνηση, πότε ξεκίνησε η τουριστική κίνηση στη Νέα Ηρακλήτσα και πώς συνεχίσατε?
2: Έχει ξεκινήσει, αρχές Ιουνίου είναι που ξεκινάει η κίνηση. Δηλαδή, συνήθως με το κλείσιμο του σχολείου μετά τις 15 Ιουνίου βλέπεις ότι έχεις πλέον μπει στο καλοκαίρι, και η κίνηση μέχρι τώρα κρατάει. Δηλαδή, και χθες το βράδυ είχαμε πολύ κόσμο. Πιστεύω ότι μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου, όσο αντέχει ο καιρός, θα υπάρχει επισκεψιμότητα, θα υπάρχει κίνηση στα μαγαζιά. Εντάξει, φέτος ήταν λίγο ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι. Ξέρω, περιμένουμε να δούμε και εμείς πώς θα εξελιχθεί μετά τα γεγονότα, όλα αυτά που έχουν με τον πόλεμο, με την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ. Εντάξει, ο κόσμος έχει έρθει. Βέβαια, ίσως είναι λίγο πιο μαζεμένος, ξέρετε, όπως είμαστε όλοι, βέβαια, στο τι ξοδεύουμε, στο τι κάνουμε. Πάντως υπήρχε μεγάλη επισκεψιμότητα.
0: Μάλιστα. Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω, από πλευράς υποδομών υπάρχουν προβλήματα, ή έτσι μια εικόνα να μας δώσετε αν έχετε, ή κυλάνε όλα ομαλά?
2: Όχι, προβλήματα δεν είναι. Δεν υπήρχε, δεν είχαμε το καλοκαίρι και με το νερό δεν υπήρξε πρόβλημα. Δηλαδή, όπως βλέπουμε σε άλλες περιοχές που με τη λειψιδρία και όλα αυτά. Εντάξει, τώρα αν έγινε κάποια βλάβη και κόψαμε λίγο τα νερά για 2-3 ώρες.
0: Άλλο αυτό, ναι.
2: Αυτό είναι ένα τυχαίο γεγονός το οποίο δεν μπορούμε να το προβλέψουμε.
0: Φυσικά.
2: Αλλά προβλήματα δεν είχαμε, ούτε με την αποχέτευση είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Ακόμα ένα καλοκαίρι κρατήσαμε.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Πρόεδρε.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά και σας περιμένουμε στην
0: Ιδρύση. Καλημέρα μας.
1: Είναι λοιπόν το πανηγύρι για τα 9 μέρα της Παναγίας που γίνεται στη Νέα Ηρακλήτσα και συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο, και το πανηγύρι που έχει πάει στο πάρκινγκ, μεγάλο είναι το πάρκινγκ της Νέας Ηρακλήτσας, γενικά
0: πολιτές.
1: Υπάρχει τρόπος να παρκάρεις γύρω-γύρω από τη Νέα Ηρακλήτσα και να περπατήσεις άμα θέλεις. εκεί στην περιοχή της Αλάνας και να κάνεις το περπάτημα.
0: Έχει λίγο περπάτημα τώρα. Είναι...
1: Ναι, γιατί να μην βγεις να περπατήσεις, να μην το χαριστείς.
0: Όχι, θέλω να πω ότι δεν μπορούν όλοι να περπατήσουν.
1: Εντάξει, αλλά και δεν μπορούμε πια όλοι να φτάνουμε. Δεν μπορούμε να φτάνουμε και όλοι μέχρι έξω από την εκκλησία. Αυτό γίνεται μόνο για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα και πρέπει να μετακινηθούν μέχρι εκεί και πρέπει να υπάρχει χώρος πάντα προβλεπόμενος για αυτούς τους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι μας σας ευχαριστιόμαστε λίγο περισσότερο, γιατί πολλά πανηγύρια γίνονται σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ο Καλός Αγρός Δράμας θυμάμαι ιδιαίτερη κατάνοιξη τη γιορτή των 9 μέρων της Παναγίας και καλεί κατοίκους και επισκέπτες ένα διήμερο αφιερωμένο στην πίστη, την παράδοση, όμως και στη μουσική και στο αντάμωμα. Σάββατο 7 το πρωί θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας χωροστατούντας του Μητροπολίτη Δράμας του κ. Τροωρόθεου. 8 και 4 λιτάνευση της εικόνας με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Καλού Αγρού Δράμας. Μετά την ολοκλήρωση των απογευματινών εκκλησιαστικών ακολουθιών, στις 9 το βράδυ θα ξεκινήσουν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η Φιλαρμονική του Καλού Αγρού θα ανοίξει τη βραδιά, θα ακολουθήσει λαϊκό γλέντι και την Κυριακή έχουμε τον Όρθρο, την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, παράκληση και στη συνέχεια 9 το βράδυ θα ξεκινήσουν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις με τα χορευτικά τμήματα του Μουσικοδραματικού Συλλόγου Απόλλων Καλού Αγρού να ανοίγει τη βραδιά γλέντι με την παραδοσιακή ορχήστρα Αντίκρη, δύο μέρες όπου η πίστη συναντά την παράδοση και ο Καλός Αγρός Δράμας γίνεται σημείο συνάντησης για όλους.
0: Και μιας και είμαστε σε αυτό το κλίμα, να πούμε ότι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου της Καβάλας ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών της εορτής της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας της Καβαλιώτισσας, η οποία φυλάσσεται στον Ιερό Ναό στην Καβάλα και το πρόγραμμα έχει ως εξής. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, αύριο στις 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χαιρετισμοί και τα εγκόμια του Επιταφείου της Παναγίας και την Κυριακή 23 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου στις 7 το απόγευμα της Κυριακής.
1: Αυτό στον Άγιο Νικόλαο γίνεται, στο Άγιο κέντρο της Καβάλας. Παίρνει το μερίδιο της και η Καβάλα από την γιορτή της απόδοσης της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πάμε στον Εύρο, γιατί και η Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης πανηγυρίζει στη Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παναγία του Εύρου στη Μάκρη. Η Μονή μάλιστα δέχεται χιλιάδες πιστούς κάθε χρόνο. Έτσι λοιπόν και πάλι το πρόγραμμα είναι για τις 6.30 το απόγευμα. Το Σάββατο θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας. Θα είναι προσκεκλημένος μάλιστα ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου. Και την Κυριακή στις 7.30 μέχρι τις 10.30 θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία, περιφορά της εικόνας της Παναγίας του Εύρου εντός του περιβόλου της Ιεράς Μονής. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για πάρα πολύ κόσμο που πηγαίνει και στην περιοχή, επισκέπτεται την Μονή με αφορμή και την γιορτή της απόδοσης της κοιμήσεως της Παναγίας.
0: Και επίσης πανηγύρι και απόδοση της κοιμήσεως της Παναγίας Θεοτόκου και στον Ιερό Ναό Ραχωνίου της Θάσου.
1: Εντάξει, έλεγα εγώ, δεν θα έχεις τη Θάσο.
0: Σε παρακαλώ, εννοείται.
1: Έχει στη Θάσο, έχει και σε άλλες περιοχές. Έχει και σε άλλες περιοχές. Εγώ τώρα βλέπω και μία ανάρτηση, γιατί βλέπω ότι υπάρχει και στη Νέα Καρδιά του Δήμου Νέστου. Εκεί όμως υπάρχει και μία αντιπαράθεση, βλέπω διαδικτυακά που έχει ξεκινήσει, γιατί λέει και σε αυτό το πανηγύρι υπάρχει, γίνεται. Δεν θέλω να το πιστεύω ότι γίνεται έτσι, αλλά δημόσια σφαγή ζώων. Αυτά απαγορεύονται, γιατί πρέπει να γίνονται.
0: Με συγκεκριμένες μεθόδους.
1: Και με υγειονομικούς κανόνες. Δεν μπορεί να γίνεται. Εγώ σαν παιδί, δηλαδή από τις 10 εικόνες που έχω σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου, ναι, τις τρομακτικές εικόνες που μπορώ και επαναφέρω στη μνήμη, είναι η σφαγή ενός ζώου στο χωριό, προς τα μάτια των μικρών παιδιών. Η εξοικείωσή μας με ένα τέτοιο είδους βίο θάνατο. Αυτά έχουν πλέον απαγορεύονται. Γιατί υπάρχουν κανόνες και τρόπους και διαδικασίες, τρόποι και διαδικασίες με τις οποίες γίνεται η σφαγή των ζώων και δεν γίνεται, μπορούν να γίνονται στο προάβλιο μιας εκκλησίας και να γίνει το κουρπάνι. Υπάρχει άλλη διαδικασία. Φαντάζομαι ότι δεν γίνεται, αλλά υπάρχει ενημέρωση και από, όπως λέει η πληροφορία και της Μητρόπολης σχετικά με αυτό, Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου που ανήκει η περιοχή. Ελπίζω ότι δεν γίνονται πλέον τέτοια πράγματα. Μπορεί, σεβόμαστε τις παραδόσεις μας, αλλά συνυπολογίζουμε και την εξέλιξη. Αν παραμέναμε έτσι στις παραδόσεις, δεν θα προχωρούσε ο κόσμος ποτέ.
0: Ναι, γενικότερα με το.
1: Έτσι, δεν θα πήγαινε ποτέ, δεν θα εξελισσόταν. Και οι υπέρμαχοι των παραδόσεων είναι συνήθως αυτοί που χρησιμοποιούν την εξέλιξη στην καθημερινότητά τους, γιατί οι παραδόσεις είναι πολλά πράγματα. Κρατάμε τις παραδόσεις μας, τιμάμε τις παραδόσεις μας, εξελίσσουμε τις παραδόσεις μας, έχουμε το παρελθόν μας και φτιάχνουμε το μέλλον μας και κρατάμε τις αρχές μας. Οι αρχές μας είναι αυτές που μας οδηγούν στο μέλλον, όχι οι παραδόσεις έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί, οι αρχές που έχουν να κάνουν με τις παραδόσεις.

0: Αναφέραμε προηγουμένως για το σουφλί και την προσπάθεια που γίνεται να οριστεί η 15η ως επέτειος απελευθέρωσης του σουφλί από τον Οθωμανικό ζυγό, μια καθιέρωση που αποκαθιστά ουσιαστικά μια αδικία που υπήρχε για το σουφλί, η έλλειψη μιας τοπικής αργίας. Έχει λάβει την ομόφωνα την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου κατά την τελευταία του συνεδρίαση να καθιερωθεί αυτή η τοπική γιορτή και επίσημη τοπική αργία, η 15η Μαΐου, ως επέτειος απελευθέρωσης του σουφλί από τον Οθωμανικό ζυγό, και να ακούσουμε και το σχετικό ηχητικό ρεπορτάζ.
1: Το θέμα αυτό που εισηγούμαστε σήμερα έρεται μια μεγάλη αδικία η οποία υπήρχε για την πόλη και για το Δήμο Σουφλίου, δηλαδή η έλλειψη μιας οπωσδήποτε αργίας, είτε εθνικής μορφής είτε θρησκευτικής. Εισηγούμαστε, προτείνουμε την καθιέρωση ως τοπικής εορτής και αργίας της 15ης Μαΐου, που είναι η μέρα απελευθέρωσης του σουφλίου από τον Οθωμανικό ζυγό, κατά το έτος 1920, της εισόδου δηλαδή του ελληνικού στρατού, δύο συνταγμάτων του ελληνικού στρατού, στην πόλη του Σουφλίου και ό,τι ακολούθησε.
2: Ιστορικά να πούμε ότι 14 Μαΐου το βράδυ έφτασε ο στρατός έξω από την πόλη του Σουφλίου. Ακριβώς, 14 Μαΐου το βράδυ έφτασε.
1: Το βράδυ και μπήκε μέσα το πρωί της, γύρω στις 10 ώρα το πρωί της 15ης Μαΐου.
2: Γι' αυτό εμείς καθιερώνουμε την 15η Μαΐου.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι, 14 Μαΐου είναι η Αλεξανδρούπολη.
1: 14 είναι η Αλεξανδρούπολη και το Μωτινείο. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα το διαδικαστικό κομμάτι τμήμα του θέματος, η διαδικασία έχει ως εξής. Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει την απόφαση περί καθιέρωσης της 15ης Μαΐου, ημέρας εισόδου του ελληνικού στρατού και στην πόλη του Σουφλίου και απελευθέρωσης της πόλης και του Δήμου της περιοχής ως επίσημης τοπικής εορτής και αργίας για όλον τον Δήμο Σουφλίου. Η απόφαση αυτή, να τονίσω ότι ο κάθε Δήμος έχει το δικαίωμα, η πόλη ανάλογα, να έχει μόνο μία αργία, είτε αυτή τοπική, είτε αυτή είναι θρησκευτική, είτε είναι εθνική. Για παράδειγμα, η Αλεξανδρούπολη γιορτάζει δύο ημέρες, αλλά η μία είναι ανεπίσημη, του Αγίου Νικολάου. Η απόφαση αυτή θα σταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών για έλεγχο και έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος. Συνεπώς, εισηγούμαστε αυτά, την λήψη απόφασης, την αποστολή αιτήματος, την υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος και στη συνέχεια την ένταξη του εορτασμού αργίας, επίσημα, ή αλλιώς ας το πούμε την ένταξη του εορτασμού επισήμως ως υποχρεωτικής αργίας για τις δημόσιες υπηρεσίες που υφίστανται και δραστηριοποιούνται στο Δήμο Σουφλίου, καθώς και για το σύνολο των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στον ίδιο Δήμο.
2: Κύριε Δημάρχε.
3: Εγώ να συγχαρώ τον κύριο Κουρίδη για την έρευνα που έκανε και για τα στοιχεία τα οποία κατέγραψε, διότι νομίζω ότι η εισήγησή του είναι τεκμηριωμένη και αποδεικνύεται ότι 15 Μαΐου εισέρχονται τα ελληνικά στρατεύματα εντός της πόλης του Σουφλίου και οι στιγμές που διατυπώνονται εκεί από εφημερίδες και από έντυπα τα οποία έχετε βρει, κύριε Κουρίδη, είναι πραγματικά συγκινητικές. Οπότε η καθιέρωση ημέρας αργίας για όλο το Δήμο είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα και έρχεται να καλύψει ένα κενό το οποίο είχε ο Δήμος για να δώσει και το πανηγυρικό τόνο αλλά και να τονίσει ότι και τη μεγάλη προσφορά. Γιατί όπως είχαμε διαβάσει, κύριε Κουρίδη, όπου μου είχατε φέρει, ότι πλέον ο Δήμαρχος χαιρέτησε ότι καλωσορίσατε στην Ακρόπολη της Θράκης. Άρα λοιπόν το σουφλί έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απελευθέρωση, στην ενσωμάτωση του Δήμου Σουφλίου, που αξίζει να καταγραφεί και να καθιερωθεί η αργία για το Δήμο.
0: Ακούσαμε τον Δήμαρχο Σουφλίου, ακούσαμε και τον κύριο Θανάσιο Γουρίδη, που είναι και προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου, αλλά και αρχαιολόγος και ιστορικός ερευνητής, ο οποίος τεκμηρίωσε και την απαιτούμενη ιστορική έρευνα. Mm-hmm.

0: Λοιπόν, και τότε και τώρα θα πάμε στην ΑΣΠΕΤΕ, την σχολή η οποία ουσιαστικά δίνει παιδαγωγική επάρκεια στους εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων, όπως είναι μηχανική, ηλεκτρολόγη μηχανική, πολιτική μηχανική, που καλύπτουν τεχνικές ειδικότητες στα ΕΠΑΛ, γιατροί, mm-hmm. νοσηλευτές και άλλα. Θα πάμε εκεί γιατί η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για φοίτηση στο ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης, αλλά και στο άλλο πρόγραμμα που έχει να κάνει με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ειδικεύονται στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό, ολοκληρώνεται την 3η 25 Αυγούστου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην κλήρωση για φοίτηση στο ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης και στο πρόγραμμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική και στον προσανατολισμό για το ακαδημαϊκό έτος 26-27. Οι αιτήσεις, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας aspete.gr και βάσει των σχετικών οδηγιών. Η εισαγωγή των σπουδαστών θα γίνει με δημόσια ανοιχτή προς το κοινό ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Οκτώβου στις 12 το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΕΤΕ στην Αθήνα. Να πούμε ότι έχουμε μια ανακοίνωση που ενημερώνει η διοίκηση ότι προχώρησε και στην αύξηση του αριθμού των εισακτέων σπουδαστών του ετήσιου προγράμματος παιδαγωγικής κατάρτισης κατά 40 άτομα στις πόλεις που έχουν μεγάλη βαρύτητα, όπως η Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Εδώ στην περιοχή μας σχόλες ΑΣΠΕΤΕ λειτουργούν στις ΣΕΡΕΣ και στις ΑΠΕΣ της Κομωτινής. Και να ακούσουμε μια συνέντευξη που είχαμε με τον καθηγητή της σχόλης, τον κύριο Σπύρο Πανέτσο, να μας δίνει ενδιαφέρουσες πληροφορίες γι' αυτά.
1: Η ΑΣΠΕΤΕ, να πούμε ότι είναι ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα όπου οι εγκαταστάσεις της και η έδρα της μάλλον βρίσκεται στην Αθήνα. Παράλληλα όμως με τα προπτυχιακά τμήματα που έχει, τα οποία όπως είπαμε λειτουργούν στην Αθήνα, διοργανώνει και το πρόγραμμα παροχής παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, το λεγόμενο ΕΠΕΚ, ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης, το οποίο λειτουργεί σε 13 περιφέρειες στην Ελλάδα. Για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λειτουργεί στις ΑΠΕΣ Ροδόπης.
0: Μάλιστα.
1: Ειδικά τώρα για την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, οι υποψήφοι ενδεχομένως να μπορούν να εξυπηρετηθούν και από το παράδειγμα της Κεντρικής Μακεδονίας που βρίσκεται στις ΣΕΡΕΣ.
0: Ναι.
1: Νομίζω η απόσταση Καβάλας ΣΕΡΕΣ, Καβάλας ΑΠΕΣ είναι περίπου ίδια.
0: Ναι, νομίζω ότι προς τις ΑΠΕΣ είναι και πιο εύκολη λόγω της Εγνατίας Οδού.
1: Λοιπόν, λειτουργεί λοιπόν στις ΑΠΕΣ Οδόπης, όπου παράλληλα με το ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης, από φέτος έχουμε βάλει και ένα δεύτερο πρόγραμμα που είναι στην συμβουλευτική και στον προσανατολισμό. Άρα στις ΑΠΕΣ Οδόπης λειτουργούν δύο προγράμματα. Το παιδαγωγικής κατάρτισης και της συμβουλευτικής και του προσανατολισμού.
0: Μάλιστα.
1: Τα δύο αυτά προγράμματα είναι διακριτά. Δηλαδή το ένα απευθύνεται σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θέλουν να σταδιοδρομήσουν ως μόνιμοι ή αναπληρωτές και αποτελεί απαραίτητο πιστοποιητικό προκειμένου να διοριστούν.
0: Αφορά τι ειδικότητες?
1: Όλες οι ειδικότητες που υπάρχουν στα ΕΠΑΛ.
0: Μάλιστα.
1: Πρακτικά εμείς δεχόμαστε τον οποιονδήποτε είναι πτυχιούχος πανεπιστημίου ή ΤΕΗ. Οι κάτοχοι λοιπόν οποιοδήποτε πτυχίου γίνονται δεκτοί. Η επιλογή γίνεται με κλήρωση. Η υποβολή των αιτήσεων είναι, όπως είπαμε, μέχρι την 3η 25 Αυγούστου 7 η ώρα το απόγευμα. Και η κλήρωση γίνεται δημόσια την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι.
0: Η εμπειρία σας λέει ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον, γιατί μιλάτε και για κλήρωση που πάει να πει ότι οι θέσεις είναι λιγότερες από το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται.
1: Θα σας πω το εξής, ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε περίπου, δεν ξέρω φέτος, αλλά τα τελευταία χρόνια, πέρυσι και πρόπερς δηλαδή, είχαμε περίπου 5.000 αιτήσεις. Και οι θέσεις οποίες, πανελλαδικά, και οι θέσεις οποίες προσφέρουμε είναι 2.500.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, να πούμε ότι επειδή οι υποψήφοι επιλέγουν την πόλη στην οποία θέλουν να φοιτήσουν, να πούμε ότι δεν είναι αναλογική.
0: Η κατανομή. Στις διάφορες πόλεις. Μπορεί σε κάποια πόλη να υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον και να μείνουν κάποιοι έξω και σε κάποια άλλη πόλη να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
1: Σίγουρα στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Κοζάνη, η ζήτηση είναι πιο αυξημένη σε σχέση με τα νησιά Ρόδο, Μυτιλίνη κλπ.
0: Αυτό το χαρτί δίνει την απαιτούμενη μοριοδότηση.
1: Προσέξτε να δείτε, για να εξηγήσουμε, να κατανοήσουν οι ακροατές. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση δύο πίνακες. Ένας είναι ο πίνακας που περιλαμβάνει τα άτομα που είναι κάτοχοι διδακτικής επάρκειας, το πιστοποιητικό αυτό που λέμε, και ο άλλος ο πίνακας που δεν έχουν επάρκεια όσοι είναι γεγραμμένοι σε αυτόν. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν από την μοριοδότηση που γίνεται από τα άλλα κριτήρια εγώ έχω συγκεντρώσει 80 μόρια και έχω παιδαγωγική επάρκεια, εσείς έχετε συγκεντρώσει 120 μόρια και δεν έχετε παιδαγωγική επάρκεια, πρώτα θα διοριστώ εγώ. Εάν χρειαστεί, μετά θα διοριστείτε εσείς.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, πρώτα διορίζονται οι κάτοχοι του πιστοποιητικού, ανεξαρτήτως πόσους βαθμούς έχουν, και μετά πάμε στον πίνακα που είναι οι υποψήφοι οι οποίοι δεν έχουν παιδαγωγική επάρκεια.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, ουσιαστικά, με το πιστοποιητικό αυτό, όταν το πάρουν οι σπουδαστές, αλλάζουν πίνακα. Περνάνε στον πίνακα αυτών από τους οποίους γίνονται οι διορισμοί έχουν την παιδαγωγική επάρκεια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Η φοίτηση είναι διετής?
1: Η φοίτηση είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, ένα ακαδημαϊκό έτος. Αρχίζει στις 5 Οκτωβρίου του 26 και ολοκληρώνεται στις 4 Ιουνίου του 27.
0: Μάλιστα.
1: Συγκεκριμένες ημερομηνίες έχουν ανακοινωθεί. Θα πρέπει να πω, τόσο η πρόσκληση όσο και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία υπάρχουν ανεδημένα στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΕΤΕ, asPETE.gr. Μέσω αυτής της ιστοσελίδας γίνεται και η υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά. Δεν κατατίθεται κανένα δικαιολογητικό. Σε αυτούς που θα κληρωθούν, τους καλούμε μετά να καταθέσουν τα δικαιολογητικά.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης θα πρέπει να πω για την πληρέστερη ενημέρωση ότι για τη συμμετοχή στην κλήρωση υπάρχει μια επιβάρυνση 30 ευρώ η οποία κατατίθεται σε ένα λογαριασμό του ΑΣΠΕΤΕ που και αυτός είναι ανιτημένος στην ιστοσελίδα μας, και για την φοίτηση για όλο το ακαδημαϊκό έτος η συμμετοχή είναι 750 ευρώ.
0: Η παιδαγωγική επάρκεια, αυτό το πιστοποιητικό, δίνεται κατόπιν αξιολόγησης, κατόπιν εξετάσεων.
1: Είναι ένα, όπως σας είπα, ένα ακαδημαϊκό έτος και έχει όλες τα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά ενός προπτυχιακού, ενός μεταπτυχιακού προγράμματος. Δηλαδή έχει παρακολούθηση, έχει εξέταση προόδου, έχει γραπτές εξετάσεις, έχει εργασίες, τόσο για το πρώτο εξάμεινο όσο και για το δεύτερο. Εκείνο το οποίο διαφοροποιεί λίγο τα πράγματα είναι οι παιδαγωγικές ασκήσεις διδασκαλίας, δηλαδή οι φοιτητές μας ασκούνται για το πώς θα κάνουν μάθημα σε πραγματικές συνθήκες. Μπαίνουν σε τάξεις σχολείων και κάνουν μάθημα.
0: Και μέχρι τις 25, όπως είπαμε, Αυγούστου, υπάρχει η διαδικασία των αιτήσεων. Τώρα, υπάρχει και το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική και στον προσανατολισμό.
1: Έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά που είπαμε. Δηλαδή, αρχίζει την ίδια μέρα, τελειώνει την ίδια μέρα. Η δομή του προγράμματος είναι ακριβώς ίδια. Διαφοροποιείται το αντικείμενο.
0: Yeah.
1: Εδώ, λοιπόν, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να σταδιοδρομήσουν ως σύμβουλοι στην ειδικότητά τους. Κυρίως εμείς εμβαθύνουμε στο κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού. Εμείς είμαστε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, σε λέτε και τώρα θέλετε οι νεότεροι ΑΣΠΕΤΕ, που είμαστε προσανατολισμένοι στην εκπαίδευση. πάντοτε βγάζαμε εκπαιδευτικούς.
0: Ναι.
1: Το πλαίσιο λοιπόν αυτό έχουμε το πρόγραμμα της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού, στο οποίο κάνουμε focus στον επαγγελματικό προσανατολισμό.
0: Ναι. Δηλαδή, εδώ απευθύνεται σε διευρυμένο.
1: Διευρυμένο, έτσι, αλλά εντοπίζουμε στο κομμάτι στο να καθοδηγήσουμε τα παιδιά του λυκείου στον επαγγελματικό του προσανατολισμό.
0: Οπότε,
1: οπότε
0: είναι πιο διευρυμένο το κομμάτι στο οποίο απευθύνεται, γιατί αφορά πλέον όλους τους εκπαιδευτικούς, όχι μόνο αυτούς που θέλουν να πάρουν την παιδαγωγική επάρκεια, αλλά και σε αυτούς που ήδη προέρχονται από καθηγητικές και παιδαγωγικές σχολές.
1: Απευθύνεται και σε ήδη καθηγητές, σε ήδη εκπαιδευτικούς διορισμένους.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτσι, υπάρχουν πολλοί υποψήφοι αυτής της κατηγορίας.
0: Ναι. Τι σας λέει η εμπειρία σας σε αυτή την περίπτωση, έχουμε ενδιαφέρον?
1: Πολύ μεγάλο, και επειδή υπήρχε αυξημένη ζήτηση, με την έννοια το ζητάγανε άτομα από την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, γι' αυτό φέτος αποφασίσαμε και το διοργανώνουμε στις ΣΑΠΕΣ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπήρχε πέρυσι, είναι πρώτη φορά που γίνεται φέτος.
0: Α, μάλιστα.
1: Για να είμαι πιο ακριβής, υπήρχε πριν μερικά χρόνια, διεκόπη και φέτος επανέρχεται.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Σπύρο Πανέζο, που είναι καθηγητής στην ΑΣΠΕΤΕ και μας υπενθυμίζει ότι η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τρίτη, 25 Οκτωβρίου, στις 7 η ώρα το απόγευμα.

0: Λοιπόν, για να ξετυλίξουμε λίγο και το κουβάρι των πολιτιστικών εκδηλώσεων, των γλεντιών, των πανηγυριών και γενικά αυτό το υπέροχο κλίματος που δημιουργείται αυτές τις ημέρες στις γειτονιές και τις συνοικίες. Ας πούμε, μια μεγάλη γιορτή είναι στην Κυπούπολη, Κυπούπολη Καλαμίτσα.
1: Μέσα στην πόλη της Καβάλας, δηλαδή ουσιαστικά.
0: Τη διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος, τα λέγαμε και χθες με τον πρόεδρο, τον κύριο Νίκο Μωυσίδη. Σήμερα και αύριο η εκδήλωση Χρώματα και Αρώματα με τη δυναμική συμμετοχή περισσότερων από 15 τοπικών φορέων και συλλόγων. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο θεματικές. Για σήμερα, μια πολυθεματική ημέρα αφιερωμένη στην οικογένεια, τον αθλητισμό, τη δημιουργία. Περιλαμβάνει αθλητικές επιδείξεις και παρουσιάσεις από πληθώρα ομάδων της πόλης. Τώρα να τους πούμε γιατί όχι. Οι Πάνθυρες, ο Αθλητικός Σύλλογος στο Εκβοντό, ΑΟΚ Βόλεϊ και Water Polo, ΝΟΘΑΚ, ΑΕΚ Καβάλας, Αστέρας Καβάλα, BC, ΑΣΕΑ Πικ Πονγκ, Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής, Face Painting, Δράσεις Τέχνης και Παραμυθιού, Κουκλοθέατρο, Aerial Dance, επιδείξεις πρώτων βοηθειών από το Kids Save Lives, καθώς και παιχνίδια τύπου Παλιού Λούνα Πάρκ. Η βραδιά επίσης θα πλαισιωθεί και από dance shows και DJ set. Ενώ το Σάββατο, εκεί πέφτει η αυλαία, είναι λίγο για τα μεγαλύτερα παιδιά. Τη διασκέδαση αναλαμβάνει το μουσικό σχήμα Τα Ειδόνια της Παράδοσης, σε μια βραδιά με άφθονο χορό, όπως υπόσχεται ο Πολιτιστικός Σύλλογος, φαγητό και τη συμμετοχή του Συλλόγου Πελοποννησίων Ομού Καβάλας, ο Κολοκοτρώνης, ενώ θα πραγματοποιηθεί και μεγάλη λαχιοφόρος αγορά. Εκεί στο προαύλιο χώρο του Αλεξάνδρα Δήμουλου. Και όπως μας είπε χθες και ο κύριος Μωυσίδης, ας δείξουν εκεί λίγο οι περίοικοι την κατανόησή τους, να μην προχωρήσουν σε κάποια καταγγελία. Μία η ώρα δεσμεύτηκαν όλοι ότι θα κλείσουν τις μουσικές μόνοι τους και θα φύγουν.
1: Ναι, μας τα έλεγε χθες ο κύριος Μωυσίδης, κάντε λίγο υπομονή, εμείς θα κλείσουμε μόνοι μας και θα φύγουμε.
0: Επίσης, για τα 100 της χρόνια η Άσπρη Άμμος γιορτάζει, πραγματοποιεί χορό που θα γίνει στο μικρό χώρο σαν πλατεία που βρίσκεται στο πάνω μέρος της Άσπρης Άμμου προς τη Λαχαναγορά. Η γιορτή θα γίνει το Σάββατο, αύριο δηλαδή, και έχει εισιτήριο 5 ευρώ. Αρχίζει στις 9 το βράδυ και το γλέντι είναι λαϊκό και σαρακατσάνικο. Πάμε στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων τώρα. Έρχονται αύριο και μεθαύριο, Σάββατο και Κυριακή, οι Πέρσες του Εσχύλου, στο πλαίσιο του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη αρχίζει στις 9 το βράδυ και φέρνει επί της σκηνής ένα από τα σημαντικότερα έργα της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας με επίκεντρο την ήττα, την απώλεια και το συλλογικό τραύμα του πολέμου. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται η Μαρία Ναυπλιώτου ως Άτωσα, ο Δημήτρης Καταληφός ως Δαρίος, ο Αναστάσης Ροηλός ως Ξέρξης και ο Σταύρος Βίγκος στον ρόλο του Αγγελιοφόρου, πλαισιωμένη από πολυμελή χορό. Η διάρκεια της παράστασης είναι 1 ώρα και 40 λεπτά και ο Σταύρος Βίγκος στον ρόλο του Αγγελιοφόρου, πλαισιωμένη από πολυμελή χορό. Η διάρκεια της παράστασης είναι 1 ώρα

0: να κάνουν το δικό τους γκλέντι και έχουν καλέσει αρκετό κόσμο. Ναι.
1: Επίσης στο Δάτο, στο Χαϊδευτό, στη Ζαρκαδιά και εκεί έχει διάφορα γλέντια.
0: Α, έχει γλέντια παντού. Δηλαδή, άμα γυρίσεις σε όλη την περιοχή, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κάτι θα βρεις να κάνεις οπωσδήποτε. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πανηγύρια και θα συνεχιστούν για την επόμενη εβδομάδα, που εκεί έχουμε και την δεύτερη Πανσέληνο του Αυγούστου, όπου θα ανοίξουν και αρχαιολογικοί χώροι με πάρα πολλές εκδηλώσεις στην ευρύτερη περιοχή. Οπότε, ναι, έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα, βλέπω, για όλο αυτό.
1: Επιλογές υπάρχουν, όρεξη να έχεις.
0: Βέβαια, ναι. Αρκεί να μην καμφθούμε από το γεγονός ότι μας περιμένει ένας καύσωνας για τον οποίο μιλάνε και για σαραντάρια σε κάποιες περιοχές. Ναι. Αφορά όλη την Ελλάδα, αλλά και εδώ στην περιοχή μας βλέπουμε ότι σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες θα είναι οι ποιότερες οι καιρικές συνθήκες σήμερα. Μέγιστη θερμοκρασία περιμένουμε 35-36 βαθμούς. Αύριο ιδιαίτερα θερμή μέρα σε όλη την χώρα. Μία περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας και εδώ στην περιοχή μας, όπως και την Κυριακή. Και από Δευτέρα περιμένουν και αστάθειες, διαβάζω, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και ενίσχυση του μελτεμιού από την Τρίτη που θα φτάσει τα 6 και 7 από φορ και οι θερμοκρασίες υψηλές που αναμένεται να διατηρηθούν μέχρι και Δευτέρα, Τρίτη.
1: Αυτό θα φανεί όσο πιο κοντά, τόσο πιο ασφαλείς είναι οι προγνώσεις.
0: Πάντως εμείς γνωρίζουμε ότι πρέπει να αποφεύγουμε την ηλιοθεραπεία και να περιμένουμε σε σκιερά και δροσερά μέρη, μακριά από χώρους όπου επικρατεί συνωστισμός όταν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Αποφεύγουμε τη βαριά σωματική εργασία, ιδιαίτερα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία. Respect στους ανθρώπους που εργάζονται στην εστίαση αυτές τις μέρες.
1: Και όχι μόνο στην εστίαση, γενικότερα.
0: Κυρίως εκεί στους χώρους που ψήνουν.
1: Κουζίνες, σωστά.
0: Τις κουζίνες και τα snack bar. Γι' αυτό λέω, βλέπω τους ανθρώπους, τους βλέπω σε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και πραγματικά και τα παιδιά που μας εξυπηρετούν στις παραλίες και εκεί.
1: Και δεν είναι ανάγκη να εκτονωνόμαστε πάνω τους.
0: Μπορεί
1: εμείς
0: να είμαστε ακνευρισμένοι από την υψηλή θερμοκρασία, αλλά είναι και αυτοί που κάνουν τη δουλειά τους. Σεβόμαστε τους ανθρώπους που δουλεύουν την ώρα που εμείς, κακά τα ψέματα, θέλουμε να περάσουμε
1: και
0: καλά.
1: Και κάτι να πάει λίγο στραβά, δείξτε λίγο κατανόηση.
0: Ανοιχτό χρώμα, χρώματα, ρούχα, βρίσκουμε ένα air condition να χρειαστούμε για ένα χώρο με air condition για να δροσιστούμε. Προσοχή λίγο στη διατροφή, χυμούς, κυρίως νερό, πίνετε νερό, χλιαρά ντουζάκια, συμβουλευόμαστε τον γιατρό μας αν παίρνουμε κάποια ειδική φαρμακευτική αγωγή σε ανθρώπους με χρόνια νοσήματα, αποφεύγουμε τα πολύ ώρα ταξίδια με τα μέσα μαζικής μεταφοράς όταν η ζέστη είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, προσέχουμε βρέφη και παιδιά, προσέχουμε ηλικιωμένους. Αυτά. Και στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας ευχηθούμε να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ο Κώστας Λουκούμης, κυρία Αναπαταζόγλου, ήταν στο μικρόφωνο. Η Γιώτα Δημούντη επιμελήθηκε τον ήχο. Κλείνουμε εδώ την εκπομπή μας, ολοκληρώνω και με ένα τραγούδι. Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Να πούμε ότι στην συνέχεια θα δώσουμε τη σκυτάλη στην Έρτο Οριστιάδας. Γιατί θα συνδεθούμε με τη φωνή της Ελλάδας, όπου σήμερα η εκπομπή 12 με 1 θα βγει από τους συναδέλφους της Έρτο Οριστιάδας. Οπότε ένα ακόμα κίνητρο για να παραμείνουμε στη συχνότητά μας, στη συχνότητα των περιφερειακών σταθμών εδώ της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στη συχνότητα της ΕΡΤ Οριστιάδας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, καλά να περάσετε και θα τα πούμε εμείς πάλι από Δευτέρα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων.
1: Θέλω τους κύριο επιτρέποντος.
0: Σωστά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Με 1.159.000 ευρώ θα χρηματοδοτηθεί το νοσοκομείο Δημοτήχου για την αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού, του ηλεκτρομηχανολογικού και του ξενοδοχειακού εξοπλισμού του. Την απόφαση ένταξη στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027 υπέγραψε ο Περιφερειάρχης και τα χρήματα θα προέλθουν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Χρηματοδότηση ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ ενεργοποιεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για παρεμβάσεις βελτίωσης υποδομών βιώσιμης διαχείρισης και ανθεκτικότητας υδάτων. Η πρόσκληση απευθύνεται σε δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης της περιφέρειας που θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις προτάσεις τους από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 19 Νοεμβρίου. Τα προτινόμενα προς ένταξη έργα θα πρέπει να έχουν ως αντικείμενο είτε επεκτάσεις και αναβαθμίσεις δικτύων ίδρυυσης, είτε εξυγχρονισμό των δικτύων με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, είτε την εφαρμογή συστημάτων ίδρυυσης για την προστασία του υδάτινου οικοσυστήματος, ενώ υπάρχει και σκέλος που αφορά παρεμβάσεις αηφόρου αφαλάτωσης υδάτων. Μέσα στον Σεπτέμβριο θα τεθεί σε λειτουργία στη Σαμοθράκη το σύστημα έγκαιρου εντοπισμού πυρκαγιάς και πυροπροστασίας του δικτύου Αιγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που στοχεύει στην προστασία αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και περιοχών ιδιαίτερης πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αξίας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε ήδη με την εγκατάσταση 8 τέτοιων συστημάτων. Μέχρι τις 31 Αυγούστου θα εγκατασταθούν άλλα 6 και εντός Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει η έναρξη λειτουργίας των τελευταίων 8, ανάμεσά τους αυτά της Σαμοθράκης και της Θάσου. Στο Υπουργείο Εσωτερικών για έλεγχο και έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος προωθείται άμεσα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου που ελήφθη ομόφωνα στην τελευταία του συνεδρίαση να καθιερωθεί τοπική γιορτή και επίσημη τοπική αργία η 15η Μαΐου ως επέτειος απελευθέρωσης του Σουφλίου από τον Οθωμανικό Ζυγό. Η εορτή και αργία θα ισχύει για όλο το Δήμο Σουφλίου. Την αρνητική του θέση στην εξόριξη και επεξεργασία μεταλλευμάτων από το κοίτασμα του Ροζίνο του Δήμου Ιβαϊλόβγκρατ της Βουλγαρίας σε απόσταση μόλις 13 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα επανέλαβε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου στην τελευταία του συνεδρίαση, ανταποκρινόμενο σε έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο στις 14 Ιουλίου καλούσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τα δημοτικά συμβούλια, φορείς αλλά και πολίτες να διατυπώσουν μέχρι το τέλος Αυγούστου τη γνώμη και τις παρατηρήσεις τους για τη συγκεκριμένη επένδυση. Εν τω μεταξύ, η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που έχει προγραμματιστεί για τις 7 το απόγευμα της ερχόμενης Δευτέρας 24 Αυγούστου θα ανοίξει με το ίδιο θέμα προς συζήτηση και γνωμοδότηση. Εξαιρετικά επικίνδυνη χαρακτηρίζει η λαϊκή συσπήρωση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην κατάσταση στους κάθετους άξονες της Εγνατίας Οδού και στον ίδιο τον αυτοκινητόδρομο και ζητά από την Περιφερειακή Διοίκηση να διεκδικήσει άμεση χρηματοδότηση από το κράτος για όλα τα απαραίτητα έργα αναβάθμισης και συντήρησης του οδικού δικτύου. Τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του Ανδρέα Σελίσιου με τίτλο «Σαμοθράκη, πέτρα και φως» θα πραγματοποιηθούν απόψε στις 8 στον εκθεσιακό χώρο του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης. Η έκθεση διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σαμοθρακητών Νομού Εύρου σε συνεργασία με τη διοίκηση του αεροδρομίου Δημόκρητος. Την παράσταση «Ματς» σε σενάριο Δανάης Λιωδάκη και σκηνοθεσία Μυρσίνης Λατζουράκη φέρνει στο Σουφλί το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός και το Μουσείο Μετάξη Σουφλίου την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, είναι απαραίτητη η έγκαιρη κράτηση θέσης. Ξεκινά αύριο το Πολυθεματικό Φεστιβάλ Φανούρια 2026 που διοργανώνεται από τον Λαογραφικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ινόης Ορεστιάδας στο Κρασοχώρι με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει ένα γεμάτο εξαήμερο με συναυλίες, παραδοσιακούς χορούς, θέατρο σκιών, εκπαιδευτικές δράσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, εκθέσεις και διάφορες δράσεις για παιδιά. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την ημέρα εορτής του Αγίου Φανουρίου στις 27 Αυγούστου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Ακολουθεί εκπομπή που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και από την Φωνή της Ελλάδας. Καλό σας μεσημέρι.
1: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.

0: Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε στα 6 λεπτά μετά από τις 12. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Φωνή της Ελλάδας. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές, τους διαδικτυακούς, στους απαταχού Έλληνες της Διασποράς που μας ακούνε, που μαθαίνουν νέα από την πατρίδα τους. Είμαστε σε δίκτυο περιφερειακό με τους τρεις σταθμούς της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τους τέσσερις και συν την ΕΡΤ Σερών, ναι, σωστά. ΕΡΤ Σερών ξεκινάμε από εκεί, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Κομωτινής μαζί με την ΕΡΤ Ορεστιάδας σε ενιαίο περιφερειακό δίκτυο και όλο αυτό μέσα από τις συχνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Είναι Παρασκευή σήμερα, 21 Αυγούστου εσίως, άλλη μια εβδομάδα με γιορτές, με πανηγύρια, με ανταμώματα στον Εύρο, όπως και σε πολλές άλλες περιοχές στην περιφέρεια. Φημίζεται ο κεντρικός και βόρειος Εύρος για τα ανταμώματά του. Κάθε μέρα και σε κάποιο χωριό ζωντανεύει, σε χωριά που πληθυσμιακά είναι κάτω από τους 100 κατοίκους, τους 50 κατοίκους, όμως με τις επισκέψεις από τα γειτονικά επίσης χωριά αλλά και από τους μετανάστες μας που ζουν στην Ευρώπη ως επιτοπλίστων και έρχονται το καλοκαίρι για τις διακοπές τους, ζωντανεύουν τα πάντα. Μια ομορφιά, μια ομορφιά. Ο Άγγελος ο Παπαδόπουλος φροντίζει τον ήχο, Γιάννης Κελίδης είναι στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα και θα έχουμε θέματα σήμερα. Πολλά και ποικίλα. Θα ξεκινήσουμε με ένα αφιέρωμα επιτυακό, επειδή ξέρετε ήταν 19 Αυγούστου του 2023 που ο νομός μας έζησε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια φωτιά που ξεκίνησε από το χωριό Μελία και το Αρίστινο έξω από την Αλεξανδρούπολη και μέσα σε λίγες ώρες εξαπλώθηκε προς τις σφαίρες το Σουφλί και κυρίως το Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς. Θα κάνουμε μια κουβέντα ενδιαφέρουσα με τον αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα δασολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Γιώργο Κοράκη, ο οποίος μας έκανε έναν απολογισμό 3 χρόνια μετά. 3 χρόνια μετά το 1 εκατομμύριο στρέμματα τα οποία παραδόθηκαν στη φωτιά. 3 χρόνια μετά που η φύση φαίνεται πως αναγεννάται, έκανε έναν απολογισμό διότι παρατηρεί την αναγέννηση του δάσους ο κύριος Κοράκης, ο κύριος καθηγητής, και εσείς θα ακούσετε ένα μικρό απόσπασμα με το οποίο κάνουμε και την εισαγωγή μας, ένα μικρό απόσπασμα από όσα μας είπε.
1: Μπορούμε να πούμε ότι 3 χρόνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά το καλάθι των συμπερασμάτων μας είναι ανάμεικτο. Έχουμε και αισιόδοξες διαπιστώσεις και συμπεράσματα αλλά και κάποιες απεσιόδοξες παράλληλα. Θα ήθελα έτσι να επικεντρώσουμε καταρχήν στο Εθνικό Πάρκο, αν έχουμε κάποιο χρόνο να συζητήσουμε λίγο. Έτσι, γιατί σίγουρα όταν ακούμε Δαδιά, όταν ακούμε Νότιος Εύρος, το μυαλό μας θα πάει, τουλάχιστον όσοι είναι μακριά, αλλά και οι κάτοικοι, το μυαλό μας πάει στο Εθνικό Πάρκο, στα αρπακτικά πουλιά που είναι έτσι το χαρακτηριστικό σήμα της περιοχής. Αυτό που μπορούμε να πούμε εδώ πέρα από όσο γνωρίζουμε μέχρι σήμερα μετά από 3 χρόνια είναι ότι τα πουλιά που είναι το σήμα κατά τεθέν δεν μετακινήθηκαν. Αυτό είναι το ευχάριστο. Ότι υπάρχουν, συνεχίζουν να φωλιάζουν ακόμα και σε καμένα δέντρα. Ακόμα και σε δέντρα τα οποία βρέθηκαν στο κέντρο της φωτιάς. Έτσι, όλα τα είδη, και ειδικά ο Μαυρογυπάς, το σήμα κατά τεθέν ξαναλέω, έτσι, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς για φωλιάσμα και βέβαια εκτάσεις πολύ μεγαλύτερες και εκτός του Εθνικού Πάρκου για τη τροφοληψία τους που ενδεχομένως δεν έχουν καεί. Αυτό που χρειάζονται, αυτό που καταλαβαίνουμε βέβαια και βέβαια περισσότερα στοιχεία έχει ο ΦΠΚΑ για τα πληθυσμιακά δεδομένα και λοιπά των ειδών. Αλλά σίγουρα αυτό που χρειάζονται και το καταλαβαίνει οποιοδήποτε είναι να εξασφαλιστεί η ησυχία των πουλιών και στην αναπαραγωγική περίοδο αλλά και στις γύρω περιοχές που χρησιμοποιούν για το βιοτοπό τους, για την τροφοληψία τους. Σίγουρα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ειδική περιβαλλοντική μελέτη που συντάχθηκε ήδη από το 2021 και περιμένουμε 5 χρόνια να εφαρμοστεί. Και αυτό δεν συμβαίνει βέβαια μόνο στον Εύρο, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας που γίνανε οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Και να αποκλειστούν τα μεγάλα τεχνικά έργα όπως τα αιωλικά. Έτσι, πρώτα και κύρια οι ανεμογεννήτριες. Οι οποίες ξέρουμε από παρατηρήσεις και καταγραφές των τελευταίων 20 ετών ότι είναι η άμεσα ευθυνόμενες για τη μείωση του πληθυσμού και για τη θανάτωση των ειδών αυτών, των μεγάλων αρπακτικών. Αυτό που είδαμε είναι ότι η φύση τελικά κάνει τη δουλειά της. Mm-hmm. Αυτό που διαπιστώνουμε ότι αυτά τα 3 χρόνια υπάρχει αναγέννηση. Mm-hmm. Ειδικά στα 2 είδη πεύκης, στη Μαύρη και την Τραχία που έχουμε στην περιοχή, αλλά και τα υπόλοιπα είδη, όπως είναι η Δρύς, έτσι που υπάρχει και αυτή σε μεγάλο ποσοστό, αλλά και κάποια άλλα πλατήφυλλα, όλα αυτά αναγεννώνται κανονικά και φυσικά. Mm-hmm. Και τα αποτελέσματα είναι ήδη πολύ ορατά μετά από 3 χρόνια. Και μάλιστα να σημειώσουμε εδώ ότι είχαμε 2 δύσκολες χρονιές. Το 24 και το 25 ήταν ξερές χρονιές, δεν είχαμε βροχοπτώσεις.
0: Σωστά.
1: Έτσι, αυτά ήταν δεδομένα τα οποία μας κάνανε να ανησυχούμε αρχικά. Mm-hmm. Ωστόσο η φύση δούλεψε, υπήρξε mm-hmm. έναρξη της αναγέννησης μετά από τα μέτρα του δασαρχείου, τα αντιδιαβρωτικά που γίνανε αμέσως μετά την πρώτη χρονιά. Mm-hmm. Η φύση λοιπόν δούλεψε και μετά από μια καλή χρονιά που είχαμε το τελευταίο χειμώνα του 25-26, τα αποτελέσματα πλέον είναι ορατά και αισιόδοξα. Mm-hmm. Αυτό επίσης που παρατηρήθηκε και δημοσιεύτηκε πρόσφατα σε μια έρευνα mm-hmm. είναι ότι η κατάσταση ήταν τόσο καλύτερη όσο λιγότερη επέμβαση είχαμε. Δηλαδή εκεί πέρα που δεν μπήκε ο άνθρωπος να κόψει τα καμένα και να σύρει κορμούς και να κάνει μια διατάραξη στο έδαφος, mm-hmm. εκεί η αναγέννηση ήταν πάρα πολύ καλύτερη. Εκεί που μπήκε λίγο ή περισσότερο, είχαμε μια μειωμένη απόδοση της αναγέννησης. Συνεπώς, ισχύει και εδώ αυτό που λέμε προστατεύστε μετά τη φωτιά. Δηλαδή αυτό που λέει ο νομοθέτης, αυτό mm-hmm. που λέει το Σύνταγμα, mm-hmm. ότι αφήνουμε τη φύση και προστατεύουμε από βόσκες, από επεμβάσεις και από αλλαγές χρήσης γης mm-hmm. το δάσος. Έτσι είναι μια πάρα πολύ σοφή νομοθεσία.
0: Κύριε Καθηγητά, υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί περισσότερο παρακολουθώντας την περιοχή σήμερα? Υπάρχει κάτι που ίσως δεν βλέπουμε εμείς οι απλοί πολίτες, αλλά εσάς ως επιστήμονα σας ή τους επιστήμονες γενικά του σας προβληματίζει ιδιαίτερα?
1: Κοιτάξτε, ένα αρνητικό που είχαμε ήταν σίγουρα η πτώση του οικοτουρισμού. Έτσι, δηλαδή είχαμε μια, ας το πούμε εντός αγωγικών, πλήγωση της εικόνας μιας προστατευόμενης περιοχής σαν τη Δαδιά όταν πλήττεται με μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά. Έχουμε δηλαδή στο οικοτουριστικό προϊόν ένα θέμα. Έτσι, και αυτό δεν είναι καθόλου καλό βέβαια για την εικόνα της Ελλάδας. Να περιοχές Natura και τόσο σημαντικές έτσι, με ανεξέλεγκτες φωτιές έτσι, να καίγονται και να έχουμε την επόμενη μέρα τέτοια προβλήματα. Αλλά επίσης από οικολογικής άποψης μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα, αν το βάλουμε έτσι, βέβαια με τη φύση τα προβλήματα είναι πάντα σχετικά. Έχουμε ένα πρόβλημα στις επανελισμένες πυρκαγιές που συμβαίνουν σε διαστήματα μικρά, χρονικά διαστήματα κάτω των 15 δεκαετών. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να επέμβουμε τεχνητά. Να κάνουμε δηλαδή αναδάσωση. Και αυτό έγινε στα νότια του πάρκου. Αυτό έγινε σε μια περιοχή που είχε καεί στις πυρκαγιές του 2010-2011-2012. Ξανακάει και τώρα. Και σε μια έκταση περίπου 1.100 στρεμμάτων έγινε μια προσπάθεια αναδάσωσης. Η έκταση αυτή προτάθηκε από τη δασική υπηρεσία, από το δασαρχείο. Και η μελέτη έγινε από την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης. Εκεί πέρα λοιπόν 1.100 στρέμματα με χορηγία ιδιωτική αναδασώθηκαν και φάνηκε εκεί πραγματικά ότι μπορεί ο άνθρωπος να αναδασώσει και να φυτέψει, αλλά το κόστος είναι τεράστιο. Είναι δυσβάσταχτο. Δηλαδή και μιλάμε για μια έκταση 1.100 στρέμματα, δεν ξέρω πώς ακούγεται έτσι σε εσάς, αλλά είναι μικρή σχετικά με το σύνολο των καμένων εκτάσεων που έχουμε τα τελευταία χρόνια.
0: Επειδή το κόστος
1: λοιπόν αυτό να το ανάγουμε σε μεγαλύτερα μεγέθη και να δούμε το κόστος. Το κόστος λοιπόν είναι τεράστιο και ένα άλλο πρόβλημα που εμφανίστηκε είναι η έλλειψη αναπαραγωγικού υλικού, δηλαδή φυτών τα οποία είναι κατάλληλα για φύτευση. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε το Σύνταγμα και τους νόμους, δηλαδή να προστατεύσουμε χωρίς παράθυρα και χωρίς καμία ελάφρυση στο πλαίσιο το νομικό και το αστυνομικό τις καμένες εκτάσεις. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να κάνουμε. Βλέπουμε κάθε φορά ότι η φύση έχει τους τρόπους της να αναγεννηθεί. Να μην μπούμε τώρα σε τεχνικές λεπτομέρειες.
0: Όχι, όχι. Δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο άλλωστε.
1: Ναι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βοηθάμε στα κενά, γιατί πάντα η φύση έχει μια δυνατότητα, αλλά είπαμε ότι αν επαναλαμβάνονται οι διαταράξεις αυτές σε μικρά χρονικά διαστήματα, πρέπει, μπορούμε και έχουμε υποχρέωση να επεμβαίνουμε και να καλύπτουμε εμείς τα κενά ανάλογα έτσι, με τις δυνατότητες τις οικονομικές που έχουμε. Mm-hmm. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να έχουμε έτοιμο το υλικό της αναδάσωσης για όπου χρειάζεται με επιστημονικά κριτήρια.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Κοράκης, ανεπιρροτής καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης.
2: Έλα να πάμε στα Καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνα, πουλιά και πεύκα, συλλογή σου

0: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας από την Φωνή της Ελλάδας. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι μάλλον. Μας ακούτε παντού στον κόσμο και μας αρέσει αυτό. Σας αγαπούμε και σας περιμένουμε να έρθετε στην πατρίδα, την ιδιαίτερη πατρίδα σας. Το επόμενο θέμα αφορά και αυτό την φύση, γιατί είναι επίκαιρο, γιατί χθες ξεκίνησε η κυνηγητική περίοδος και ξέρετε ότι ο Εύρος αποτελεί δέλεαρ για τους κυνηγούς, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Πραγματικά τα αυτοκίνητα που επισκέπτονταν τον ομό ήταν πάρα πολλά. Δεν ξέρω φέτος τι εικόνα επικρατεί, όχι μόνο σε επίπεδο νομού αλλά και σε επίπεδο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και καλύτερος από τον κύριο Ιωάννη Φραγκίδη που είναι πρόεδρος της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν υπάρχει, για να μας το πει. Καλημέρα κύριε Φραγκίδη.
1: Καλημέρα, να διορθώσω μόνο ότι ήμουν μέχρι πρόσφατα πρόεδρος, κάναμε ευχαιρισίες. Τώρα, εντάξει, εγώ θα σας μεταφέρω
0: όμως είστε...
1: τους χαιρετισμούς του Προέδρου,
0: ναι.
1: του καινούριου Προέδρου, άλλωστε είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο μαζί και όλες τις διοίκησεις.
0: Κομμάθ λοιπόν, έτσι, κομμάθ.
1: Την Κυνηγητική Ομοσπονδία Μακεδονίας Τράκης,
0: ναι.
1: από την Καστοριά μέχρι... Τέρμα Ορεστιάδα επάνω, 63 κυνηγητικοί σύλλογοι, 35.000 κυνηγοί.
0: Πόπο, αλήθεια, έχουμε κυνηγούς που έρχονται, Έλληνες ή και ξένους, που έρχονται να κυνηγήσουν στην Ελλάδα αυτή την περίοδο?
1: Κοιτάξτε, Έλληνες σαφώς έχουμε, γιατί βγάζουν άδεια. Οι άδειες είναι τρεις, τοπική, περιφερειακή και γενική. Περιφερειακή είναι να κυνηγήσουν στην περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης. Και οι γενικοί που βγάζουμε για όλη την Ελλάδα μπορούν να κυνηγήσουν σε όλη την Ελλάδα. Σαφώς, από τη στιγμή που ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όποιος Ευρωπαίος πολίτης βγάζει άδεια κανονικά και έρχεται και μπορεί να κυνηγήσει, όπως και Έλληνες μπορούν να πάνε να κυνηγήσουν.
0: Θέλω να πω, υπάρχει αυτό το φαινόμενο, το συναντάμε στην περιοχή μας.
1: Υπάρχει. Ναι, ιδιαίτερα υπάρχουν κάποιες περιοχές όπως είναι και η Θράκη γενικότερα, αλλά και ο νομός Εύρου, οι οποίοι σε κάποια ιδιαίτερα θυράματα έρχονται από το εξωτερικό πάρα πολύ, όπως το πιο γνωστό θα έλεγα είναι στο δέλτα του
0: Εύρου,
1: εκεί, όπου έρχονται σχεδόν από όλη την Ευρώπη.
0: Για τις πάπιες.
1: Γιατί τα υδρόδια, τα υδρόδια γενικότερα είναι... ένα κυνήγι πολύ έτσι, αγαπητό σε πάρα πολλούς Ευρωπαίους και έρχονται, αλλά και όχι μόνο, και για τις τσίχλες έρχονται αργότερα. Υπάρχει ένας κυνηγητικός τουρισμός.
0: Τσίχλες στα πουλιά, έτσι, γιατί κάποιοι μπορεί να μην τις γνωρίζουν. Τις τσίχλες στα πουλιά, τσίχλες, έτσι.
1: Ναι, τσίχλες στα πουλιά, τσίχλες στα πουλιά. Και βλέπουμε ότι, δεν θα σας πω σε νούμερα, αλλά έναν κυνηγητικό τουρισμό όπου οι χώρες, άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και γενικότερα της Ευρώπης, το αξιοποιούν τον κυνηγητικό τουρισμό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και θα πρέπει και εμείς, σαν χώρα, να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την δραστηριότητα του κυνηγιού, που νομίζω σε ένα βαθμό το έχουμε καταφέρει, αλλά εντάξει, εχθρός του καλού το καλύτερο. Και πάντα μπορούμε να βελτιωθούμε.
0: Τώρα, τι μπορεί να επισκεφθεί κανείς, μάλλον ποιες περιοχές μπορεί να επισκεφθεί κανείς στον Εύρο για να κυνηγήσει, εκτός από το Δέλτα που μας το είπατε, γιατί εκεί κυνηγούμε τα υδρόβια,
1: πτηνά,
0: ναι. Αλλά έχουμε και λαγούς, έχουμε και αγριγούρνα.
1: Κοιτάξτε. Ο Εύρος είναι από τις, γενικότερα η Θράκη, είναι από τις περιοχές όπου είναι πλούσιο σε θύραμα. Άλλωστε και η επιστημονική ομάδα της Ομοσπονδίας Μακεδονίας Τράκης γίνονται καταγραφές. Ακόμη και οι ομάδες κυνηγών από τους κυνηγητικούς συλλόγους της περιοχής γίνονται καταγραφές των θυραμάτων, ό,τι υπάρχει, είτε θυρεύεται είτε δεν θυρεύεται. Εμείς η θύρευση είναι μια νόμιμη δραστηριότητα, έτσι, και που έχει σκληρούς νόμους, από τους πιο σκληρούς νόμους που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θύρα, και γενικότερα γίνεται καταγραφή. Επομένως, ο νομός Εύρου και γενικότερα η Θράκη έχει σε μεγάλο βαθμό σχεδόν όλα τα θυράματα. Να ξεκινήσουμε από το Τριγώνι που άνοιξε προχθές, το Ορτίκι, αργότερα που είναι οι Τσίγλες, ο Λαγός, τα Αγριογούρουνα, όπου δεν σας κρυβούμε ότι γίνεται μια προσπάθεια από όλους, και τους κυνηγούς και τους κυνηγητικούς συλλόγους, επειδή ο πληθυσμός έχει αυξηθεί πάρα πολύ και κάνουν καταστροφές.
0: Και από τα δασαρχεία, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, φυσικά και τα δασαρχεία, ναι, και κάνουν κάποιες καταστροφές σε κτηνοτρόφους, σε γεωργούς. Τώρα βλέπουμε με τα ελιόσπορα, βλέπουμε με τα καλαμπόκια.
0: Με τα καρπούζια.
1: Μια προσπάθεια με τα καρπούζια, ναι. υπάρχει μια προσπάθεια διαχείρισης mm-hmm. του αριθμού του, των αγριογούρουνων και mm-hmm. επισκέπτονται το νομό Εύρου ιδιαίτερα mm-hmm. Πάρα πολλοί κυνηγοί και από όλη την Ελλάδα θα έλεγα.
0: Τώρα εγώ να ρωτήσω κύριε Φραγκίδη, φέτος πώς ξεκίνησε η χρονιά, θέλω να πω, ανανέωσαν οι κυνηγοί τις άδειές τους, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει επισκεψιμότητα ή μήπως κάποιοι σύλλογοι, γιατί τα συζητούσαμε πέρσι κάποια στιγμή αυτά, mm. κάποιοι σύλλογοι δυστυχώς δεν έχουν τον απαραίτητο αριθμό αδειών και έτσι υπάρχει και μια οικονομική δυσπραγία όσον αφορά την επιβίωσή τους. Δεν ξέρω αν έκλεισαν κάποιοι. Πολλά έβαλα.
1: Όχι, δεν βάλατε πολλά. Α. Οι κυνηγητικοί σύλλογοι και οι 63 της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Τράκης mm-hmm. είναι ενεργοί.
0: Ωραία.
1: Και με τη βοήθεια και της Ομοσπονδίας αλλά και της Συνομοσπονδίας mm-hmm. Προσπαθήσαμε να οικονομικά να βοηθήσουμε στον βαθμό που μπορούσε και η Ομοσπονδία. Νομίζω τα καταφέραμε καλά mm-hmm. Και θα σας πω ότι ενώ περιμέναμε μία μείωση πέρσι mm-hmm. Παρόλα αυτά δεν είχαμε μείωση σαν Ομοσπονδία στο σύνολο δηλαδή των κυνηγών. Οι άδειες mm-hmm. ήταν περίπου οι ίδιες και από ό,τι φαίνεται και τώρα mm-hmm. η προσέλευση των κυνηγών mm-hmm. είναι σε καλό αριθμό και πιστεύω ότι θα είναι περίπου όσοι ήταν και πέρσι. Mm-hmm. Δύσκολα θα έχουμε, δύσκολα. Δεν ξέρω αν θα έχουμε μείωση, αλλά σίγουρα θα είμαστε περίπου ό,τι ήμασταν και πέρσι. Mm-hmm. Εντάξει, και η κυνηγητική σύλλογη, εντάξει, οι κυνηγοί. Είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας. Είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Ναι. Δηλαδή εσείς ας πούμε θα βγείτε κάποιον, θα τον χαιρετήσετε, θα τον κάνετε. Λοιπόν, mm-hmm. μπορεί να είναι κυνηγός, έτσι. Ναι. Μπορεί να είναι φίλος, είναι ο γείτονας που θα τον συναντήσετε και θα βγείτε το απόγευμα καφέ. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτοί όλοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή τους.
0: Ναι.
1: Και ο κυνηγός προσφέρει και κοινωνικό έργο θα έλεγα. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη με το που ξεκινάνε, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, βάλτε το εσείς. Με το που ξεκινάει το κυνήγι και η δράση στο πεδίο, δηλαδή στο βουνό κάτω, ελαττώνονται, εγώ δεν θα πω ότι τελειώνουν, ελαττώνονται οι φωτιές.
0: Οι πυρκαγιές.
1: Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν και η παρουσία μας εκεί, ιδιαίτερα στη Θράκη, όπου είχαμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά, mm-hmm. θα σας πω το εξής πριν 3 χρόνια.
0: Έτσι.
1: Επειδή όλοι οι κυνηγητικοί σύλλογοι και η Ομοσπονδία και από όλη την Ελλάδα συνδράμανε mm-hmm. και βοηθήσαμε, κάναμε ενέργειες για το μετά, για τη ζωή μετά την πυρκαγιά.
0: Τώρα...
1: Και δεν σας κρύβω ότι ναι. η μελέτη που έγινε ναι. και παρουσιάστηκε και στο Υπουργείο mm-hmm. έφερε τα θεμητά αποτελέσματα
0: mm-hmm.
1: και αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει μετά από 3 χρόνια, όπως ορίζει η νομοθεσία, έχει ανοίξει και έχει επιτραπεί...
0: Με προλάβατε κύριε Φραγκίδη.
1: Ναι.
0: Να, αυτό ήθελα να ρωτήσω για να το δέσω.
1: Έχει επιτραπεί το κυνήγι
0: έτσι.
1: Ναι, μέσα
0: ναι.
1: και ως θα το έλεγα ως μια τέτοια... καταμέτρησης κιόλας, να δούμε ακριβώς ποια είναι και τα αποτελέσματα.
0: Αχα.
1: Και πάντα μιλάμε για τα θηρεύσιμα είδη
0: ναι.
1: που είναι πολύ λίγα και σε αριθμό αλλά και σε αριθμό θηρεύσιμων, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορούμε δηλαδή να πάμε να χτυπήσουμε 10 λαγούς, έτσι.
0: Ζαρκάδι.
1: Ο ζαρκάδι απαγορεύεται ούτως ή άλλως. Το ζαρκάδι απαγορεύεται ούτως ή άλλως.
0: Απαγορεύεται, αλλά...
1: Φυσικά. Mm-hmm. Όχι, δεν. Εμείς αν υπάρχουν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις.
0: Αλλά, εντάξει, ναι.
1: Δεν μπορούμε να, από την εξαίρεση να καταδικάσουμε τον κανόνα. Ο mm-hmm. κανόνας και ο νόμιμος κυνηγός που βγάζει άδεια στον κυνηγητικό σύλλογο mm-hmm. είναι αυτός που προστατεύει και τη φύση και τον πληθυσμό. Δεν θυρεύουμε το κεφάλαιο.
0: Mm-hmm.
1: Θυρεύουμε τους τόκους του κεφαλαίου ως διαχείριση. Αυτό πρέπει να καταλάβει η κοινωνία.
0: Οπότε, για να το δέσω αυτό με το προηγούμενο θέμα, ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Καράκη, αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα δασολογίας του Πανεπιστημίου της Θράκης, για τον απολογισμό 3 χρόνια μετά όσον αφορά την αναγέννηση του δάσους. Δεν υπάρχουν φέτος απαγορευτικά σημεία, από εκεί που πέρασε δηλαδή η πύρινη λέλαπα, η πυρκαγιά, όπου οι κυνηγοί δεν επιτρέπεται να θηρεύσουν.
1: Κοιτάξτε, εμείς πριν όταν πήρε φωτιά, κάναμε στην Αλεξανδρούπολη μία διμερίδα, καλέσαμε το Υπουργείο
0: Ωραία.
1: Και σαν επιστημονική ομάδα της ΚΟΜΑΘ και η κυνηγητική σύλλογη παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα mm-hmm. διαχείριση του χώρου του κυνηγίου μετά την πυρκαγιά. Λοιπόν, ο νόμος έλεγε για 5 χρόνια ότι όταν είναι μέγα πυρκαγιά, για 5 χρόνια να μην υπάρχει δραστηριότητα μέσα.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, καταφέραμε σε εισαγωγικά η λέξη, mm-hmm. γιατί και αυτό είναι ένα τεστ στα 3 χρόνια να ανοίξει.
0: Ναι.
1: Έτσι, να ανοίξει, να πάμε μέσα να δούμε τι ακριβώς γίνεται.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε, πάρετε το και σαν μία μελέτη
0: mm-hmm.
1: να δούμε το τι ακριβώς πραγματικά γίνεται. Υπάρχουν κομμάτια που είναι απαγορευμένα, δεν επιτρέπεται να κυνηγήσουμε παντού.
0: Ναι.
1: Δεν επιτρέπεται παντού.
0: Α.
1: Υπάρχουν χάρτες που μέσα από τον Γκένταυρο, μία ηλεκτρονική εφαρμογή που την πληρώνουν οι ίδιοι οι κυνηγοί, όπου λέει που είναι τα απαγορευμένα, που επιτρέπεται, πότε ανοίγει από τις 15 Σεπτεμβρίου και μετά.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει η θυροφυλακή ομοσπονδιακή, η οποία πληρώνεται από τους κυνηγούς, που είναι κάθε μέρα στο βουνό και ελέγχουν τους πάντες και τα πάντα και γίνεται μια δραστηριότητα πολύ τέτοια και μια δραστηριότητα με πολύ έλεγχο. Επομένως, φυσικά υπάρχουν και κάποιες περιοχές που απαγορεύεται το κυνήγι με νόμο και δεν κυνηγείται.
0: Ολοκληρώνοντας, το μήνυμά σας στους κυνηγούς που μας ακούνε και σε επίπεδο περιφέρειας, και σε επίπεδο της ΚΟΜΑΘ, αλλά και όλου του κόσμου που μας ακούει.
1: Φύση ίσον ζωή. Υπάρχει αυτή η δραστηριότητα που λέγεται κυνήγι, που είναι ένα από τα πολλά χρόνια τώρα, εκατοντάδες χρόνια. Ο άνθρωπος από την ώρα που γεννήθηκε ήταν κυνηγός. Εμείς λέμε σεβασμό στη φύση, σεβασμό στο βιός του γεωργού, του κτηνοτρόφου. Κυνηγάμε με πάρα πολύ προσοχή, με ασφάλεια. Δεν έχουμε υπερβολές, δεν παρουσιάζουμε θυράματα έτσι στο Facebook ή σε γενικότερα, ας πούμε, στα ΜΜΕ.
0: Σωστή επισήμανση,
1: με υπερβολή. Είμαστε μετρημένοι, θυρεύουμε με τον νόμο, θυρεύουμε τους τόκους και εύχομαι, όπως ξεκίνησε καλά από ό,τι φαίνεται η κυνηγητική περίοδο, να τελειώσει καλά, χωρίς ατυχήματα, με ασφάλεια και σεβασμό σε όλους.
0: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Φραγκίδη. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: Παραμένουμε στη φύση, άλλωστε εδώ η επαρχία, η περιφέρεια είναι φύση. Στέκομαι λίγο σε αυτά τα αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί του ιού του Δυτικού Νείλου, που είναι ιδιαίτερα ευξημένα κάτω στην Ανατολική Αττική, και υπάρχει μια ιδιαίτερη ανησυχία που προκαλεί αυτή η αύξηση των κρουσμάτων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ η περίοδος κυκλοφορίας του ιού δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Και σκέφτηκα να το δέσουμε αυτό με τα δικά μας, μετά της περιφερειάς μας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης είναι στη διάθεσή μας, που είναι βέβαια υπεύθυνος και για τις ακμεοκτονίες σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε και να ακούσουμε σε ποια κατηγορία βρίσκεται η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη όσον αφορά τα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου. Αν τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά ή αν είναι ενθαρρυντικά για την περιοχή μας. Καλημέρα κύριε Κώστα Βενετίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Έχω μάθει το πρωί που κάνω εκπομπή, πολύ πρωί, να λέω καλημέρα, ενώ πρέπει να λέω καλησπέρα. Το διορθώνω λοιπόν. Καλησπέρα. Ναι.
1: Καλησπέρα σας κύριε Μανάκα.
0: Λοιπόν, ρωτάμε το ερώτημα, ποια εικόνα παρουσιάζει η περιφέρειά μας σε σχέση με τα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου καταρχήν?
1: Καταρχάς, όπως γνωρίζετε, η περιφέρεια εκπονεί ένα μεγάλο πρόγραμμα καταπολέμησης των κρουσμάτων, κυρίως όμως ελέγχου της κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου ή κάλων ασθενειών που μπορεί να προέρχονται από τα κουνούπια. Υπάρχουν παγίδες και κλωβί σε όλο το μήκος και πλάτος περιφέρειάς μας, που ανά εβδομάδα παίρνουμε δείγματα των κουνούπιων και ελέγχονται επιστημονικά εάν είναι φορείς του Δυτικού Νείλου, και αιματολογικά από πουλιερικά, τα οποία και αυτά είναι απλωμένα σε όλη την περιφέρειά μας. Κάνουμε αιματολογικές εξετάσεις αν μεταδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έτσι λοιπόν μπορούμε πολύ εύκολα και ανατακτά διαστήματα να ελέγχουμε την κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, και αν προέρχεται, αν δηλαδή είναι κουνούπια τα οποία είναι μολυσμένα ή αν και το μεταδίδουν κιόλας. Έτσι λοιπόν έχω την τιμή, μάλλον τη χαρά θα έλεγα, να ανακοινώσω, γιατί είναι ένα γεγονός σημαντικό, γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν, ο ιός του Δυτικού Νείλου από το 2010 και μετά έχει εγκατασταθεί στη χώρα μας, στην Ελλάδα, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έλεγα, στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν η περιφέρειά μας ίσως είναι από τις ελάχιστες περιφέρειες να χτυπήσουμε και ξύλο. Μέχρι τώρα, δηλαδή μέχρι τα χρυσινά αποτελέσματα που έχει βγάλει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ο οποίος δεν έχει κανένα κρούσμα.
0: Στο μηδέν δηλαδή η περιφέρεια.
1: Μηδέν αυτή τη στιγμή. Θέλω να τονίσω ότι εμείς από τους ελέγχους βρίσκουμε κουνούπια τα οποία είναι μολυσμένα και είναι φορείς του Δυτικού Νείλου, όπως και σε κάποιες περιοχές βρήκαμε ότι μεταδίδουν κιόλας σε κάποια πουλερικά. Αλλά στα σημεία τα οποία βρίσκουμε, αυτό έχει με την έννοια ότι δημιουργούμε και ψάχνουμε να βρούμε, ότι στις περιοχές που βρίσκουμε κουνούπια τα οποία είναι φορείς του Δυτικού Νείλου είτε μεταδίδουν, σε εκείνες τις περιοχές αυξάνουμε κατά πολύ τις δράσεις μας για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε ή και να σκοτώσουμε ακόμα αυτά τα μολυσμένα κουνούπια, τα οποία όντως επαναλαμβάνω ότι είναι και ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα.
0: Εντάξει, το ότι είμαστε στο μηδέν δεν σημαίνει βεβαίως ότι επαναπαυόμαστε, το ξέρω πολύ καλά, σας γνωρίζω, γνωρίζω και την πολιτική σας και την που ακολουθείτε σαν περιφέρεια. Δεν ξέρω αν αυτά τα κρούσματα τα οποία ανησυχούν την υπόλοιπη Ελλάδα, για τις υπόλοιπες περιοχές μιλώ, αν σας οδηγεί σε λήψη επιπλέον μέτρο προστασίας. Ρωτάω εγώ.
1: Βεβαίως. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε κρούσματα μέχρι τώρα στην περιφέρειά μας, αλλά ακόμα υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τα οποία ενδεχομένως μπορεί να εμφανιστούν. Και αν δούμε ότι κυρίως εμφανίζονται στην περιοχή μας περίπου στο τέλος Αυγούστου, γιατί τότε έχουμε μετακινήσεις κυρίως πουλιών άγριων, όπου εκεί πηγαίνουν τα κουνούπια και παραλαμβάνουν από τα τσιμπήματα το αίμα. Έτσι λοιπόν εμείς δεν εφησυχάζουμε. Γι' αυτό φέτος ιδιαίτερα πιέζουμε πάρα πολύ τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, του Υπουργείου Υγείας βέβαια, έτσι, για να έχουμε όλες τις μεθόδους καταπολέμησης των κουνουπιών, μια που η περιφέρειά μας, επειδή έχει πολλούς υγροβιότοπους, είναι μια περιοχή με αυξημένες ποσότητες κουνουπιών, και βέβαια και η γειτονία σημαίνει Τουρκία, και αυτό μας δημιουργεί προβλήματα. Έτσι λοιπόν πιέζουμε πάρα πολύ του Υπουργείου να έχουμε όλες τις μεθόδους, ιδιαίτερα τη μέθοδο του ULV, δηλαδή της ακμεοκτονίας όπως προείπατε, δηλαδή τις βραδινές πτήσεις των ελικοπτέρων των αέριων μέσων, γιατί είναι μια δραστική μέθοδο σε μια περιοχή που όντως έχει πάρα πολλά κουνούπια.
0: Αν θυμάμαι και καλά, κατ' εξαίρεση σας έχει δοθεί νωρίτερα η άδεια για τις βραδινές.
1: Για φέτος πρώτη χρονιά μετά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Κατ'
1: εξαίρεση πήρε μια. Και οπότε την εφαρμόσουμε λίγο νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, γιατί άλλη κάθε χρονιά δεν γνωρίζαμε. Με συνέπεια ούτε οι εργολάβοι να ξέρουν να πάρουν τα φάρμακα να προμηθευτούν. Οπότε εμείς πιέζουμε και συνεχίζουμε να πιέζουμε, ακόμα και όχι μόνο για αυτή τη μέθοδο. Θα πρέπει λοιπόν, γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα σε όλη την Ευρώπη για τα κουνούπια. Θα πρέπει ίσως να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση. Θα πρέπει να μπουν και άλλα φάρμακα, να γίνουν έρευνες, να δουν λόγω της κλιματικής αλλαγής τα κουνούπια αν έχουν αλλάξει τρόπο και αυτά το πώς συμπεριφέρονται. Έτσι λοιπόν αναμένουμε και εμείς από επιστημονικούς φορείς καινούργια δεδομένα για να μπορέσουμε να γίνει η καταπολέμηση πιο εύχρηστη και πιο. Γιατί είναι θέμα καθαρά υγείας αυτό το ζήτημα.
0: Άρα λοιπόν οι Έλληνες της Διασποράς που είναι από την περιοχή μας και που σκέφτονται να έρθουν στην περιφέρειά μας μπορούν να έρθουν έτσι με ασφάλεια και να μείνουν τις μέρες που έχουν την άδειά τους για να δουν τα δικά τους έτσι, πρόσωπα, τα συγγενικά που έμειναν πίσω.
1: Οι Έλληνες της Διασποράς, κυρία Μανάκα, είναι οι Έλληνες οι οποίοι πραγματικά με βλάβη και με σεβασμό τους απευθύνω τη χαρά μου και την εγνωμοσύνη μου, θα έλεγα, γιατί πραγματικά δεν είναι για μας αριθμοί, δηλαδή δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει, είναι άνθρωποι που πραγματικά κουβαλούν την Ελλάδα τους. Μέσα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τον ελληνισμό, αυτόν ακριβώς τον οποίο είναι ένας παράγοντας που νομίζω δεν υπάρχει στον πλανήτη. Αυτό το οποίο όμως παραμένει και πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ένα όραμα, ένα στόχο, μια μεγάλη ιδέα. Τη μεγάλη ιδέα που την είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω θα είναι ότι θα πρέπει σιγά σιγά να φτιαχτούν οι συνθήκες αυτές στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, για να ξαναγυρίσουν πίσω τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Γιατί ο ελληνισμός, οι Έλληνες, αξίζει να κατοικούν σε αυτή την περιοχή που πραγματικά μεγαλούργησαν.
0: Μάλιστα. Με αυτό το μήνυμα μου δίνεται μια πολύ έτσι, ωραία πάσα για την επόμενη καλεσμένη, που είναι η κυρία Παναγιώτα Διαμαντή, που είναι μια δασκάλα, η οποία ξεκίνησε έτσι ένα εγχείρημα, ένα τόλμημα στην Βρετανία και ήρθε και στον Εύρο, ήρθε και στην Ορεστιάδα. Η νέα ζωή στο χωριό γίνεται ένα εγχείρημα τώρα προσέλκυσης νέων οικογενειών και γιατί όχι και από το εξωτερικό να έρθουν και να κατοικήσουν, υπό προϋποθέσεις εννοείται, στον Βόρειο Εύρο. Για να δούμε τι θα μας πει σε λίγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βενιτίδη, για τις πληροφορίες που μας παρήχατε.
1: Να είστε καλά, κύριε Μαράκα. Και αν έχετε για 2 δευτερόλεπτα ακόμη μια κουβέντα για το θέμα του δημογραφικού, εμείς εδώ στην περιοχή, τη δικιά μας, στον Εύρο κυρίως, επειδή είναι και τέτοιος νομός, δεν είναι θέμα μόνο δημογραφικό, είναι και θέμα μετανάστευσης. Αυτό το οποίο θα το συζητήσετε τώρα με την κυρία Διαμαντή, όπως είπατε, νομίζω ότι πρέπει να γίνει επανάσταση πάνω σε αυτό το θέμα και να είναι το πρώτο θέμα όχι μόνο στην Ελλάδα, το θέμα του δημογραφικού, αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους χαιρετισμούς μου σε όλο τον ελληνισμό. Να είστε καλά
0: και εσείς. Καλημέρα. Καλησπέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Βενετίδης, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

0: αφιερωμένος στους Έλληνες της Διασποράς που ακούνε τη φωνή της Ελλάδας, με την καλησπέρα μας, με τις ευχές μας, με την αγάπη μας. Τους περιμένουμε, αυτούς που είναι από εδώ, από την περιοχή, και αυτούς που είναι από άλλες περιοχές, να έρθουν να γνωρίσουν από κοντά την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και τον Εύρο ειδικότερα. Την χαρακτήρισαν πρόσωπο λαμπερό, βλέμμα καθαρό, ευθύβολο. Μου άρεσαν οι χαρακτηρισμοί, γι' αυτό τους μεταφέρω. Με ένα λόγο σίγουρο και πυκνό. Η εκπαιδευτικός που ξεκίνησε από το μονοθέσιο σχολείο στη Φουρνά της Βρετανίας, η Παναγιώτα Διαμαντή, που δημιούργησε τη νέα ζωή στο χωριό και που επισκέπτεται περιοχές όπου λαμβάνει πρόσκληση και τις υιοθετεί όταν αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις. Η νέα δράση επισκέφθηκε και τον Εύρο και 4 οικισμούς του Δήμου Ορεστιάδας. Θα μας τα πει η ίδια σε λίγο. Να πούμε ότι εκτός από την Φουρνά Βρετανίας εντάχθηκαν στη νέα ζωή στο χωριό και το Κόκκινο της Βιωτίας και η Ζήτσα Ιωαννίνων. Έχουν ήδη οικογένειες, νέες οικογένειες ανταποκριθεί στην πρόκληση και πρόσκληση και πήγαν να ζήσουν στις περιοχές αυτές. Καλημέρα, καλησπέρα κυρία Διαμαντή. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τόσο καλά σας λόγια, την όμορφη εισαγωγή.
0: Κοιτάξτε, μας ακούνε και άνθρωποι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, που έχουν αφήσει την πατρίδα για μια καλύτερη ζωή. Δεν ξέρω αν αυτό θα αποτελούσε δέλεαρ και για εκείνους να επιστρέψουν να ζήσουν πίσω στην πατρίδα, στον Εύρο.
1: Φυσικά, για εμάς είναι πρώτη προτεραιότητα η μετοίκηση οικογενειών στην περιοχή, πρώτα απ' όλα ετεροδημοτών που έχουν φτιάξει τη ζωή τους αλλού ενώ κατάγονται από την περιοχή, αλλά και ανθρώπων που έχουν φύγει στο εξωτερικό, αφού πλέον μπορούν να έχουν μια εξασφαλισμένη θέση εργασίας που θα δούμε μαζί με βάση το βιογραφικό τους, ένα εξασφαλισμένο σπίτι που θα βρούμε μαζί από τη λίστα των διαθέσιμων κατοικιών που υπάρχουν σε κάθε χωριό, είτε για ενοικίαση είτε για αγορά, σε πολύ χαμηλές τιμές, την εξασφάλιση των υπηρεσιών που θα έχουν τα παιδιά, κάποιες επιπλέον υπηρεσίες σε φροντιστήρια, ενισχυτικές διδασκαλίες, κάποιες δραστηριότητες το απόγευμα, όλα δωρεάν και φυσικά την αρχική βοήθεια των 5.000 ευρώ που η νέα ζωή στο χωριό μαζί με τη Eurobank υποστηρίζει τις οικογένειες αυτές ώστε να ανταποκριθούν στα πρώτα έξοδα μετακόμισης, μετοίκησης, τα πρώτα ενίκια και φυσικά εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα μετεγκατάσταση του κράτους των 10.000 ευρώ, οι δικηγόροι μας και οι λογιστές μας είναι στη διάθεση των οικογενειών εντελώς δωρεάν να τρέξουμε μαζί όλες τις διαδικασίες ώστε να γίνει όσο πιο άμεσα είναι δυνατόν η εκταμείευση της βοήθειας και αυτή.
0: Να πούμε ότι και τη δράση σας αυτή βραβευτήκατε από την Προεδρία της Δημοκρατίας πρόσφατα, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με κάλεσε ως τιμόμενο πρόσωπο και μάλιστα χαρακτήριζε πως του θυμίζω τον Αβέροφ στο Μέτσοβο, ο οποίος αναγέννησε το Μέτσοβο τότε με τον Τοσίτσα σε συνεργασία και η δράση μας είναι τόσο αξιέπαινη σε όλη την Ελλάδα, οπότε και μου ευχήθηκε να καταφέρουμε αυτό το τόσο μεγάλο έργο που ήδη κάνουμε μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια, έχουμε ήδη υποστηρίξει σχεδόν 14 οικογένειες.
0: 14 οικογένειες, μία δράση, μία πρωτοβουλία μάλλον μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Η νέα ζωή στο χωριό.
1: Δεν χρηματοδοτείται ούτε από το κράτος ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε καθαρά υποστηριζόμαστε από τους ομογενείς μας, από την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, από το Ίδρυμα Λάτσι. Αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με τη Eurobank για την περιοχή σας, η οποία πραγματικά μαζί με τον Δήμαρχο μας κάλεσαν ακριβώς για αυτό το σκοπό, για να μπορέσουμε να δώσουμε αυτά τα κίνητρα, γιατί είναι πολύ σημαντικό στους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν αυτό το βήμα να ξέρουν ότι είναι σαν να τους περιμένει κάποιος στο χωριό, που θα διευθετήσουμε μαζί τα πάντα.
0: Ήσασταν λοιπόν εδώ 4 ημέρες, επισκεφθήκατε τον Κυπρίνο, για όσους ακούνε από το εξωτερικό και είναι από το Κυπρίνο, την νέα βίσα, τα δίκαια και...
1: Και υπάρχουν σκέψεις και για το Βάλτο και τα Ρίζια.
0: Οπότε τι κάνετε τώρα εσείς, αφού γκραστήκατε, μιλήσατε με θεσμικούς, μιλήσατε με πολίτες, τι εισπράξατε και τι ξεκινάει από τώρα και στο εξής για την περιοχή?
1: Ο στόχος μας ήταν να υιοθετήσουμε ένα χωριό το οποίο να πληρεί αυτές τις προδιαγραφές, δηλαδή να έχει θέσεις εργασίας, κατοικίες, σχολεία, υγειονομική περίθαλψη, οδικό δίκτυο και όλες τις προϋποθέσεις για να ζήσει μια οικογένεια. Αλλά πραγματικά εξεπλάγει από την επίσκεψή μου στα μέρη σας και αυτή τη στιγμή θα εξετάσουμε να ενταχθούν περισσότερα του ενός χωριού, ίσως όλα τα χωριά αυτά στο πρόγραμμα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα και σε περισσότερες οικογένειες να μετοικήσουν ή να επιστρέψουν εκεί που μπορεί ήδη να έχουν περιουσίες. Ναι. Ουσιαστικά το πρώτο βήμα ήταν να καταγράψουμε τις διαθέσιμες κατοικίες για ενοικίαση, για αγορά, καθώς και τα ενοίκια είναι πάρα πολύ χαμηλά, δηλαδή μιλάμε για ενοίκια της τάξης των 150 ευρώ, 200 και
0: πολλά λέτε αγορά. Κυρία Διαμαντή, 200 ευρώ είναι πάρα πολλά.
1: Ναι, ακριβώς, έχετε χωριό. Δίκιο. Τις θέσεις εργασίας, τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο άνθρωπος που ζητούν σε αυτή τη θέση, καθώς και όλα τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της περιοχής, ώστε σε δεύτερη φάση να το επικοινωνήσουμε αυτό και σε αυτό σας θέλουμε στο πλάι μας, όπως αυτή τη στιγμή ομογενείς μας που μας ακούν, καθώς εντόπισα ότι υπάρχει και ήδη αρχίζει μία ροή ανθρώπων να επιστρέφει από τη Γερμανία, από την Πολωνία. Ήδη στα χωριά είδα οικογένειες που έχουν αρχίσει να επιστρέφουν.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, πραγματικά το έχουμε ανάγκη εδώ στην άκρη της Ευρώπης, όπως πολύ σωστά τη χαρακτηρίζουν πολύ. Και άρα θα γίνει καταγραφή. Από εκεί και μετά τι ακολουθεί?
1: Οι οικογένειες μπορούν να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους στη σελίδα της Νέας Ζωής στο χωριό, στο mail, στα social media, αλλά και στο Δήμο. Μαζί θα ξεκινούμε όλη τη διαδικασία να δούμε ακριβώς τι ταιριάζει σε κάθε οικογένεια και μπορούμε να προχωράμε μετά στην μετοίκησή τους. Για μας ο στόχος φέτος είναι 5 οικογένειες για αρχή. Το ζήτημα είναι να ξεκινήσει, να γίνει αρχή. Οπότε το πιο σημαντικό είναι το να επικοινωνηθεί σωστά οικογένειες για αρχή. Το ζήτημα είναι να ξεκινήσει, να γίνει αρχή. Οπότε το πιο σημαντικό είναι το να επικοινωνηθεί

0: οικογενειαρχών, οι οποίοι έχουν φτιάξει την οικογένειά τους και αναζητούν τώρα να ζήσουν ήρεμα και ωραία σε μια πόλη με ασφάλεια, σε μια επαρχιακή περιοχή μάλλον με ασφάλεια.
1: Αυτό μας έχει δείξει εμπειρία, βέβαια.
0: Δεν υπάρχει
1: αποκλεισμός σε καμία ηλικιακή ομάδα.
0: Όχι, προς Θεού.
1: Απλά η εμπειρία μας έχει δείξει ότι συνήθως οι ηλικίες αυτές, 35-55, που έχουν κάνει ήδη 1, 2, 3 ή περισσότερα παιδιά, δυσκολεύονται πάρα πολύ με το ζήτημα του ενοικίου στην πόλη. Δυσκολεύονται πολύ με το συνδυασμό εσόδων και εξόδων, καθώς και με το θέμα χρόνου και φόβου για τα παιδιά, που πρέπει να ακολουθούν παντού τα παιδιά τους από πίσω, από την παιδική χαρά μέχρι το σχολείο, το φροντιστήριο, τη δραστηριότητα. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι είναι οι οποίοι δηλώνουν το ενδιαφέρον τους να μετικήσουν.
0: Και εσείς πώς βλέπετε το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή πότε εμείς, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε τις πρώτες οικογένειες, τις πρώτες 5 οικογένειες στην περιοχή?
1: Επειδή οι οικογένειες αυτές έχουν παιδιά σχολικής ηλικίας συνήθως, είναι πιο εύκολο για εκείνες να γίνεται σε περίοδους που τα σχολεία έχουν διακοπές. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: είτε πριν το Σεπτέμβρη, είτε μέσα στα Χριστούγεννα, είτε μέσα στο Πάσχα, καθώς ένα ολόκληρο νοικοκυριό, φανταστείτε τώρα, να μετακομίσει, δεν γίνεται την Παρασκευή να φύγει, ας πούμε, από την Αθήνα και τη Δευτέρα τα παιδιά να πάνε σχολείο στον Εύρο. Είναι πολύ απαιτητικό. Οπότε ένα χρονοδιάγραμμα που εμείς θέτουμε είναι εντός των επόμενων 2 εβδομάδων να ολοκληρώσουμε την καταγραφή, γιατί και κάποιες επιχειρήσεις λόγω Αυγούστου ήταν κλειστές.
0: Ναι.
1: Οπότε να ολοκληρώσουμε την καταγραφή και στη συνέχεια να αρχίσουμε την επικοινωνία του ότι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό οι οικογένειες, και καλώς εγώ των πραγμάτων τα Χριστούγεννα να έχουμε τις πρώτες μετικήσεις.
0: Άρα λοιπόν, παρακολουθούμε τις αγγελίες στη σελίδα σας, όσοι ενδιαφέρονται εννοώ στην ιστοσελίδα, και κάνουμε τις απαραίτητες, κάνουμε την απαραίτητη αίτηση για την επιλογή μας, και μετά ερχόμαστε εδώ με δωρεάν τα έξοδα της μετακόμισης, με ένα σπίτι χαμηλού κόστους, το οποίο θα βρούμε, και με μια εργασία που ιδανικά θα υπάρχει, θα μας περιμένει εδώ στην περιοχή που θα έρθουμε.
1: Ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά μας και με τα έξοδα που μπορούμε να έχουμε. Δηλαδή, να σας πω ένα πρακτικό παράδειγμα. Μια οικογένεια με 2 παιδιά που αυτή τη στιγμή στην Αθήνα μπορεί να εργάζονται ως ιδιωτικοί υπάλληλοι σε κάποιο γραφείο, σούπερ μάρκετ, μεταφορές, εστίαση, οπουδήποτε. Και μαζί να βγάζουν 1.500-1.800 ευρώ και έχουν ένα ενίκιο 600 ευρώ. Οι μεταφορές τους και τα έξοδά τους βγαίνουν πάνω από 1.000 μαζί με το σούπερ μάρκετ τους. Σκεφτείτε μια οικογένεια που θα ζήσει με 2 μισθούς αντίστοιχα των 1.800 ευρώ στο χωριό, γιατί ως πως πληρώνεται ένας ιδιωτικός υπάλληλος στην Αθήνα, έτσι θα πληρωθεί και στις βιοτεχνίες, στις βιομηχανίες που έχετε, στην εστίαση, στην περιοχή σας, όπως έχουμε ενημερωθεί από τους εργοδότες. Φανταστείτε ένας άνθρωπος να ζει λοιπόν σε ένα χωριό με 1.800 ευρώ, μια οικογένεια, με ένα ενίκιο της τάξης των 150 ευρώ, το οποίο θα επιδοτείται κιόλας ενοικίου η οικογένεια με πολλά παιδιά, έτσι κι αλλιώς επιδοτούνται οι οικογένειες με το ενοίκιο τους, και θα έχουν το σπίτι τους το μεγάλο, το μπακτσέ τους το τεράστιο, που έχουν τα σπίτια σας εκεί, την τεράστια έκταση από πίσω τους κήπους.
0: Και πολύ έφορα χώματα έχουμε, κύριε
1: Πολύ
0: Διαμαντή.
1: Έφορα χώματα, δηλαδή που μπορεί και λίγο, αν του αρέσει αυτό του ανθρώπου, να έχει 70% αυτάρκεια, μας έλεγαν οι κάτοικοι των χωριών.
0: Σωστά.
1: Στα κυπευτικά τους.
0: Ζήσε τον μπακτσέ και από το κοτέτσι.
1: Το βουλάκι τους. Σκεφτείτε τώρα, δηλαδή, 1.800 ευρώ να έχει κάποιος μηνιαίο οικογενειακό στο σπίτι του, χωρίς άλλα έξοδα. Να του μένουν δηλαδή σχεδόν τα 1.500, εγώ θα σας πω.
0: Μάλιστα. Μου ακούγεται τόσο ωραίο πραγματικά και τόσο αισιόδοξο, και εύχομαι να γίνει πράξη και για την περιοχή μας, όπως έγινε και στις άλλες περιοχές που επιμεληθήκατε εσείς όλο αυτό το πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Διαμαντή, για την ενημέρωση που κάνατε και για τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας. Και σε 30 δεύτερα, ένα μήνυμα που στέλνετε στους ακροατές.
1: Είμαστε εδώ ως Νέα Ζωή στο χωριό να υποστηρίξουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πλέον διαβιούν δύσκολα, είτε στο εξωτερικό είτε στην Αθήνα, και θέλουν πραγματικά να ζήσουν πιο ανθρώπινα, με ποιοτικό και χαλαρό ρυθμό ζωής.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ θερμά, κυρία Διαμαντή.

0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Είστε καλά και εγώ.
0: Καλησπέρα. Να είστε καλά. Αυτό δεν θα μπορέσω να το διορθώσω. Μαθημένη. Άγγελος Παπαδόπουλος, Γιάννης Κερλίδης. Άγγελος Παπαδόπουλος στον ήχο. Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα. Μαρία Μανάκα στο μικρόφωνο από την ΕΡΤ Ορεστιάδας για την φωνή της Ελλάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο σε όλους τους ακροατές, τους διαδικτυακούς, τους φίλους της φωνής της Ελλάδας. Θα τα πούμε ένα θέτο χρόνο. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 21 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ανεβαίνει ο υδράργυρος από σήμερα, έρχονται σαραντάρια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κλειστός θα είναι ολόκληρος ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης την 3η 25 και την 5η 27 Αυγούστου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για την εκτέλεση εργασιών. Θύμα απάτης έπεσε ένας 80χρονος στις Σέρες. Του άρπαξαν 80.000 ευρώ προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΒΙΕ. Στους 182 ανέρχονται οι μετανάστες που έφτασαν στα νότια παράλια των Χανίων σήμερα. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου αλλοδαπός καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στο Μαυροβούνιο. Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται στην Ίσυρο εκδήλωση για την ένταξη του νησιού στο δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και όπως είπαμε σε κλειό καύσωνα κινείται η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Ο καύσωνας θα παραμείνει για περίπου μία εβδομάδα με την πιο δύσκολη περίοδο να τοποθετείται από τις 23 μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Το θερμό αυτό κύμα μπορεί να μην καταγράψει ακραίες τιμές ρεκόρ, ωστόσο η αυξημένη υγρασία του Αυγούστου και η παρατεταμένη ξηρασία επιβαρύνουν σημαντικά την κατάσταση. Αύριο Σάββατο αναμένεται ιδιαίτερα θερμή ημέρα. Οι δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν και τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, κυρίως στον Κορινθιακό, νότια της Πελοποννήσου και στην περιοχή της Κρήτης. Οι άνεμοι αυτοί, σε συνδυασμό με τις θερμές αέριες μάζες, θα λειτουργήσουν ως καταβατικοί και θα ανεβάσουν σημαντικά τη θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει γενικά τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ πολύ τοπικά είναι πιθανόν να αγγίξει ή και να ξεπεράσει οριακά τους 40, φτάνοντας και τους 41 βαθμούς Κελσίου.

0: Να αφήσουμε τώρα τα του καιρού αλλά και τις υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες θα επικρατήσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο και να πάμε τώρα στην Κρήτη και στον Ιάσον Ταυλά, καθώς θα είναι ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης κλειστός την 3η 25 Αυγούστου αλλά και την 5η 27 Αυγούστου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για την εκτέλεση εργασιών. Μεγάλη εκτιμάται ότι θα είναι η ταλαιπωρία των οδηγών. Ιάσον Ταυλάς μαζί μας από την Έρθυρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
1: Ακριβώς. Είναι μια ταλαιπωρία που υφίσταται εδώ η περιοχή το τελευταίο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση η αποπεράτωση του βόρειου οδικού άξονα στο δικό μας το κομμάτι είναι σημαντική γιατί θα ελαστοποιηθούν τα δυστυχήματα και τα ατυχήματα. Και φέρνουμε ένα σύγχρονο δρόμο. Η Κρήτη έχει μείνει πίσω άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια. Το ζήτημα σε κάθε περίπτωση όμως είναι και τι συμβαίνει στην κοινωνία. Διότι έχουμε μεγάλα παράπονα από τον Εμπορικό Σύλλογο και το Αγίου Νικολάου, αλλά και τη Ιεράπλο και τη Αιτία. Γιατί υπάρχουν πολύ ωραίε καθυστερήσει. Η ανακοίνωση που έχουμε από την κατασκευάστρια εταιρεία αναφέρει ότι για τα μικρά οχήματα και λεωφορεία που κινούνται από Νεάπολη προ Άγιο Νικόλαο, η κίνηση θα πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής Παλαιά Εθνική Οδός Λακώνια, Κόμβος, Κρυσάς, Άγιος Νικόλαος. Το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι ότι θα μπορούσε να έχει προχωρήσει η προαίρεση. Και αυτό δηλαδή το συμπληρωματικό έργο που ήταν στην αρχική σύμβαση που είχε υπογράψει η ανάδοση εταιρεία. Η προαίρεση είναι ο παλιός εθνικός όπου θα διαπραγματευόταν και θα μπορούσε να βοηθήσει έτσι ώστε να γίνεται από εκεί η κίνηση και να προχωρήσουν τα έργα γρήγορα. Δεν έγινε αυτό, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία και μια διαδρομή περίπου 50 λεπτών να γίνεται στο διπλάσιο χρόνο. Και βέβαια και υπάρχουν και σημεία πολύ επικίνδυνα όσον αφορά τον ίδιο το δρόμο, όπως κατασκευάζεται το βράδυ, με τις αλλαγές που έχουν συμβεί μέχρι να αποπαρατωθεί, ειδικά τις νυχτερινές ώρες που είναι πολύ στενός, με κορίνες στο δρόμο όπως και με ελλειπή φωτισμό. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα αναφέρει ο κόσμος συχνά και οι επαγγελματίες οδηγοί και οι εμπορικοί σύλλογοι αλλά και οι τουρίστες στα παράπονα που κάνουν για την περιοχή μας. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί, πρέπει να τελειώσει γρήγορα. Από εκεί πέρα περιμένουμε να παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του δρόμου. Το επόμενο διάστημα δεν είχαμε ενημέρωση για τέλος Αυγούστου, δεν ξέρω τελικά αν θα γίνει αυτό ή θα γίνει σε Σεπτέμβρη. Πάντως είναι σημαντικό τουλάχιστον τα 10 πρώτα χιλιόμετρα να δοθούν σε κυκλοφορία για να ανασάνει η περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.

0: Στους 182 ανέρχονται οι μετανάστες που έφτασαν στα νότια παράλια των Χανίων σήμερα. Στη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών που εντόπισε μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex. Επίσης, στις πρώτες πρωινές ώρες εντοπίστηκαν 51 ακόμη αλλοδαποί στην ακτή των Ανίδρων, στο Δήμο Καντάνου Σελίουνου. Η Κατερίνα Πολίζου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και μόλις έπεσαν λίγο τα μελτέμια, ξεκίνησαν οι εφήξεις των μεταναστών. Είχαμε λοιπόν τρεις συνολικά βάρκες κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες επέβαιναν 131 μετανάστες νότια της Γάβδου. Νωρίσαμε το πρωί μια βάρκα με 51 συνολικά μετανάστες προσάραξε στη δυσπρόσιτη παραλία των Ανίδρων, στον Δήμο Καντάνου Σελίνου. Κατά δήλωσή τους, μετανάστες ανάμεσα τους δύο γυναίκες και ένα βρέφος κατάγονται από τον Μπαγκλαντές, από το Αφγανιστάν και τη Σομαλία. Τώρα, λόγω του δυσπρόσιτου της περιοχής για τη μεταφορά τους, χρησιμοποιήθηκαν τρία αγροτικά οχήματα που τους παρέλαβαν και τους οδήγησαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Και να σας πω ενδεικτικά ότι ένα από τα τρία αγροτικά το οδηγούσε ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κύριος Περάκης. Συνολικά σήμερα βρέθηκαν στην περιφερειακή ενότητα Χανίων 182 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των σημερινών αφήξεων. Στο κέντρο φιλοξενίας στην Αγιά διαμένουν συνολικά 265 άτομα.
0: Μάλιστα. Τώρα, τώρα Κατερίνα, θα πάμε σε κάτι πολύ διαφορετικό. Ναι. Καθώς το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ρεφίμνου, προκάλεσε συγκίνηση η κίνηση ενός ανθρώπου, ο οποίος σταμάτησε καθώς εντόπισε στη μέση του δρόμου ένα όρνιο σε κατάσταση πλήρους εξάντλησης.
1: Είναι το βίντεο ενδεικτικό, το ανήμπορο αρπακτικό γηπαετός. Ήταν στη μέση του δρόμου, ανάμεσα σε αυτοκίνητα που έτρεχαν με ταχύτητα. Δεν είχε δύναμη ούτε να κουνήσει. Ο κύριος Βούναρης, όχι μόνο σταμάτησε και το βοήθησε, σταμάτησαν και άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή, υπάρχουν ακόμα καλοί άνθρωποι σε αυτή την κοινωνία και είναι πολλοί. Ο κύριος Βούναρης ενημέρωσε άμεσα την Άνιμα και στην Αθήνα και κατόπιν καθήγησής τους κάλεσε τη δασική υπηρεσία Ρεθυμνού, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο ήρθε άμεσα, έσπευσε αμέσως για να παραλάβει το ανήμπορο πουλί και τους ενημέρωσε ότι χρειάζεται ανιδάτους και ηλεκτρολίτες, θα λάβει την απαραίτητη φροντίδα και όταν θα είναι έτοιμο θα απελευθερωθεί ξανά εκεί που πραγματικά ανήκει στη φύση ελεύθερο. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που έγραψε ο κ. Γούναρης για όλη αυτή την εμπειρία. Εκείνο όμως που ξέρω γράφει είναι ότι για αρκετή ώρα άνθρωποι που δεν γνωρίζαμε ένας τον άλλον μείναμε στο ίδιο σημείο για έναν και μόνο λόγο, να μην χαθεί μια ζωή. Και ευχαριστεί τις αρχές ο άνθρωπος. Είχαμε και ένα δεύτερο γηπαετό και είναι ενδεικτικό του πώς η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει και στην Κρήτη το φυσικό μας κόσμο. Στα Μάρμαρα, στην παραλία στα Μάρμαρα, νότια των Χανίων, στο Δήμο Σπακίων, όπου είχε βρεθεί πλήρως αφυδατωμένος. Εκεί έτυχε να διαμένει για διακοπές και η πολύ γνωστή και αγαπημένη καλλιτέχνης η Άλκης της Πρωτοψάλτη, που το ανέβασε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Κάτοικος της περιοχής φρόντισε να ταΐσει και να ποτίσει το πουλί. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν η δίψα του. Και αυτό να πετάξει συνέχεια μετά από δύο εβδομάδες περίθαλψης, να πετάξει ξανά στους ουρανούς στην Νότια Κρήτη. Είναι όμως ενδεικτικό και είναι σε απόλυτη αντιστοιχεία με αυτό που οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι όλο ένα και περισσότερο η άγρια ζωή και στην Κρήτη απειλείται από την κλιματική αλλαγή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Τώρα θράξος χωρίς όρια για τους Ρωμά στην Γαστούνη, που μετά την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα που σημειώθηκε πριν λίγες μέρες, απειλούν τώρα την αστυνομία μέσω διαδικτύου. Να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Χρήστο.
2: Έτσι είναι ακριβώς, καθώς πριν ακόμη κοπάσει ο θόρυβος από τα όσα συνέβησαν στο αστυνομικό τμήμα της Γαστούνης, όπου Ρωμά επιτέθησαν σε αστυνομικούς μέσα στο χώρο της υπηρεσίας, τραυματίζοντας μάλιστα δύο από αυτούς και δημιουργώντας αρκετές ζημιές στο χώρο. Πριν λοιπόν κοπάσει αυτός ο θόρυβος, έχουμε και νέες απειλές από τους ίδιους που προκαλούν τώρα αυτή τη φορά μέσω του διαδικτύου. Συγκεκριμένα σε λογαριασμούς του διαδικτύου διαπιστώθηκε ότι αναρτώνται φωτογραφίες ατόμων Ρωμά, οι οποίες είναι επεξεργασμένες με τεχνική νοημοσύνη και εμφανίζονται ντυμένοι με στόλες της ελληνικής αστυνομίας, μάλιστα μπροστά σε περιπολικά και αστυνομικά τμήματα, και μελεζάντες που πραγματικά προκαλούν την οργή όλων όσων τις βλέπουν, όπως το αντί για ελληνική αστυνομία το έχουν παραφράσει σε ελληνική Ρωμά, ότι ο νόμος αλλάζει να ξέρετε, ότι εμείς πλέον έχουμε το νόμο στα χέρια μας και τέτοιες φράσεις που έτσι έχουν προκαλέσει και τη δυσφορία αλλά και την ανησυχία του κόσμου της περιοχής, γιατί όταν οι παραβατικοί φτάνουν σε τέτοια σημεία να προκαλούν ζημιές, να τραυματίζουν αστυνομικούς μέσα στο αστυνομικό τμήμα και να συνεχίζουν απτόητοι να απειλούν για περαιτέρω ενέργειες μέσω του διαδικτύου, τότε υπάρχει ανησυχία στην τοπική κοινωνία και εντείνει τις προσπάθειες της αστυνομίας για τον εντοπισμό όλων αυτών των υπαιτίων.
0: Μάλιστα, Χρήστο, τώρα να πούμε πως έχουμε μια επιτυχία, θα λέγαμε, της ελληνικής αστυνομίας, καθώς έφτασε στα ίχνη μιας μεγάλης πύρας διαρρηκτών, η οποία είχε ρημάξει την ηλία τους τελευταίους μήνες, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι, είναι μια σοβαρή υπόθεση οργανωμένης εγκληματικής δράσης στην ηλία. Κατάφεραν οι αστυνομικοί να την διακριβώσουν και ειδικότερα οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εκκρινίασης Εγκλημάτων της Ήλιδας, στην περιοχή της Αμαλιάδας, έπειτα από έρευνα που έκαναν και έφεραν στο φως τη δράση της ομάδας αυτής, η οποία τουλάχιστον είχε κάνει 10 κτυπήματα σε διαφορετικές περιοχές του νομού με αρκετά μεγάλη ηλία. Σύμφωνα με την... είχαν χτυπήσει σε επιχειρήσεις, είχαν κάνει κλοπές οχημάτων και είχαν προκαλέσει και φθορές έτσι σε κατοικίες κλπ. Τώρα, όπως τονίζεται από την αστυνομία, η εγκληματική ομάδα φέρεται να είχε συγκροτηθεί από το Σεπτέμβριο του 2025, πραγματοποιούσε τα διαδοχικά χτυπήματα σε διάφορες περιοχές, κυρίως στη Βόρεια Ηλία. Οι 5 αναζητούνται προκειμένου να συλληφθούν, ενώ ο έκτος βρίσκεται ήδη έγκλειστος σε εσωφρονιστικό κατάστημα της χώρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πάμε τώρα στην Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας, καθώς μία θαλαμιγός συγκρούστηκε με ιστιοφόρο στη Λευκάδα. Η Μαρίνα θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Είχαμε τη σύγκρουση δύο σκαφών που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Νικιάνας ανατολικά της Λευκάδας. Συγκεκριμένα σκάφος με σημαία Ιταλίας, το οποίο επέβαιναν 4 αλλοδαποί, συγκρούστηκε με ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών με 3 αλλοδαπούς επιβαίνοντες. Από τη σύγκρουση δεν έχει αναφερθεί καταρχάς κανένας τραυματισμός, δεν έχει διαπιστωθεί θαλάσσια ρήπανση. Τα σκάφη κατευθύνονται προς το λιμάνι, το ένα στο Περιγιάλι, το άλλο στο Νιδρύ, στα δύο σκαφών του λιμενικού, το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, έχει ξεκινήσει και την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο σκάφη συγκρούστηκαν. Να λάβει κανείς υπόψη ότι οι συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή ήταν αρκετά καλές.
0: Τώρα να πάμε στην επιστολή που έστειλαν προς το λιμενάρχη της Κέρκυρας εταιρείες κερκεριακές γραμμές αναφορικά με την ασφάλεια επιβατών και οχημάτων στο λιμάνι της Κέρκυρας.
3: Είναι ένα κατευθύνον έγγραφο προς το κεντρικό λιμενάρχη της Κέρκυρας από την κοινοπραξία Κέρκυρα Lines, που επισημαίνει την υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι και εγκυμονεί όπως υποστηρίζει άμεσους κινδύνους για τη σωματική κυριότητα και τη ζωή των ταξιδιωτών και των εργαζομένων στο λιμάνι. Το πρόβλημα δεν είναι καινούριο. Η Λιμενική Αρχή έχει επισημαίνει εγγράφους από τις 30 Ιανουαρίου του 2026 προς τον Οργανισμό Λιμένους Κέρκυρας τις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν στο σημείο, ζητώντας και την εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης και την τοποθέτηση προστατευτικής βάσης ασφαλείας. Σύμφωνα τώρα με την κοινοπραξία, παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις, μέσα στιγμής δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο, ενώ από την πλευρά του ΟΛΚ ισχυρίζεται ότι υπάρχει συγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη, κάτι που δεν προκύπτει όμως στην πράξη όπως σημειώνουν και οι κυριακές γραμμές. Σύμφωνα με την επιστολή προς το λιμενάρχη, αναφέρεται επίσης πως τα οχήματα που εισέρχονται από τη Νέα Πύλη με κατεύθυνση το παλιό λιμάνι πραγματοποιούν αναστροφή 180 μοιρών σε τροχιά που εκτρέπεται από την ασφαλή ροή. Τα οχήματα που προέρχονται από το παλιό λιμάνι κινούνται χωρίς αποσταθμισμένο ρεύμα, διασχίζουν τον ίδιο κόμβο με τα οχήματα που εξέρχονται από το νέο λιμάνι. Στο ίδιο ακριβώς σημείο συγκεντρώνονται και πεζοί επιβάτες, ιδιαίτερα κατά τις αφήξεις και αναχωρήσεις των πλοίων της γραμμής Κέρκυρας Παξών, και έτσι δημιουργείται ένα κομφούζιο. Η κοινοπραξία καλεί το λιμεναρχείο να διενεργήσει άμεσα αυτοψία, να ελέγξει αν υπάρχει μελέτη που ισχυρίζεται πως έχει εκπονήσει ο ΟΛΚΕ, να διαπιστώσει αν έχουν τοποθετηθεί απαραίτητες σημάνσεις και η προστατευτική μπάρα. Παράλληλα, ζητά και τη λήψη προσωρινών περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας, υπογραμμίζοντας ότι εν μέσω αυξημένης τουριστικής κίνησης, η περαιτέρω αδράνεια δεν αποτελεί πλέον αποδεκτή επιλογή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, αλλοδαπός καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στο Μαυροβούνιο. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
4: Καλό μεσημέρι. Ο Σέρβος, είναι ένας 38χρονος Σέρβος, συνελήφθη το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Επιχείρησε να ταξιδέψει για χώρα της Ευρώπης με πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης και κατά τον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί του τμήματος Αερολιμένα Ηρακλείου, αντιλήφθηκαν ότι τόσο το διαβατήριό του, όσο και η ταυτότητα και η άδεια οδήγησης με στοιχεία πολίτη Τσεχίας που τους υπέδειξε θα ψεύτηκα. Ακολούθησε την ταυτοποίησή του και εκεί οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 38χρονος αναζητείται από τις αρχές του Μαυροβουνίου ως ύποπτο στέλεχη σωματικής βλάβης που προκάλεσε ανθρωποκτονία. Βρήκαν πάνω του 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, χρηματικό ποσό περίπου 4.700 ευρώ και 2 ρολόγια αξίας περίπου 90.000 ευρώ, τα οποία ερευνά την απόκτησή τους. Να σας πω και δύο ειδήσεις όμως της τελευταίας ώρας που έχουμε στο Ηράκλειο. Έχουμε νέες αφίξεις αλλοδαπών, 2 περιπτώσεις έχουμε στα νότια του Ηρακλείου. Μία περίπτωση στους Καλούς Λιμένες, στο Δήμο Φεστού, με 44 μετανάστες και πρόσφυγες έχουν ήδη μεταφερθεί, τους έχουν περισυνελέξει και τους έχουν μεταφέρει στο λιμάνι των Καλολιμένων. Και ένα δεύτερο με 33 μετανάστες, ανάμεσά τους και 2 γυναίκες, αυτή είναι στην περιοχή της Ψαρής Φοράδας του Δήμου Βιάνου και αυτοί έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής, ενώ πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι έχουμε σε εξέλιξη από τις αστυνομικές και λιμενικές αρχές της Ιεράπετρας επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψη αλλοδαπών που έφτασαν με λεύμο στην παραλία Βάτος του Μύρτου της Ιεράπετρας. Ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές και οι αστυνομικές αρχές από κατοίκους της περιοχής και είναι σε εξέλιξη η κινητοποίηση. Και η άλλη είδηση που έχω να σας πω είναι ότι έχουμε άλλη μία περίπτωση, η δεύτερη μέσα στην εβδομάδα, με μεγάλες ποσότητες μη κανονικών αλκοολούχων ποτών και εκατοντάδες φιάλες με το γνωστό ως αέριο γέλιο που εντοπίστηκαν στο Ηράκλειο στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης της Ελλάς και της ΑΔΕ. Αυτό έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης. Ναι. Έχει συλληφθεί ένας 62χρονος ως ιδιοκτήτης καταστήματος εμπορίας και πώλησης
0: είναι κάτι που ποτών. Έτσι κι αλλιώς το έχουμε πει Σταυρούλα χθες, όντως.
4: Είναι καινούριο. Καινούριο. Είναι το δεύτερο περιστατικό. Έχουν κατασχεθεί 3.108 συσκευασίες που περιείχαν 3.856 λίτρα άγνωστο αλκοολούχου υγρού και έχουν κατασχεθεί και 664 μεταλλικές φιάλες υποξιδίου του αζότου, το γνωστό ως αέριο γέλιο. Πρόκειται, τέλος πάντων, θα πρέπει να σας πω ότι θα μπορούσαν οι ποσότητες που βρέθηκαν να παράσχουν περίπου 18.000 μπαλόνια και στο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν και 4 μπαλόνια. Μάλιστα. Και είναι σε εξέλιξη η... 4.000 μπαλόνια. Η υπόθεση είναι σε εξέλιξη, όπως καταλαβαίνετε, και από τις αστυνομικές και από τις λιμενικές αρχές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Και όπως είπαμε, ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εμείς θα πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία βρίσκεται στο Αγρίνιο. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο Αγρίνιο, το οποίο μολονότι έχει συνηθίσει σε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, αυτό το τελευταίο κύμα καύσωνα προς τα τέλη του καλοκαιριού φαίνεται ότι έχει οδηγήσει πολλούς και τους περισσότερους στα σπίτια με τα κλιματιστικά. Είναι πολύ λίγος ο κόσμος που κυκλοφορεί στο κέντρο του, αφού η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου και αναμένεται να φτάσει μέχρι τους 38. Η αίσθηση όμως της ζέστης είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί υπάρχει άπνοια και πολύ υψηλή υγρασία. Φυσικά υπάρχουν αίθουσες κλιματιζόμενες από το Δήμο. Είναι όλοι σε εγρήγορση, τόσο η περιφέρεια όσο και η περιοσβεστική, γιατί όλη η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται σε κίτρινο συναγερμό. Είναι μια περίοδος η οποία θα διαρκέσει, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, και ειδικά για εδώ στο Αγρίνιο που βρισκόμαστε, από την Κυριακή και τη Δευτέρα η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα, τώρα να πάμε και στο γιότ το οποίο είχε κολλήσει στα βαθύ στο δρέπανο Αχαΐας και τελικά μετά από πολυήμερες προσπάθειες έχει αποκολληθεί το σκάφος, έτσι δεν είναι?
5: Και αυτό έγινε, Βίκη, κυρίες και κύριοι, χθες το απόγευμα, μετά από πολλές προσπάθειες να ρημουλκηθεί αυτό το σκάφος. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στο συγκεκριμένο σημείο στο να προσαράξει σκάφος, γιατί υπάρχει ένα σημείο εκεί στο δρέπανο που λέγεται... είναι κάπως σαν ξέρα, όπως το λέμε, σαν γλώσσα ξέρας, έτσι. Το μονοπάτι της Παναγιάς είναι το όνομά του. Υπάρχει και σημαδούρα που προειδοποιεί όλους όσοι δεν ξέρουν ότι θα πρέπει να προσέξουν σε συγκεκριμένο σημείο. Είναι αρκετοί αυτοί που δεν το γνωρίζουν, με αποτέλεσμα να κολλήσει στα βαθύ το ιστιοφόρο αυτό, μέτρο 20 μέτρων, έτσι, ήταν μεγάλο ιστιοφόρο, αμερικανικής σημαίας, ήταν καλά και οι 5 επιβαίνοντες, αλλά όπως είπα δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί και στις 4 Αυγούστου πάλι είχε προσαράξει ένα παρόμοιο σκάφος.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Ο Δήμος Νέστου προχωράει σε έργο ψηφιακού μετασχηματισμού ύψους 530.000 ευρώ. Στόχος είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μέσω έξυπνων τεχνολογιών που συνδέονται σε μια κεντρική πλατφόρμα. Να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας και στον Κώστα Λουκούμη. Κώστα.
6: Βίκη, υπογράφηκε η σύμβαση για το ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Νέστου. Πρόκειται για ένα έργο με 14 υποέργα. Τι αλλάζει όμως την καθημερινότητα των πολιτών? Θα δημιουργηθούν έξυπνες διαβάσεις πεζών που θα καταλαβαίνουν πότε θέλει να περάσει ένας πεζός ή ένα άτομο με αναπηρία. Θα ανάβουν αυτόματα τα φώτα και για να προειδοποιούν τους οδηγούς από μακριά. Επίσης θα τοποθετηθούν έξυπνοι κάδοι σκουπιδιών, θα έχουν ειδικούς αισθητήρες και θα ειδοποιούν μόνοι τους την υπηρεσία καθαριότητας όταν αυτοί γεμίζουν. Έτσι τα φορτηγά θα κάνουν πιο σωστά δρομολόγια. Σε ό,τι αφορά τους γονείς, μία νέα εφαρμογή στο κινητό θα τους ενημερώνει για τους παιδικούς σταθμούς. Θα βλέπουν αμέσως αν το παιδί τους έφτασε. Επίσης, ο Δήμος Νέστου θα αποκτήσει ψηφιακή οργάνωση. Τα δημοτικά οχήματα θα έχουν GPS για να ξέρουν οι υπεύθυνοι πού βρίσκεται το κάθε όχημα. Επίσης, θα υπάρχει ψηφιακή βοήθεια για τις ευπαθείς ομάδες αλλά και για τις λαϊκές αγορές. Ενώ θα δημιουργηθεί επιπλέον μία εφαρμογή για τις τοπικές επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας. Όλα αυτά τα συστήματα θα ενώνονται σε μια κεντρική πλατφόρμα, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Ένεση ρευστότητας επιχειρείται να δοθεί στην τοπική οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας σε 265 επιχειρήσεις της περιφέρειας που θα στηριχθούν μέσω του προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2021-2027 μετά από 127 επιπλέον εγκρίσεις επιχειρηματικών σχεδίων. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Στην έγκριση επιπλέον 127 ετήσιων χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 19,6 εκατομμυρίων δραχμών προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο δύο συμπληρωματικών θέσεων, η μία με τον τίτλο «Επιχειρηματική ανάκαμψη» και η άλλη ως «Επιχειρηματική εκκίνηση», προκειμένου να δοθεί μια τονωτική ένεση ρευστότητας στην τοπική οικονομία. Πρόκειται ουσιαστικά για δύο δράσεις, όπου 82 επιπλέον αιτήσεις από τις 127 αφορούν τη δράση της επιχειρηματικής ανάκαμψης, που αναφέρεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιφέρειας που ήδη αποσχολούν προσωπικό και συντηρούν τοπικές αλυσίδες αξίας και στηρίζουν τοπική οικονομία, και άλλες 45 επιπλέον αιτήσεις εγκρίθηκαν που αφορούν στη δράση επιχειρηματική εκκίνηση, καλλιεργώντας μια νέα γενιά επιχειρηματιών, νέες δηλαδή, και υποσύσταση επιχειρήσεις που δίνουν διέξοδο σε ιδέες σε νέους επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Αυτά με τις 127 επιπλέον αιτήσεις που έτσι συνολικά φτάνουν τα 265 επιχειρηματικά σχέδια με αθρηστικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 41,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει να κάνει με μια παρέμβαση αυτή προκειμένου να υπάρξει μια νέα εκκίνηση κάποιων επιχειρήσεων και να στηριχτούν υφιστάμενες σημερινές επιχειρήσεις. Οι αποφάσεις αφορούσαν την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2021-2027 και υπογράφτηκαν πρόσφατα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να έρθουμε εδώ στις παραλίες της Θεσσαλονίκης αλλά και της Χαλκιδικής, καθώς ανοίγεται μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες και αρκετοί ίσως είναι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν να δροσιστούν σε μία από τις παραλίες. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι από την παραλία της Νέας Καλλικράτειας, που σφίζει από ζωή. Έχει κατακλειστεί όπως όλοι οι Χαλκιδικοί, όλες τις παραλίες Χαλκιδικής από κόσμο. Εδώ οι κοντινότερες παραλίες στη Θεσσαλονίκη, Νέα Καλλικράτεια, Νέα Ηράκλεια, λίγο παραπάνω καθώς στη Θεσσαλονίκη, είναι πολύ πιο εύκολα, πιο προσβάσιμες να τις επισκεφτούν και να πάρουν μια ανάσα δροσιάς με βουτιές στη θάλασσα. Mm-hmm. Το θερμόμετρο ακόμη βρίσκεται σε καλά επίπεδα, 32 βαθμούς, αλλά δεν αντέχεται η παραμονή κάτω από τον ήλιο. Είναι απαραίτητες οι ομπρέλες, είναι απαραίτητες οι βουτιές στη θάλασσα, γιατί η ζέστη είναι έντονη και, και όσο περνάει η μέρα ακόμη εντονότερη. Μέχρι τώρα δείχνει γύρω στους 32-33 βαθμούς Κελσίου, αλλά ο κόσμος παίρνει ανάσες δοσίες με βουτιές στη θάλασσα. Έχει γεμίσει εδώ η παραλία, όπως έχουν γεμίσει όλες τις παραλίες της Χαλκιδικής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εγκαινιάστηκε στο ξυλόκαστρο της Κορινθίας, στο κέντρο της Μυκηναϊκής Ναυτικής Τέχνης. Ένας ξεχωριστός χώρος πειραματικής αρχαιολογίας, έρευνας και εκπαίδευσης. Να πάμε στην Ερτρίπολη. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κύριε Σκυριβίκη. Πράγματι, στον συγκεκριμένο χώρο παρουσιάζεται τμήμα Μυκηναϊκού πλοίου. Έχουμε εργαλεία ναυπηγικής και στοιχεία που φωτίζουν τη ζωή και τα θαλάσσια ταξίδια της εποχής του Χαλκού, θα λέγαμε. Ήταν ένα όνειρο πολλών ετών για την περιοχή. Έγινε πραγματικότητα. Είχαμε τα εγκαίνια πρόσφατα. Ένα ταξίδι λοιπόν από την αρχαιολογία στην πράξη και από την έρευνα στην εμπειρία, όπως λένε οι διοργανωτές. Το κέντρο Αριστοναύτες, έτσι λέγεται, πήρε το όνομά του, Βίκη, από το αρχαίο λιμάνι εκεί στο Ξυλόκαστρο. Φιλοδοξεί να μοιήσει τον επισκέπτη στον κόσμο των πλοίων, των θαλάσσιων ταξιδιών, την εποχή του Χαλκού. Επίσης ο επισκέπτης γνωρίζει από κοντά τον τρόπο με τον οποίο οι Μυκηναίοι έφτιαχναν τα πλοία, αλλά και τις τεχνικές που περιγράφονται στην Οδύσσια για την κατασκευή της σχεδίας του Οδυσσέα. Βλέπει κάποιος επίσης εργαλεία, υλικά, τρόφιμα, φυτά που αναφέρονται.
0: Ναι, Σταύρο, μας ακούς? Ο Σταύρος ο Ζορμπαλάς είναι στην γραμμή. Μάλλον έχει κάποιο θέμα η γραμμή. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Σταύρο.
10: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και με κάθε επισημότητα θα εορτάσει και φέτος η Ζάκυνθος τη μετακομιδή από τις νήσους στροφάδες του σεπτού σκηνώματος του προστάτη και πολιούχου της Αγίου Διονυσίου κατά το τριήμερο από 23 μέχρι 26 Αυγούστου. Στο πλαίσιο του εορτασμού θα βρίσκεται στο νησί ως εκπρόσωπος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής η Μιλένα Αποστολάκη. Να πάμε εμείς στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Πόσο με ενημερώνουν, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να συνομιλήσουμε με τον Σάκη. Να συνεχίσουμε εμείς.

0: Να περάσουμε εμείς και να πάμε μέχρι τον Βόλο και την Ελένη Μανώλη, καθώς έχουμε τη στήριξη των πρωτοβουλειών του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Αλμυρού από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αναφορικά με τις δράσεις υπέρ της προστασίας του οικοσυστήματος στο όρος Όθρης, τις οποίες εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με εκπροσώπους του Συλλόγου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Κύριος στόχος είναι βέβαια να αποφευθούν μεγάλες και άνερχες παρεμβάσεις και να αξιοποιηθεί βέβαια με ήπιες μορφές εναλλακτικού τουρισμού το βουνό. Στο επίκεντρο λοιπόν βρέθηκε η προοπτική εγκατάσταση μεγάλων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κορυφογραμμές της Όθρος, με τον Ορειβατικό Σύλλογο να εκφράζει βέβαια την έντονη αντίθεσή του στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών και να υποστηρίζει ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μπορεί να συνδυαστεί με μια διαφορετική αναπτυξιακή προοπτική. Και να σας πω ότι ήδη βέβαια έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για αυτή την επένδυση. Και ο Δήμος είναι αντίθετος. Όπως ανέφερε τώρα ο κ. Θανάσης Μπουντάρας, που είναι μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου Αλμυρού και ήταν παρόν στη συνάντηση, η συζήτηση ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από πέρυσι, όταν εκδόθηκε η πρώτη περιβαλλοντική αδειοδότηση για αιωλική εγκατάσταση. Από τότε, όπως είπε ο Σύλλογος, και η κίνηση πολιτών επιχείρησε να διαμορφώσουν προτάσεις για μια πιο ήπια ανάπτυξη του Ορεινού Όγκου, με επίκεντρο την ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο νέο δίκτυο μονοπατιών, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα με τη συνεργασία της Περιφέρειας και του Δήμου. Πρόκειται για 14 διαδρομές συνολικού μήκους 120 χιλιόμετρων, που έχουν καθαριστεί και σηματοδοτηθεί. Η Όθρος, ωστόσο, σύμφωνα με το Σύλλογο, διαθέτει πολύ περισσότερες δυνατότητες. Ας πούμε, τα φαράγγια της μπορούν να αποτελέσουν πεδίο για οργανωμένες διασχίσεις, ενώ υπάρχουν αναρριχητικά πεδία, κυρίως στην περιοχή της Κορφής και της Ανάβρας, που ήδη προσελκύουν αναρριχητές. Σημαντικό κεφάλαιο επίσης αποτελούν και τα σπήλαια. Όπως είπε ο κ. Γκουντάρα, στην περιοχή του Καλλικρατικού Δήμου Αλμυρού υπάρχουν περίπου 100 σπήλαια, από τα οποία 35 έχουν εξερευνηθεί και χαρτογραφηθεί από το Σύλλογο Σπηλογικών Ερευνών Μαγνησίας Χείρων, και ορισμένα από αυτά, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, μπορεί να είναι επισκέψιμα. Στις προτάσεις επίσης περιλαμβάνονται η ανάπτυξη ορεινής ποδηλασίας, η παρατήρηση σπάνιων ειδών ορνηθοπανίδας, αλλά και η αξιοποίηση της ιστορικής διαδρομής της Όθριος. Το βουνό, για όσους δεν το γνωρίζουν, αποτελούσε τμήμα της γραμμής των πρώτων ελληνικών συνόρων μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, και στην περιοχή διατηρούνται κατάλοιπα παλαιών φυλακίων. Η ανάδειξή τους θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ακόμη ιστορική διαδρομή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θρησκευτικό τουρισμό, εδώ το ξέρουν περισσότεροι με τις μονές άνω και κάτω Ξενιάς. Και στην ουσία γίνεται μια πρόταση όλη η περιοχή να χαρακτηριστεί γεωπάρκο. Ένας τέτοιος χαρακτηρισμός θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν δίχτυ προστασίας απέναντι σε μεγάλες κλίμακας παρεμβάσεις και να δημιουργήσει ένα ενιαίο πλαίσιο για την ανάδειξη των φυσικών, γεωλογικών, ιστορικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών του βουνού. Ο κ. Κουρέτας επίσης πρότεινε να γίνει ένα μεγάλο συνέδριο, ανάλογα τώρα πότε θα προλάβουν να το οργανώσουν, είτε το φθινόπωρο είτε την άνοιξη, και να προχωρήσουν και με αυτή τη λογική στο θέμα του γεωπάρκου. Αν και νομίζω και ο νέος νόμος είναι αρκετά πολύ πιο αυστηρός για το θέμα των αιωλικών πάρκων. Δεν επιτρέπει τίποτα σε κάτω από 1200 μέτρα υψόμετρο, και φυσικά αν είναι περιοχή Natura.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε και πάλι στην Έρτα, στη Ζάκυνθο και στο Ζακυνέκα, καθώς όπως είπαμε η Ζάκυνθος θα γιορτάσει φέτος τη μετακομιδή από τις νήσους τροφάδες του Σεπτού Σκηνώματος του Προστάτη και Πολιούχου της Αγίου Διονυσίου. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, που γιορτάζει και φοράει τα καλά της. Απλά δεν είναι η ονομαστική γιορτή, δηλαδή δεν γιορτάζω για να μην βιαστείτε να μου πείτε χρόνια πολλά. Αυτό συμβαίνει στις 17 Δεκεμβρίου.
0: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν, με κάθε επισημότητα θα εορτάσει και φέτος η Ζάκυνθος τη μετακομιδή από τις νήσους τροφάδες που ανήκουν διοικητικά στη Ζάκυνθο, του Σεπτού Σκηνώματος του Προστάτη και Πολιούχου της Αγίου Διονυσίου, κατά το τρίμερο από 23 έως 26 Αυγούστου. Την Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η κάθοδος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ζακύνθου κυρίου Διονυσίου από την Ιερά Μονή στον Ιερό Ναό. Αμέσως μετά θα ψαλεί δοξολογία και θα ακολουθήσει η περιφορά του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου μέσα στο ναό. Στη συνέχεια θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Τη Δευτέρα τώρα, ανήμερα του εορτασμού, 24 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα θα αρχίσει η Ιερά Αγρυπνία. Τη Δευτέρα λοιπόν, 24 Αυγούστου, ανήμερα του εορτασμού, κορυφώνεται ο εορτασμός στις 7.30 το πρωί, θα ξεκινήσει η ακολουθία του όρθρου και αμέσως μετά θα τελεστεί πολυαρχαιρατική θεία λειτουργία. Η κορύφωση όμως είναι στις 7.30 το απόγευμα, όπου θα πραγματοποιηθεί η κορυφαία εκδήλωση του εορτασμού, η λιτάνευση του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου στην πόλη της Ακίνθου. Παρουσία πλήθους κόσμου και πιστών, εκπροσώπων των τοπικών αρχών κτλ. Ο εορτασμός ολοκληρώνεται την Τετάρτη 26 Αυγούστου, όταν θα έχουμε την εναπόθεση στην Ιερά Λάρνακα του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου. Να ξέρετε ότι όταν βγαίνει ο Άγιος από τη θύρα του ή όταν μπαίνει πάλι στη θύρα του, στη Ζάκη θα πέφτουν τα πατροπαράδοτα σμπάρα ή κοινώς ντουφεκές. Προσπαθούν να μας πάρουν τα σκάλια. Είναι πατροπαράδοτο έτοιμο αυτό. Δύο λόγια μόνο να πούμε. Κατά κόσμο Δραγανίγος Σιγούρος, από αριστοκρατική οικογένεια, εγκατέλειψε τα εγκόσμια και αφιερώθηκε στο Θεό. Μόνα σε φθηνή στου στροφάδε. Επίσης στην Ιερά Μονή Αναφωνητρίας στη Ζάκυνθο και έχει υπάρξει και επίσκοπος Εγγύνης και είναι γνωστός ως ο Άγιος της Συγγνώμης, καθώς συγχώρεσε και φυγάδευσε τον φωνιά του αδελφού του.
0: Μάλιστα.
2: Έχει μείνει γνωστός δηλαδή ως ο Άγιος της Συγγνώμης και το νησί αποτελεί πόλο έλξης αυτές τις μέρες για προσκυνητές από όλη την Ελλάδα. Ευκαιρία λοιπόν του εορτασμού στη Ζάκυνθο θα βρεθεί. Ως εκπρόσωπος του Πασόκ Χινάλη, Μιλένα Αποστολάκη, την Τρίτη και θα παραστεί με εορταστικές εκδηλώσεις, ενώ θα παραχωρήσει και συνεδρίαση τύπου στα τοπικά ΜΜΕ, προφανώς για την πολιτική επικαιρότητα κτλ.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, θύμα μιας απίστευτης αλλά και εξαιρετικά καλωστημένης απάτης, έπεσε χθες ένας 80χρονος στην πόλη των Σερών. Οι επιτίδοι χρησιμοποίησαν το πρόσχημα των τεχνικών του ΔΕΒΙΕ και άρπαξαν από αυτόν μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 80.000 δραχμών. Ευρώ. Πώς θυμήθηκα τις δραχμές, αν είναι δυνατόν. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη.
3: Δίκη φαίνεται με δραχμές, δεν γινόταν αυτές οι απάτες. Τώρα με το ευρώ εξελίχθηκαν και οι απατεώνες από ό,τι φαίνεται.
0: Θυμηθήκαμε τις δραχμές και δείχνουμε και την ηλικία μας, άλλωστε Βασίλη, δεν θα έπρεπε.
3: Το κακό με τις δραχμές αυτό είναι, τότε το λέμε, δείχνουμε την ηλικία μας. Πάντως, Δίκη να σου πω, πολύ το παθαίνουμε αυτό, Δίκη να σου πω ότι πραγματικά όσες προσπάθειες και κάνει η Διεύθυνση Αστυνομία Σερών και κάνει πάρα πολλές προσπάθειες, δηλαδή το τελευταίο διάστημα έγιναν πάρα πολλές ομιλίες. Σε καπί, σε διάφορους όρους χώρους, πάνε άνθρωποι στην ασφάλεια και ενημερώνουν τον κόσμο, αλλά είναι τόσο πολύ έτσι ικανοί από ό,τι φαίνεται αυτοί οι απατεώνες και βέβαια ποντάρουν, θα λέγαμε, στον εθνιδιασμό και στο φόβο, κυρίως παίρνουν ηλικιωμένους και έτσι την έπαθε ο Σεραίος 80 ετών έτσι, από μια επιχειρηματική οικογένεια, ο οποίος δυστυχώς έχασε τους κόπους μιας χρονιάς, 80.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα. Και τι έγινε? Όλα έγιναν, εξελίχθηκαν με κινηματογραφική ταχύτητα. Ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 80χρονο άντρα, που είπε ότι είναι υπάλληλος του ΔΕΒΙΕ και τον είπε ότι πρέπει, υποστήριξε με άκρος πιστικό και πήγοντα τόνο, ότι στο δίκτυο της περιοχής και της οικίας του είχε σημειωθεί σοβαρή υπέρταση ρεύματος. Ο δράστης ουσιαστικά φόβησε τον ηλικιωμένο, τονίζοντας ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στο εσωτερικό του σπιτιού. Με το πρόσχημα αυτό τον έπεισε ότι αν δεν μάζευε άμεσα ό,τι πολύτιμο είχε, χρήματα και κοσμήματα, αυτά θα καίγονταν, θα καταστρέφονταν. Τι να κάνει ο ηλικιωμένος? Μάζεψε ό,τι είχε και στο σπίτι, μέσα στον πανικό του, και ακολούθησε πιστά τις οδηγίες των μαϊμού υπαλλήλων. Τι έκανε δηλαδή? Τα συγκέντρωσε όλα, τον είπαν: θα πάθα το τοποθετήσει έξω από την πόρτα του σπιτιού σου, θα τα πάρουμε εμείς, μην ανησυχείς, δεν θα καταστραφούν. Και όταν ο 80χρονος συνειδητοποίησε ότι το σπίτι δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο και ότι είχε πέσει θύμα πλάνης, ήταν πλέον αργά, καθώς οι δράσεις είχαν γίνει άφαντοι. Ας ελπίσουμε η έρευνα να φέρει αποτέλεσμα, γιατί μερικές φορές φαίνει αποτέλεσμα, όχι μερικές φορές, αρκετές φορές, και να πιαστούν.
0: Αλλά,
3: και
0: μακάρι, ελπίσουμε βέβαια, να πιαστούν.
3: Όχι μόνο
0: έτσι
3: να πιαστούν, οι δράσεις είναι να βρεθούν και τα χρήματα, γιατί ο κόσμος αυτό θέλει.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την προσεχή Δευτέρα θα πρέπει οι γονείς που διαθέτουν vouchers για βρεφονηπιακού σταθμού του Δήμου Χίου να μπουν στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα και να κλείσουν ραντεβού. Η ταχύτητα πολύ πιθανό να κρίνει και αν το παιδί τους θα κάνει εγγραφή στους βρεφονηπιακού σταθμούς, αφού οι προσφερόμενες για φέτος κενές θέσεις για τις εγγραφές είναι 150. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και από τη Χίου. Όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος πρόεδρος του Δήμου Χίου, Αργύρης Γιαμάς, δεν είναι μόνο ότι θα μπορέσουν αυτοί που θα κλείσουν γρήγορα ραντεβού να επιλέξουν και το σταθμό το βρεφονιδιακό που βρίσκεται κοντά στο σπίτι τους, έτσι ώστε να πάνε το παιδί τους ή τα παιδιά τους, αλλά θα έχουν και μεγαλύτερη τύχη για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτή τη θέση. Όπως αναφέραμε ήδη, οι θέσεις δεν είναι πάρα πολλές, μόλις 150, αφού 350 είναι δεσμευμένες από την προηγούμενη χρονιά ή για παιδιά που έχουν, για οικογένειες που έχουν ήδη ένα παιδί και τώρα το δεύτερο, αυτόματα με το δελτίο αυτό βάουτσερ πηγαίνει και κάνει την εγγραφή του. Τα ήδη έχουν ανακοινωθεί βέβαια πανελλαδικά από την προηγούμενη Δευτέρα τα ονόματα αυτών που μπορούν να κάνουν τις εγγραφές. Χρειάζεται μονάχα η κωδική τάξη έτσι ώστε να κλειστεί το ραντεβού την προσεχή Δευτέρα και αυτά θα εκτελεστούν από την Τρίτη στις 25 μέχρι και την Πέμπτη 27 του μήνα. Εδώ τα γραφεία στη Χίο βρίσκονται επί της οδού Ριζάρη και Πασπάτη στην υπηρεσία πρόνοιας. Ένα άλλο στοιχείο που μας έδωσε ο κύριος για μας είναι ότι πέρυσι είχαμε έναν αριθμό παιδιών που δεν είχαν κάνει εγγραφή, περίπου 30 παιδιά, παρόλο που είχαν οι οικογένειες στους βάουτζερ, δεν βρήκαν θέση σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι και φέτος ίσως κάτι ανάλογο να γίνει, ενώ πολύ λίγες είναι οι θέσεις και κυρίως για τα νήπια άνω των 2,5 ετών που μπορούν με τροφία και χωρίς να διαθέτουν βάουτσερ να μείνουν και νέες κάποιες θέσεις και να μπορέσουν έτσι να τις εκμεταλλευτούν οι γονείς. Αυτή την εικόνα θα την έχουν βέβαια μετά τις 15 Σεπτεμβρίου όταν θα ξεκινήσουν και τα μαθήματα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε ένα σύγχρονο δίκτυο έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών εντάσσονται δύο από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου, η Νικόπολη και η αρχαία Δοδόνη, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας Αίγης. Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤΙΟ Ανίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο.
5: Τώρα, Βίκη, μου ήρθε στο νου αυτό που είχε γίνει, το είχαμε αναδείξει και μέσα από το Εθνιούς και από την εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος, Βίκη, όπου αρχές του καλοκαιριού είχε ανακύψει ένα ζήτημα στην περιοχή του Βράχου, του Δήμου Πρέβεζας, όπου εκεί η μερίδα των κατοίκων δεν ήθελε το σύστημα ντρόν επιτήρησης της πυροσβεστικής.
0: Ναι.
5: Νομίζω το θυμάσαι πολύ καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει ξεπεράστηκε το ζήτημα αυτό, αφού το ντρόν τοποθετήθηκε δίπλα ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια παρένθεση που νομίζω ήταν άξιο αναφοράς. Τώρα, πάνω σε αυτό που ανέφερες, οι εργασίες εγκατάστασης του νέου αυτού συστήματος πυρανίχνευσης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Η αρχαία Νικόπολη αναμένεται να περάσει σε επιχειρησιακή λειτουργία μέχρι το τέλος του μήνα, τέλος Αυγούστου. Ενώ για την αρχαία Δοδόνη, η αντίστοιχη διαδικασία προγραμματίζεται μέσα στο Σεπτέμβριο. Τώρα, πρέπει να αναφέρουμε, Βίκη, πως το νέο αυτό δίκτυο θα καλύψει συνολικά 22 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και περιοχές ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας έτσι σημαντικά την προστασία τους απέναντι στον κίνδυνο των πυρκαγιών. Βασικό πλεονέκτημα, και θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, του συστήματος είναι η δυνατότητα συνεχούς επιτήρησης και άμεσης μετάδοσης εικόνας και δεδομένων προς το πυροσβεστικό σώμα 24 ώρες το 24ωρο. Για το σκοπό αυτό άλλωστε αξιοποιούνται θερμικές και οπτικές κάμερες 360 μοιρών και ειδικό λογισμικό. Η χρησιμότητα της τεχνολογίας έχει ήδη δοκιμαστεί στην πράξη, καθώς κατά τη διάρκεια της πιλωτικής λειτουργίας του συστήματος στις Μυκήνες εντοπίστηκε στις 31 Ιουλίου πυρκαγιά στα Φίχτια Αργολίδας με άμεση ενημέρωση του συντονιστικού κέντρου και παροχή ζωντανής επιχειρησιακής εικόνας. Θα πρέπει να αναφέρουμε τέλος, Βίκη, πως το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται μέσω του προγράμματος Αιγής με στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στα δασικές πυρκαγιές, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται στην Ίσυρο εκδήλωση για την ένταξη του νησιού στο δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλώς σου μεσημέρι.
6: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου στην Ίσυρο γίνεται η επίσημη γιορτή στο νησί για την ένταξη του γεωπάρκου στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO. Αυτό ήταν μια μακρά διαδικασία την οποία δούλεψε πολύ ο Δήμος της Νησίρου σε συνεργασία με επιστημονικό δυναμικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν στη Νησίρο η γιορτή για την ένταξη, για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία που θα προστατεύσει το ηφαίστειο και το γεωπάρκο της Νησίρου, αλλά και θα το αναδείξει ταυτόχρονα. Το απόγευμα λοιπόν η γιορτή θα βρίσκεται, πρέπει να σας πω για το λόγο αυτό, στην Ίσυρο, βρίσκεται μάλλον ήδη και θα είναι στη γιορτή ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα ανακηρυχθεί σε επίτιμο Δημότη Νησίρου. Η Δημοτική Αρχή από την πλευρά της και ο Δήμαρχος ο Χριστοφής Κορονέος τονίζουν ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση και επιτυχία για το νησί, για έναν μικρό νησιωτικό δήμο, το ότι κατάφερε να πετύχει την ένταξη στο δίκτυο των γεωπάρκων της UNESCO. Και βέβαια έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως είπαμε, και για την προστασία του μοναδικού αυτού γεωλογικού μνημείου, αλλά και για την περαιτέρω ανάδειξή του, όπως και γενικότερα την ανάδειξη του νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε τριπλή ανάπλαση μαμούθ σε τρεις περιοχές της Κομωτινής θα προχωρήσει ο οικείος δήμος με στόχο την αναμόρφωση και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της βιώσιμης κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας σε 10 οδούς της Κομωτινής. Γιάννης Πετρακόπουλος μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Εγκρίθηκαν από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κομωτινής τα τεύχη δημοπράτησης του έργου ολοκληρωμένη ανάπλαση κεντρικών οδών της πόλης της Κομωτινής, το οποίο εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου για την περίοδο 2021-2027 και αφορά, όπως είπε, στην αναμόρφωση και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της βιώσιμης κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας των οδών Υψηλάντου, Τσαλδάρη, Μπλέτσα, Σισμάνογλου, Τζιβρακάκη, Μαρκίδου, Θησαίος και Τρικούπη, τμήματος επίσης της οδού Ρίτσου, καθώς και της λεωφόρου Ηρών. Το έργο που χρηματοδοτείται με 8,9 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο συγχρηματοδοτείται και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, προβλέπει ειδικότερα αναβάθμιση οδοστρώματος και πεζοδρομίων, κατασκευή ποδηλατοδρόμων, κατασκευή ραμπών για άτομα με αναπηρία και διαδρόμων όδευσης ατόμων με μειωμένη όραση, δημιουργία προστατευμένων λωρίδων παράλληλης στάθμευσης αυτοκινήτων 547 θέσεων, εμπλουτισμό του υφιστάμενου πρασίνου με νέες φυτεύσεις δέντρων και τοποθέτηση οργάνων υπαίθριας άθλησης και ειδικών διαδρόμων τρεξίματος, αλλά και δημιουργία δύο πάρκων για σκύλους, Δίκη. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης ανέρχεται σε 4.903 μέτρα, το μήκος των πεδιλατοδρόμων σε 3 χιλιόμετρα και 480 μέτρα, η συνολική αναβαθμισμένη επιφάνεια σε 47.695 τετραγωνικά μέτρα για ένα ακόμη μεγάλο έργο πνοής στην πόλη της Κομωτινής. Κάνει λόγο ο Δήμαρχος Γιάννης Γκαράνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, με τη συμμετοχή πλήθους εθελοντών και εθελοντριών, έγινε χθες η μεγάλη πομπή λήξης των Ηρεών στο πλαίσιο του 20ου επετειακού φεστιβάλ Ηρέα Πυθαγόρια στο Πυθαγόριο Σάμου. Χάρη Ζαβουδάκης μαζί μας. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η εκδήλωση αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή του φετινού φεστιβάλ, αναπαριστώντας το τελετουργικό κλίμα της αρχαιότητας. Οι αίριες, κρατώντας αναμένες δάδες, ξεκίνησαν από το Δημοτικό Σχολείο Πυθαγορείου και διασχίζοντας τον κεντρικό δρόμο του οικισμού, κατευθύνθηκαν προς το άγαλμα του Πυθαγόρα στο λιμάνι. Εκεί για μια ακόμη χρονιά το μουσικό συγκρότημα Λύραυλος, η Ζαφυρό Χατζηποτίου και η Τίνα Αλεξοπούλου παρουσίασαν ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, αποδίδοντας ύμνους αφιερωμένους στη θεά Ήρα και αναδεικνύοντας τη σύνδεση της αρχαίας παράδοσης με την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι χορογραφίες της Έλενας Λιναρδάκη, οι οποίες πλαισίωσαν την τελετή και ενίσχυσαν το συμβολικό και το λειτουργικό χαρακτήρα της εκδήλωσης. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα ακόμα εντυπωσιακό στιγμιότυπο, καθώς οι ιέρειες επιβιβάστηκαν σε σκάφος και πραγματοποίησαν το συμβολικό περίπλο του λιμένα Πυθαγορείου, προσφέροντας ένα ιδιαίτερο θεαματικό φινάλε. Να σας πω ότι ο καλλιτεχνικός διευθυντής αναφέρθηκε στην προσπάθεια και ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν και βοηθούν όλα αυτά τα χρόνια στην επιτυχία του φεστιβάλ Ηρέα Πυθαγόρια και παγκοσμίως αγκαλιάστηκε και συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου. Τέλος, ο Σωτήρης Μαριουρής ανέφερε ότι του χρόνου θα παρουσιαστεί ταινία μυθοπλασίας «Η θαυμαστή καινούργια αγάπη» με πολλά σημεία που περιλαμβάνουν τα Ηρέα Πυθαγόρια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. από την καρδιά της Λάρισας στην κεντρική πλατεία ξεκινά σήμερα το βράδυ η πρεμιέρα της 9ης χορευτικής συνάντησης πολιτισμών, η οποία υποδέχεται χορευτές από το Νεπάλ, την Πορτογαλία. Στην κεντρική πλατεία ξεκινά σήμερα το βράδυ η πρεμιέρα της 9ης χορευτικής συνάντησης πολιτισμών, η οποία υποδέχεται χορευτές από το Νεπάλ,

0: άσκηση από το Νεπάλ, την Ινδία, την Πορτογαλία και την Αλβανία, μαζί βέβαια εδώ με τοπικά συγκροτήματα από τους Δήμους που συμμετέχουν και στηρίζουν αυτήν την εκδήλωση, την οποία συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με το Σύλλογο Χωριστικής Συνάντησης Πολιτισμών. 9.30 ώρα στην κεντρική πλατεία της Λάρισας σήμερα οι πρώτες χωριστικές εκδηλώσεις. Αύριο Σάββατο τη Σκυτάλη παίρνει η κεντρική πλατεία στη Χάλκη. Την Κυριακή στην κεντρική πλατεία του Τυρνάπολης. Η εκδηλώση είναι 9.30 ώρα το βράδυ και βεβαίως η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Την Δευτέρα στους Μήλους του Σικουρίου, στον Πυργετό την Τρίτη και την Τετάρτη βεβαίως ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις πάλι με επιστροφή στην κεντρική πλατεία της Λάρισας από όπου ξεκινούν σήμερα. Και βεβαίως αυτό είναι μια πρώτη στάξιος ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση και την κουλτούρα από τις χώρες αυτές, αλλά και να τους τοπικούς συλλόγους βεβαίως, γιατί συμμετέχουν οι τοπικοί σύλλογοι και πολιτιστικοί σύλλογοι από τον Πλατίκαμπο, τον Τύρναβο και το Σικούριο εδώ. Χορός, τραγούδι και κέφι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Η 10η συνάντηση παραδοσιακών χωρών πρόκειται να γίνει στην Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη, καλό μεσημέρι.
2: Μια γιορτή λοιπόν όπου μικροί και μεγάλοι χορευτές ενώνονται χέρι με χέρι με τους επισκέπτες και τους φλωρινιώτες, σκορπίζοντας χαρά, χαμόγελα και ζωντάνια, όπως ακριβώς έκανε και ο Περικλής Τρίφων, στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένη η 11η γιορτή παραδοσιακού χορού Περικλής Τρίφων, ενός ανθρώπου που αγάπησε το χορό όσο ο Περικλής. Τις εκδηλώσεις λοιπόν που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο παρκάκι του Αριστοτέλη στις 8 η ώρα το βράδυ, τα παιδιά και τα εφηβικά τμήματα του συλλόγου θα ταξιδέψουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, τον κόσμο που θα παρευρεθεί παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς υπό τους ήχους της ορχήστρας του Δημήτρη Ψαθά. Mm-hmm. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση που άλλωστε, όπως έχουμε πει ήδη, κυρίες και κύριοι, ο μήνας Αύγουστος στην Φλόρινα ολοκληρώνεται με πολιτιστικές εκδηλώσεις, με αποκορύφωμα και τις εκδηλώσεις Πρέσπες 2026.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη, και να κλείσουμε εμείς με μια ιδιαίτερη εμπειρία, την οποία έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν οι επισκέπτες στην Λέσβο, κάνοντας τη διαδρομή από το Σιγρί στην νησίδα Νησιώτη με το ειδικό σκάφος με γυάλινο πυθμένα που ανήκει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, δίνεται μια μοναδική ευκαιρία στους επισκέπτες του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στο Μουσείο Σιγρίου να επισκεφθούν τα απολιθωμένα, τους απολιθωμένους κορμούς και στο νησάκι απέναντι, στη Βυσσόπη, με το ομώνυμο σκάφος του μουσείου. Έτσι λοιπόν, εχθές είχαμε την ευκαιρία να δούμε πολλούς επισκέπτες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό να επισκέπτονται με το πλοίο, με το σκάφος Νησιώπη, το ομώνυμο νησάκι, να βλέπουν τους απολιθωμένους κορμούς που θα πρέπει να σας πω ότι είναι 20 εκατομμυρίων ετών, όσο είναι και οι κορμοί του γεωπάρκου του Σιγρίου. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το εισιτήριο δεν είναι, θα έλεγα, ιδιαίτερα ακριβό. Είναι στα 10 ευρώ, αλλά μπορείς να συμμετάσχεις σε όλες τις δραστηριότητες του μουσείου και ταυτόχρονα να επισκεφθείς και το νησάκι Νησιώπη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και πιθανόν τους 39 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου τους 35 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 31 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό

Μαρίνα Μάντσου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας τώρα για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Watermelon sugar. Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στρέφεται το ενδιαφέρον για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης στην οικονομία, με τον Παύλο Μαρινάκη να προαναγγέλει μόνιμες παρεμβάσεις στήριξης την ώρα που η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Και από το μέτωπο της οικονομίας στο μέτωπο της ζέστης, καθώς ο υδράργυρος παραμένει στα έψη και μαζί του αυξάνεται και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Σε αυξημένη επιφυλακή πυροσβεστική, με 110 drones να πραγματοποιούν 24ωρη επιτήρηση. Και δεν ανεβαίνει μόνο η υδράργυρος, αλλά και η ένταση στη διεθνή σκηνή, με την αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν να συνεχίζεται με επίκεντρο τις οικονομικές κυρώσεις και τις αντοχές της Τεχεράνης. Και στο τέλος, ανεβαίνει και η αγωνία στον αθλητισμό. Ο Λευτέρης Πετρούνιας διεκδικεί απόψε στο Ζάγκρεπ ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στον τελικό των κρικών. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαραγιανοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τάσκαλ Διράνιαν. Στο μικρόφωνο, η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη ΔΕΘ μεταφέρεται το βάρος των κυβερνητικών ανακοινώσεων για τα νέα μέτρα οικονομικής στήριξης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα με ευρύτερο αποτύπωμα στην κοινωνία. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τους ελεύθερους επαγγελματίες άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Επιμένει το κύμα υψηλών θερμοκρασιών, με τον καύσωνα να συνεχίζεται τουλάχιστον ως την Τρίτη, σε αυξημένη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται για Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε 24ωρη επιτήρηση βρίσκονται 110 drones της πυροσβεστικής, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Εκμνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν λίγες ακόμη ώρες στη διάθεσή τους για να διεκδικήσουν τη σχετική επιδότηση. Στήριξη σε 4.882 παραγωγούς παρέχει η ΑΑΔΕ με την καταβολή κρατικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ. Η αδυνατότητα του Ιράν να αντέξει επί μήνες στην οικονομική πίεση των ΗΠΑ έκανε λόγο ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου κάλεσε την Τεχεράνη να καταρτήσει σχέδιο αντιμετώπισης των άδικων ακυρώσεων της Ουάσιγκτον. Και για ακόμα μία κορυφαία διάκριση ρίχνεται απόψε στη μάχη ο Λευτέρης Πετρούνιας. Αγωνίζεται στον τελικό των κρίκων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ και διεκδικεί το ένατο χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση. Μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία του οικονομικού πακέτου που αναμένεται να παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες. Στο επίκεντρο βρίσκονται μόνιμες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, με τους συνταξιούχους και τη μεσαία τάξη να αποτελούν βασικούς αποδέκτες, ενώ στο πακέτο αναμένεται να ενταχθούν και άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την ίδια ώρα, η πρόορη αποπληρωμή χρέους δημιουργεί πρόσθετο το δημοσιονομικό χώρο με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη να υπογραμμίζει σε ανάρτησή του τα ωφέλη από τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια της επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Ernews, Γεωργία Σκιτζή, ποια είναι τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι, ποιους αναμένεται να αφορούν. Καθότι η Γεωργία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ουσιαστικά έδωσε μία πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ, προαναγγέλλοντας μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και αφήνοντας ανοιχτά αρκετά από τα βασικά κυβερνητικά σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι εν ώψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι.
5: Καλώς σας μεσημέρι και όλο ένα και πυκνώνουν ντόνα οι συσκέψεις του κυβερνητικού αλλά και του οικονομικού επιτελείου προκειμένου, όπως είπες, να οριστικοποιηθούν τα μέτρα. Τη δεύτερη συνέντευξη που παραχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επί της ουσίας άφησε παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμησε ότι ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει πως στόχος δεν είναι να έχουμε πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης στα αποτελέσματα ντόνα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, τότε, όπως είπε χαρακτηριστικά, εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο, είτε το ένα μετά το άλλο για τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες. Επισήμανε ότι οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, θα αφορούν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε συνταξιούχους, σε δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Τα μέτρα ανακοινώνονται μόνο αφού έχουν εξασφαλιστεί εκ των προτέρων οι απαιτούμενοι πόροι, είπε χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με όσα λέει η αντιπολίτευση, δηλαδή με ανεύθυνες υποσχέσεις του παρελθόντος. Και πρόσθεσε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό και θα υλοποιηθούν στην πράξη, Ντόνα.
4: Ουσιαστικά απάντησε και σε επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Πριν από λίγο είχαμε βέβαια και την τοποθέτηση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Τσουκαλά, ο οποίος ανέφερε ότι η κυβέρνηση λαιλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες και σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια. Βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα θέματα και στα ελληνοτουρκικά, χαρακτηρίζοντας παράνομες τις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο.
5: Άλλωστε, στους άξονες, πέρα από το οικονομικό πεδίο που απασχολεί βεβαίως όλους τους πολίτες, στους άξονες που θα ανακοινώσουν για το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ο Πρωθυπουργός θα αναφέρεται εκτενώς και στους πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής. Πάντως, σε σχέση, όπως είπες, Ντόνα, με την ένταση που υπάρχει τα τελευταία 24 ώρα με την Τουρκία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας σχεδιάστηκαν και ανακοινώθηκαν με βάση το διεθνές δίκαιο και παράγουν αποτέλεσμα. Δεν εμπλέκουν, όπως είπε, με διεθνή ύδατα ή με υφαλοκρηπίδα άλλων κρατών. Ωστόσο, έχουν τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε ότι η αντίδραση στην προκλητικότητα αυτή της Άγκυρας ήταν ακαριαία από το Υπουργείο Εξωτερικών και σημείωσε ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει για να προασπιστεί τα εθνικά της δίκαια, Αντώνα.
4: Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσαμε και από τη Γεωργία Σκιτζή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και συνταξιούχους δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες, με στόχο μια δίκαιη, όπως είπε, κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Μάλιστα, αναφερόμενος στα τεκμήρια, επανέλαβε τη θέση του Πρωθυπουργού ότι δεν αποτελούν μόνιμο φορολογικό εργαλείο, σημειώνοντας ότι όταν αποδώσουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, θα μπορεί να εξεταστεί σταδιακά η κατάργησή τους, είτε συνολικά είτε μεμονωμένα.
6: Να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτηστε, να είναι μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό το οποίο είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός, και συγκρατήστε αυτή τη φράση, γιατί θα μας φανεί και θα σας φανεί χρήσιμη τις επόμενες εβδομάδες, είναι ότι ο στόχος δεν είναι να έχουμε για πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε να εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο, είτε το ένα μετά το άλλο.
4: Ο κύριος Μαρινάκης, όπως μας είπε και η Γεωργία Σκιτζή, αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, ένα πεδίο στο οποίο θα τοποθετηθεί και στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε παράνομες τις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων και των δικαιωμάτων της. Παράλληλα, θα απευθύνει και έκκληση για κοινή στάση από το σύνολο του πολιτικού συστήματος.
6: Οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας, πέραν από παράνομες, δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. και ενδεχομένως κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όταν βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα της, εμείς δεν τις κάνουμε αυτές στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία, να μεγαλώνει ουσιαστικά. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί τα εθνικά και τα δίκαια. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα. Oh yeah. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Τα ωφέλη που προκύπτουν για την ελληνική οικονομία αλλά και τους πολίτες από την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους αναφέρεται σήμερα σε ανάρτηση του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος έχει τις λεπτομέρειες και θα μας εξηγήσει πώς η εξοικονόμηση από την αποπληρωμή δημιουργεί πρόστο δημοσιονομικό χώρο και πώς μπορεί αυτός Κώστα να επιστρέψει στην κοινωνία. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στους ακροατές μας μέσα από παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου, ο κ. Πιερακάκης, χαρακτηρίζει την απόφαση για πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους σχεδόν 13 δισεκατομμύρια φέτος, δείγμα υπευθυνότητας η οποία ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές. Κατά τον κ. Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως κάπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Mm-hmm. Η τωρινή καταβολή, το 12,8 δισεκατομμύριο ευρώ, θυμίζω 6,9 δις αποπληρώθηκαν ήδη τον Ιούνιο προώρα. Περιορίζει το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης κατά 370 εκατομμύρια ευρώ, εξασφαλίζοντας συνολικό όφελος 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος επταετίας. Όπως εξηγεί ο κ. Πιερακάκης, για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε αυτά τα περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο. Από τα 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ τώρα των δανείων που είχε το πρώτο μνημόνιο μέχρι το τέλος του περασμένου έτους αποπληρώθηκαν πρόωρα 26,5 δις, δηλαδή τα μισά. Mm-hmm. Φέτος άλλα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ και μόνο από αυτά, λέει ο κ. Πιερακάκης, γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια. Τώρα, απαντώντας τα όσα υποστηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ναι, ότι δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέει ο κύριος Πιερακάκης, επισημαίνει ο Υπουργός ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Δηλαδή, γιατί δεν γίνονται τα υπερπλεονάσματα παροχές. Mm-hmm. Και με την ευκαιρία να πούμε εδώ στους ακροατές μας ένα στοιχείο, Ντόνα,
4: ναι, ναι,
7: ότι το 60% των πρωτογενών πλεονασμάτων θα πρέπει να πηγαίνουν στην αποπληρωμή του χρέους. Αυτός είναι κανόνας. Έτσι μειώνεται ο χρέος και οι τόκοι που πληρώνει κάθε χρόνο η χώρα. Mm-hmm. Τώρα, για τον περισσότερο δημοσιονομικό χώρο,
4: mm-hmm,
7: για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα, μιλάει ο κύριος Πιερακάκης, για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της, για να πάψουμε να είμαστε μια από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Βέβαια, σε λίγους μήνες, αν όλα πάνε καλά και οι προβλέψεις εδώ να επιβεβαιωθούν, η Ελλάδα θα είναι μετά την Ιταλία, θα είναι δεύτερη, δεν θα έχει το χρυσό, θα έχει το αργυρό, mm-hmm, στο χρέος.
4: Να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Κυριακού Πιερακάκη στα social media, Κώστα, και επανερχόμαστε σε εσένα.
8: Τι λέει αντιπολίτευση? Η αντιπολίτευση λέει γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες. Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουμε. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της. Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Σίγουρα για να μην στείλουμε ποτέ ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας. Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος. Δεν θα το παραδώσει στην επόμενη.
4: Να μείνουμε όμως στο οικονομικό πεδίο. Νέα δυναμική καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός με τις αφήξεις, συγγνώμη, ξένων επισκεπτών και τα έσοδα να κινούνται σε ανωδική τροχιά, τουλάχιστον όσον αφορά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 14,8%, φτάνουν ουσιαστικά τα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας, Κώστα Τσάβαλε, τις προσδοκίες για ακόμα μία χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Μας ακούς, Κώστα?
7: Ναι, να δούμε λίγο την εικόνα όπως τουλάχιστον την καταγράφουν. Ναι, ναι, βεβαίως.
4: Ναι, ναι, ναι.
7: Ναι, ακούγομαι.
4: Ναι, ναι, σε ακούμε μια χαρά.
7: Τον ακούγομαι.
4: Ναι, ναι, σε ακούμε, Κώστα.
7: Α, ωραία. Να δούμε λοιπόν, να δούμε λοιπόν την εικόνα όπως την καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδας, τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. Η τουριστική κίνηση πήγε αρκετά καλά, θα έλεγα, στην χώρα το πρώτο εξάμηνο του έτους. Αφήξεις τουριστών αύξηση 15,4%, εισπράξεις 14,8%, έσοδα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει ακόμα απόσταση βέβαια με τα 23-24 δις που εισπράχθηκαν την περασμένη χρονιά. Άλλωστε η τουριστική κίνηση είναι αυξημένη πλέον και τους φθινοπωρινούς μήνες. Mm-hmm. Τώρα η μικρή αύξηση των εσόδων τον Ιούνιο, εδώ είχαμε μία αύξηση μόλις 1,2%, δηλαδή εισπράξαν 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ, κρούει κατά κάποιο τρόπο τον κόντρα του κινδύνου για φρενάρισμα της κατακεφαλήν δαπάνης στην αιχμή της σεζόν. Δηλαδή έρχονται περισσότεροι αλλά δαπανούν λιγότερα.
4: Λιγότερα χρήματα.
7: Το γεγονός, δηλαδή, παρά το γεγονός ότι μπήκαν περισσότεροι τουρίστες στη χώρα, τα έσοδα του Ιουνίου παρέμειναν σχεδόν στάσιμα.
4: Ναι.
7: Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες ξόδεψαν λιγότερα χρήματα ανά άτομο ή επέλεξαν μικρότερη διάρκεια διαμονής.
4: Καταλαβαίνουμε ότι λόγω της ακρίβειας, όχι μόνο στη χώρα μας. Καταλαβαίνουμε, Κώστα, τη λόγο και της ακρίβειας, η οποία δεν συναντάται μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει ουσιαστικά αναδιαμορφώσει λίγο το μπάτζετ, όπως λέμε.
7: Ακριβώς. Λιγότερες μέρες και λιγότερα έξοδα, από ό,τι φαίνεται. Πάντως, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ήταν πάνω από τις περσινές, το αντίστοιχο διάστημα, 7,6 δις ήταν πέρσι. Δηλαδή είναι κατά 1 δισεκατομμύριο 130 εκατομμύρια περισσότερες. Επίσης να πούμε ότι παραμένει ο τουρισμός βασικός μοχλός στήριξης, βοηθώντας στο ισοζύγιο υπηρεσιών, αντισταθμίζοντας εν μέρη τις πιέσεις και στο ισοζύγιο 300 συναλλαγών λόγω του εμπορικού ελλείμματος. Και με την ευκαιρία να πούμε, Ντόνα, για να κλείσουμε, ότι το εμπορικό έλλειμμα είναι ένα από τα κάθια της ελληνικής οικονομίας. Πολλές εισαγωγές, λιγότερες πάντα σε αξία οι εξαγωγές, γι' αυτό υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Στο εξάμηνο του έτους είναι στα 16 δισεκατομμύρια το εμπορικό έλλειμμα της χώρας, και αν δεν ήταν ο τουρισμός, αντιλαμβανόμαστε ότι θα ήταν σύν τα χρήματα που παίρνει η χώρα από τον τουρισμό. Οι εξαγωγές πάντως το τελευταίο εξάμηνο πήγαν πολύ καλά. Αυξήθηκαν 14,6%, 27,6 δισεκατομμύρια οι εξαγωγές, η αξία των εξαγωγών στο εξάμηνο. Απ' την άλλη βέβαια, σε ποσοστό ήταν πολύ χαμηλότερο οι εισαγωγές, στο 6,5%, αλλά σε αξία 43,6 δισεκατομμύρια. Γι' αυτό και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
4: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος, με όλα τα στοιχεία. Αλλά να πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και παράγοντες του τουρισμού, κάνοντας ένα ταμείο πώς έχει κινηθεί μέχρι τώρα η σεζόν. Η Ελλάδα πηγαίνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορική χρονιά. Αυτό εκτίμησε στο Air News Radio 105,8 και στην Μαρία Γεωργίου Νίκος Κελαϊδίτης. Είναι πρόεδρος του Συνδέσμου των Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, σημειώνοντας ωστόσο ότι η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί.
9: Η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί. Έχουν αυξηθεί βέβαια γενικότερα τα έξοδα, έχουν έρθει περισσότεροι άνθρωποι, αλλά κατά άτομο δαπάνη έχει μειωθεί. Αυτό είναι ένα καμπανάκι για μας τους ανθρώπους του τουρισμού, που θα πρέπει να το δούμε προσεκτικά, γιατί όλο αυτό εστιάζεται στο γεγονός ότι ξοδεύουν λιγότερα.
10: Ναι, βέβαια αυτό μπορεί να είναι και αποτέλεσμα λιγότερα της ακρίβειας, η οποία δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι και ευρωπαϊκό και αμερικάνικο.
9: Ουσιαστικά περισσότερες για το ευρωπαϊκό γίγνεσθε είναι δεδομένο πλέον αυτό. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι η Ελλάδα πηγαίνει για ακόμα μία φορά, θα δείχνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορικά υψηλή χρονιά σε ονομαστικές τουριστικές πράξεις. Αλλά το πραγματικό story δεν είναι πόσοι τουρίστες ήρθαν, είναι πόσα άφησαν, πόσο κόστησαν να τους εξυπηρετήσουμε και ποιοι προορισμοί αποκτούν pricing power χωρίς να σκοτώνουν τη ζήτηση.
10: Ποιοι είναι αυτοί οι προορισμοί?
9: Αυτοί οι προορισμοί θα σας πω ορισμένους που θα μας κάνουν εντύπωση. Έχουν ανέβει πάρα πολύ Σκιάθος, η Σάμος, η Κεφαλονιά, η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα, η Μύκονος είναι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο, η Λευκάδα μέσω του ακτίου, mm-hmm. Από τις αφήξεις, όλα αυτά που σας τα λέω μέσα από τη Φράπορτ, τα Χανιά, η Ρόδος, η Σαντορίνη είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Δηλαδή, ας πούμε, δεν βλέπω κατάρρευση της Μυκόνου και της Σαντορίνης.
10: Όπως, ναι, όπως λένε.
4: Από την πλευρά του, ο Θανός Μιχελόγκωνας, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της περιφέρειας Πελοποννήσου, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις για να βλέπουμε, όπως είπε, το μέλλον με αισιοδοξία, τονίζοντας ότι χρειάζεται να υπάρχει στρατηγική.
11: Υπάρχουν ενδείξεις, κυρία Γεωργίου, οι οποίες μας κάνουν να βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία.
10: Βέβαια, για να γίνει αυτό, προφανώς χρειάζεται και από εσάς ένα σχέδιο ολοκληρωμένο, ολιστικό. Θα μπορούσε να πει κάποιος, λέω τη λέξη που είναι της μόδας, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, για την αξιοποίηση και της Πελοποννήσου, χωρίς ταυτόχρονα βέβαια να μπέλθει κορεσμός.
11: Κοιτάξτε, ακριβώς όπως το περιγράφετε, χρειάζεται να υπάρχει μια στρατηγική και υπάρχει από πλευράς μας και υλοποιείται. Γιατί, κυρία Γεωργίου, η Πελοπόννησος, όπως και άλλοι πολλοί τόποι της Ελλάδας, έχει το εξής ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Οι οντότητες που υπάρχουν είναι πάρα πολύ μικρές ή μικρές. Και ξέρετε ότι αυτό σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ύλης, ας πούμε, δεν μας επιτρέπει πολλές φορές, κυρία Γεωργίου, να αναπτύσσουμε οικονομίες κλίμακας, να εφαρμόζουμε πολιτικές οι οποίες είναι διασυνδεδεμένες, ό,τι χρειάζεται δηλαδή για να υλοποιήσει τελικά μια συνολική στρατηγική.
4: Πάντως, για ακόμα ένα καλοκαίρι, η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος διεθνών διασημοτήτων που επέλεξαν τη χώρα μας για τις διακοπές τους. Το ελληνικό τοπίο, ο πολιτισμός, η γαστρονομία αποτέλεσαν πόλο έλξης για ονόματα όπως η Μαντόνα, Ντούα Λίπα, Νικόλ Κίτμαν και η Τιπέρι, που μοιράστηκαν στιγμές από την παραμονή τους εδώ στην Ελλάδα μέσω των social media. Ξεχωριστή αναφορά στη χώρα μας έκανε και η Μαντόνα, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να της εύχεται για τα γενέθλιά της, αναδημοσιεύοντας βίντεο από τις πρόσφατες διακοπές της στην Ελλάδα. Ο Νίκος Αντωνόπουλος, αντιδήμαρχος τουρισμού της Πάτμου, ήταν ο άνθρωπος που υποδέχθηκε τη Βασίλισσα της Ποπ και μίλησε για το καλωσόρισμα που της επιφύλαξε ο Δήμος στο Air News Radio 105,8 και στο Στέλιο Βραδέλη.
12: Εμείς είχαμε μια πληροφορία ότι θα έρθει η Μαντόνα να επισκεφτεί το νησί μας. Εγώ έμαθα την ημέρα και την ώρα που θα έρχονταν και ήμουν πάνω στο ελικοδρόμιο, οπότε την καλωσόρισα. Μπορεί να της πω από την αρχή την ιδιότητά μου.
6: Ναι.
12: Ήταν ευγενική, με ευχαρίστησε, μου είπε ότι σαν από μια πρώτη ματιά το νησί φαίνεται υπέροχο και της είπα ότι θα περάσετε τέλεια και όπως έχετε.
6: Δεν είχε ξαναέρθει στο νησί.
12: Σε αναχώρησή της ήμουνα στον πάλι εδώ, είχαμε πάρει ένα μέσω εκ μέρους του κύριου Δημάρχου, του κύριου Τσαμπαλάκη, προσφέραμε ένα λεύκομα με ωραίες φωτογραφίες του νησιού, ημερολόγια του 2027 που ήδη έχουμε βγάλει.
6: Κανένα ειδήποτο.
12: Τα έδειξα εκείνη την ώρα μπροστά τη. Ναι. Ήταν καταστασιασμένη και με το βιβλίο και με το υπερολόγιο.
6: Είχε χρόνο δηλαδή. Δεν ήταν τύπου Star που μίλησε στη βοηθό μου. Και...
12: Μιλήσαμε, ήμασταν τέτα τέτ 5 λεπτά στο ελικοδρόμιο μαζί.
6: Φιλική προσύνη δηλαδή. Δεν ήταν αυτό το.
12: Όχι, όχι. Εν τω μεταξύ είχαμε ενημερώσει τους συνεργάτες τι θέλουμε να κάνουμε και την ενημέρωσαν και είπε ευχαρίστως, λέει, να με συναντήσει.
6: Πάρα πολύ ωραία. Και τι την εντυπωσίασε από την παραμονή της?
12: Την εντυπωσίασε αυτά που είδε στο μουσείο της Ιεράς Μονής, η αποκάλυψη του το σπήλαιο που επισκέφθηκε, έμεινε εντυπωσιασμένη, αλλά και με τη διακριτικότητα των κατοίκων που όπου πήγε δεν την ενόχλησε κανένας, δεν ήθελε έτσι να την ενοχλήσει στην ηρεμία της απάνω.
4: Μέχρι και σήμερα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Το πρόγραμμα, υπενθυμίζουμε, ότι προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένες εισοδηματικά κριτήρια και μεγαλύτερη έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες. Η Έμιλη Γιανακοπούλου θα μας πει περισσότερα και για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και τα μεσάνυχτα. Έμιλη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι η τελευταία μέρα λοιπόν για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι και το βράδυ στις 11:59. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, μπαίνοντας στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr, συμπληρώνοντας τους προσωπικούς κωδικούς τάξης, είτε μέσω ΚΕΠ. Τώρα, τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα, είναι μέχρι 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς παιδιά, μέχρι 33.000 ευρώ για έγαμους χωρίς παιδιά και το όριο αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Προβλέπεται προσάυξηση 1.500 ευρώ για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, 2.000 ευρώ για το τρίτο παιδί και 5.000 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και πάνω. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει εισοδηματικό όριο για τα άτομα με αναπηρία, καθώς και για οικογένειες με άτομα με ειδικές ανάγκες. Το πρόγραμμα λοιπόν υλοποιείται σε δύο φάσεις. Ναι. Η πρώτη φάση αφορά διαμονές μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται στο τέλος του χρόνου, δηλαδή 31 του 2027. Τώρα, όσον αφορά λοιπόν για το ποσό και το ύψος της ενίσχυσης, κυμαίνεται από τα 200 μέχρι και τα 600 ευρώ και είναι ανάλογα την περίοδο που θα επιλέξει ο δικαιούχος, καθώς μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στις διακοπές εκτός της ψηλής τουριστικής περίοδου και στόχος είναι να ενισχυθεί ο εσωτερικός τουρισμός και πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες. Η επιλογή θα γίνει μέσα από ηλεκτρονική κλήρωση, ενώ το ύψος της επιδότησης δίνεται μέσω ηλεκτρονικής κάρτας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή διαμονής σε τουριστικά καταλήμματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, ο αριθμός των αιτήσεων και φέτος είναι ιδιαίτερα αυξημένος.
4: Μέχρι τα μεσάνυχτα, λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν την αίτησή τους στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027, έχουν μερικές ώρες μπροστά τους, προλαβαίνουν. Εμίλ Γιανακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, βέβαια, η τουριστική περίοδος συνεχίζεται με την επιστροφή ωστόσο των αδειούχων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, γιατί πολλοί ολοκληρώνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές και επιστρέφουν στην πρωτεύουσα, ενώ άλλοι επιλέγουν αυτές τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου για μια τελευταία εξόρμηση πριν από την επιστροφή στους ρυθμούς της καθημερινότητας. Το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε έχει επιμεληθεί Βάσο Τσανακάκη.
14: Ταξιδιώτες αποβιβάζονται από τα πλοία, ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία. Άλλα πλοία έρχονται με τους επιβάτες να έχουν τελειώσει τις διακοπές τους.
15: Διακοπές τέλος.
16: Ναι.
15: Δεν έχουν άλλη ημέρες άδεια.
16: Όχι, όχι.
14: Και άλλα πλοία φεύγουν σχεδόν γεμάτα με κόσμο, ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
17: Πέντε μέρες.
15: Οι τελευταίες μέρες άδεια.
17: Οι μόνες.
18: Τουλάχιστον 8.000 περισσότεροι είναι οι επιβάτες που αφήχθησαν στο λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με αυτούς που αναχώρησαν την Πέμπτη, ενώ αντίστοιχη εικόνα αναμένεται και σήμερα Παρασκευή.
19: Έρχομαι από την Σύμη, πριν ήμουν Νήσερο και Τήλο.
15: Έχετε άλλες μέρες διακοπές?
19: Όχι, επιστρέφω στο εξωτερικό αύριο.
14: Αν και πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού, δεν είναι και λίγα τα αυτοκίνητα με εκατοντάδες επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται για διακοπές.
18: Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αρχίζει και μειώνεται. Τα πλοία αναχωρούν με πληρώτες που με τα βίας αγγίζουν το 80%.
15: Γεια σας, πού ταξιδεύετε?
19: Νάξο.
15: Πόσες μέρες?
19: Για τέσσερις.
20: Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
15: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
20: 9 βράδια.
19: Πάμε στην Άξο.
15: Για πόσες μέρες?
19: Για 5 μέρες.
15: Μόνοι σου?
19: Όχι, με την παρέα.
14: Τι και αν είναι τέλη Αυγούστου, τα κέφια καλά κρατούν για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη.
21: Κάνουμε χαμό και πανικό στη Σιάτα.
22: Χαμό και πανικό?
21: Τα πάντα όλα.
22: Δεν βλέπουν οι γονείς, δεν ακούν.
21: Όχι, όχι, σίγουρα τέτοια ώρα να βλέπουμε. Αλλά τι ώρα θα παιχτεί αυτό?
22: Είναι οι πρώτες μας διακοπές όλο το καλοκαίρι.
19: Κανονικές διακοπές, ναι.
20: Καλόνισο.
22: Καλόνισο. Θα είναι ήρεμα, φαντάζομαι.
20: Γι' αυτό πάμε.
22: Το πλοίο για τις Ποράδες θα αναχωρήσει με 500 επιβάτες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα συνεχίσει να σαλπάρει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.
14: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για Ποράδες κερδίζει ολοένα και περισσότερο την ψήφο των επιβατών.
23: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, έχει εδραιωθεί η γραμμή. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και θα έλεγα και 10% επιπλέον κίνηση.
14: Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις.
4: Παγκόσμιος τουριστικός προορισμός παραμένει Αθήνα, μαγεύει πολλούς τουρίστες που επισκέπτονται το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας και καθημερινά από το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο, ειδικά στην Ακρόπολη. Εκεί βρέθηκε και από νωρίς ο Ηλίας Κούκος και θα μας μεταφέρει τις εικόνες και τι του είπαν οι τουρίστες. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
24: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Ναι, η Αθήνα είναι πλέον αυτόνομος τουριστικός προορισμός παγκόσμιας κλίμακας. Και τη θερινή σεζόν βλέπουμε ότι τα περισσότερα τουριστικά πακέτα, οι περισσότεροι ξένοι επισκέπτες, εντάσσουν στο πρόγραμμα των διακοπών τους και την Αθήνα. Και μετά ή μετά ή πριν πηγαίνουν σε κάποιο παραθαλάσσιο προορισμό, σε κάποιο νησί ή σε κάποια παραθαλάσσια περιοχή στην υπηρετική χώρα. Είναι προφανές αυτό, Ντόνα, ότι έχει, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλάξει και βελτιωθεί αισθητά η εικόνα της Αθήνας στο παγκόσμιο τουριστικό γίγνεσθε, υπό την έννοια ότι τις παλαιότερες εποχές, παλαιότερα χρόνια, ήταν πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν είχαν ερχόντουσαν στην Ελλάδα για χρόνια, διακοπές σε νησιά, από εδώ, από εκεί, και δεν είχαν έρθει στην Αθήνα. Τώρα βλέπουμε ότι και οι μεγάλοι tour operators και τα τουριστικά γραφεία εντάσσουν την Αθήνα μέσα στον προορισμό για τη θερινή σεζόν. Πλέον η Αθήνα, ως γνωστόν, είναι τουριστικός προορισμός όλου το έτος. Όχι μόνο, απλά μιλάω τώρα για τη θερινή περίοδο.
1: Βέβαια.
24: Είναι χαρακτηριστικό, Ντόνα, ότι έχουμε και αυξημένες πληρότητες στα ξενοδοχεία τον Αύγουστο. Και αν και κυκλοφορήσει κάποιος στο κέντρο της Αθήνας, θα δει ότι πραγματικά σφίζει από ζωή, παρότι αυγουστιάτικα, σφίζει από ζωή κυρίως από ξένους
1: επισκέπτες. Από ξένους τουρίστες, σίγουρα. Δεν αισθάνεται κανείς μόνος του περπατώντας στους δρόμους της
24: πρωτεύουσας. Θα νομίζει ότι είναι σε κανένα νησί. Άμα ιδίως πήγε καμιά μπύρα, θα νομίζει ότι είναι, και θυμίσει λίγο, θα νομίζει ότι είναι σε κανένα νησί με τόσους ξένους τουρίστες. Εγώ θέλω να πω δύο στοιχεία εντάχει. Το πρώτο είναι ότι έχει πολύ κόσμο από το εξωτερικό στο κέντρο της Αθήνας. Για τους περισσότερους είναι και όνειρο ζωής να περπατήσουν στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, καθώς εκεί πέρα χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά επισκέπτονται την Ακρόπολη.
1: Και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες.
24: Βέβαια, ναι, και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες και την Ακρόπολη και το μουσείο. Και να σου πω ότι σήμερα η ανθρωπογεωγραφία, γιατί αυτό μεταβάλλεται και με τα κρουαζιερόπλια που έρχονται, σήμερα η ανθρωπογεωγραφία εκεί των περισσότερων που συναντήσαμε ήταν από Βόρεια Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Αυστραλία. Αρκετούς Ιταλούς, θα έλεγα Δυτική Ευρώπη και Βόρεια Ευρώπη, μάλλον είναι σε θαλάσσιους και νησιωτικούς προορισμούς. Απλά λέω ότι περισσότεροι σήμερα που μιλήσαμε ήταν από αυτές τις χώρες του κόσμου.
1: Μάλιστα, πολύ ωραίες εικόνες, όμορφες, καλοκαιρινές, με την τουριστική κίνηση όπως μας περιγράφεις και εσύ να κινείται ανωδικά. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Σχεδόν 33 λεπτά μετά τις 2 εδώ στο Air News Radio 105,8 ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Και θα επιστρέψουμε στα οικονομικά μας, καθώς για πρώτη φορά θεσπίζεται σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών ρεύματος. Μέσω του συστήματος αυτού, οι προμηθευτές θα μπορούν να υποδεικνύουν στον ΔΔΕ τους καταναλωτές με τις λήξη πρόθεσμες οφειλές. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο. Ουσιαστικά νέο σύστημα για τα φέσια, Άκη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι ένα σύστημα το οποίο θα αποτρέπει, θα βάζει φρένο στην εξής τακτική που κάνανε οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Αφήνανε 2, 3, 4 και παραπάνω λογαριασμούς ρεύματος απλήρωτους. Ας πούμε ότι ήταν ενοικιαστές, όχι μάλλον ενοικιαστές, μπορεί να είναι και ιδιοκτήτες ενός σπιτιού, δεν έχει σημασία. Αλλά πάντως ήταν, ας πούμε, στον Α πάροχο ρεύματος. Αφήνανε 3-4 λογαριασμούς απλήρωτους και μετά πηγαίνανε και κάνανε αίτηση να αλλάξουν και πηγαίνανε σε έναν Β πάροχο. Αφήνανε και εκεί 3-4 και μετά στον επόμενο πάροχο και στον επόμενο, και καταλαβαίνεις ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να περνάγανε και 2 χρόνια και απλώς με τις συνεχείς αλλαγές παρόχων αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να είχαν και 2 χρόνια να πληρώσουν ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό προφανώς είναι μια, ένας, όπως ακριβώς το λέει και η ανακοίνωση, στρατηγικοί κακοπληρωτές. Δεν είναι άνθρωποι τα δύο οποίοι τους έτυχε κάτι έκτακτο στη ζωή τους. Και ένας τρόπος, ίσως ο μοναδικός για να σταματήσει αυτό, είναι όταν αλλάζεις πάροχο, ο καινούριος να ξέρει τι έχεις κάνει με τον προηγούμενο. Και να το ξέρει βέβαια όταν έχεις ξεφύγει, όχι με τους πρώτους ένα-δυο απλήρωτους, γιατί το πλαίσιο αυτό το οποίο παρουσιάστηκε λέει ότι οι πρώτοι 2 απλήρωτοι λογαριασμοί είναι μία επισήμανση. Με μία επισήμανση δεν σε πετάει το σύστημα έξω, σε δέχεται ο επόμενος πάροχος. Αλλά αν φτάσεις στους 6 απλήρωτους, άρα 3 επισήμανσεις, τότε στην τρίτη επισήμανση ουσιαστικά δεν σε δέχεται κανένας πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν μπορείς να αλλάξεις πάροχο, παραμένεις με τους απλήρωτους λογαριασμούς.
1: Και θα πρέπει να τους πληρώσεις, φαντάζομαι, για να κάνεις μετά αυτή την αλλαγή.
3: Αν θέλεις λοιπόν να αλλάξεις πάροχο, θα πρέπει να πληρώσεις ή να κάνεις διακανονισμό της οφειλής. Ή να κάνεις πλήρη εξόφληση ή διακανονισμό. Αυτό είναι και αυτή είναι η κεντρική ιδέα του νέου πλαισίου και ελπίζουν ότι θα μπει ένα φρένο σε αυτά τα φέσια, όπως είπες και εσείς, στους λογαριασμούς ρεύματος που έχουν φτάσει, αν θυμάμαι καλά, κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Τώρα και επειδή πολλοί αυτό το Σαββατοκύριακο και από εβδομάδα επιστρέφουν, ένα από τα θέματα που καίει είναι και τα καύσιμα. Η κυβέρνηση, όπως ακούσαμε και χθες από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, προσανατολίζεται στην παράταση της επιδότησης στα καύσιμα. Πάντως τα πρατήρια, η αμόλυβδη και το ντίζελ παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ.
3: Και αυτός είναι και ο λόγος που το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει πολύ σοβαρά. Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα θα ληφθεί η οριστική απόφαση. Εξετάζει λοιπόν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να παραταθεί η επιδότηση, η οποία αφορά το ντίζελ βέβαια προς το παρόν. Δεν ξέρω αν έχουμε παράταση, αν θα βάλουμε και τη βενζίνη μέσα, αλλά αυτή τη στιγμή επιδοτείται από το κράτος μόνο το ντίζελ. Τα διελιστήρια βέβαια από την πλευρά τους έχουν δώσει μια δική τους έκπτωση, 5 λεπτά στο ντίζελ και 10 στην αμόλυβδη. Να το πούμε πιο απλά. Η αμόλυβδη και το ντίζελ που βλέπουμε στα πρατήρια, αν δεν υπήρχε η επιδότηση από το κράτος και οι εκτόσεις από τα διελιστήρια, το ντίζελ θα ήταν 15 λεπτά ακριβότερο και η αμόλυβδη 10 λεπτά ακριβότερη. Βέβαια και τώρα που είναι στα 2 ευρώ, πάλι χαμηλή δεν τη λες την τιμή. Μάλιστα όσοι είναι στα νησιά βλέπουν τιμές και πάνω από 2,20 την αμόλυβδη. Είναι ζήτημα πάντα στην περιφέρεια ότι είναι πιο ακριβά τα καύσιμα. Ξαναλέω, είναι η παράταση αυτή, η επέκταση μάλλον για τον μήνα Σεπτέμβριο, για ένα μήνα μιλάμε. Είναι από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο. Βλέπουμε και το πετρέλαιο είναι στα 94 δολάρια, δεν πέφτει. Βλέπεις ότι αν έπεφτε και το πετρέλαιο θα υπήρχε μια προοπτική να αποκλιμακωθούν και τα καύσιμα. Αλλά το πετρέλαιο είναι στα 94, τα διελιστήρια ανεβάζουν κάθε μέρα την τιμή. Οπότε με αυτή την κατάσταση το θεωρώ το πιο πιθανό σενάριο, θα πάμε σε παράταση.
1: Τώρα το λέγαμε και χθες τέτοια ώρα εδώ, το συζητούσαμε και μετράμε και αντίστροφα για την άλλη Παρασκευή, όπως μας έλεγες, για την ανακοίνωση της λίστας των προϊόντων των οποίων οι τιμές θα μειωθούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου.
3: Ναι, την άλλη Παρασκευή νομίζω ότι θα κλειδώσει οριστικά η λίστα για έναν απλό λόγο, γιατί πρέπει μέσα στο Σαββατοκύριακο να προμηθευτούν και τα ταμπελάκια τα σούπερ μάρκετ, διότι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου οι καταναλωτές κανονικά πρέπει να μπουν μέσα στα σούπερ μάρκετ και να δουν στα ράφια το ταμπελάκι που θα δείχνει ποια προϊόντα έχουν μπει στην πρωτοβουλία για μείωση τιμής. Τώρα, μπορεί στα χιλιάδες υποκαταστήματα και σούπερ μάρκετ που είναι στη χώρα μας μπορεί να μην φτάσουν παντού έγκαιρα τα ταμπελάκια, αλλά πάντως από Δευτέρα 31 Αυγούστου ισχύει το μέτρο. Για 4 μήνες μέχρι τέλος του έτους, αυτή τη στιγμή στη λίστα είναι περίπου 1.100 κωδικοί, μπορεί να φτάσουμε και τους 1.500. Το σημαντικό, όπως είπε και ο κύριος Θεοδωρικάκος χθες, δεν είναι ο αριθμός, είναι η φυσιογνωμία, είναι η φιλοσοφία των εκτόσεων. Δηλαδή, τα σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές να μην δώσουν έκπτωση σε προϊόντα τα οποία δεν τα πολύ χρησιμοποιούμε, είναι δεύτερη ή τρίτη κατηγορία, αλλά να δώσουν έκπτωση σε προϊόντα που είναι βασικά για το τραπέζι μας, κρέατα, γαλακτοκομικά, αυγά, όσπρια, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές και τέτοια, αλλά και σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για το σπίτι μας, καθαριστικά, απορριπαντικά, αλλά και για την προσωπική μας υγιεινή. Και θα μπουν και σχολικά, να σου πω και αυτό, θα μπουν και σχολικά.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
3: Βεβαίως, γιατί σε λιγότερο από ένα μήνα ανοίγουν και τα σχολεία, η έκπτωση θα είναι μεσοσταθμικά κοντά στο 7%. Μπορεί σε κάποια προϊόντα να είναι και διψήφια, αλλά σε κάποια άλλα θα είναι 5%, οπότε γι' αυτό λέγω, ο μέσος όρος θα είναι κοντά στο 7%.
1: Τουλάχιστον να δούμε το λογαριασμό εκεί στο ταμείο να είναι μειωμένος. Άγιε Αθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε όμως τώρα και στη Δήμητρα Κυριαζή για την οικονομική ανάσα για χιλιάδες αγρότες, καθότι η ΑΔΕ, η αρχή Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προχωρά στην καταβολή κρατικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερους από 4.800 δικαιούχους. Ποιος ακριβώς παραγωγούς αφορά αυτή η ενίσχυση, Δήμητρα? Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Μετά από έκρηξη λοιπόν του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου της Ανάπτυξης, η ΑΔΕ προχώρησε σήμερα στην πίστοση, όπως είπε, σχετικά με 22 εκατομμύρια ευρώ για 4.882 αγρότες. Πρόκειται για κρατικές ουσιαστικά ενισχύσεις από το πρόγραμμα De Minimis. Είναι στα πλαίσια ενός κοινοτικού κανονισμού, δηλαδή με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνονται τα χρήματα αυτά και αφορά παραγωγούς που αντιμετώπισαν προβλήματα στο ρύζι από καιρικές συνθήκες το 2025. Εδώ είναι 70 ευρώ η ενίσχυση το στρέμμα. Επίσης για τις νεδρόδες και άλλες καλλιέργειες που υπέστησαν ζημιές από το παγετό του 2021 και εξαιτίας του παγετού υπήρχε μείωση της παραγωγής πάνω από το 30%, ενώ και στην περιφέρεια Ιωαννίνου το 2025 πέρυσι είχε παρουσιαστεί μεγάλο πρόβλημα τις αγροτικές καλλιέργειες λόγω της λειψιδρίας και αυτοί οι αγρότες ενισχύονται από κρατικές ενισχύσεις. Η ενίσχυση είναι 100% για τους επαγγελματίες αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και 50% για τους υπόλοιπους, για τους εταιρό επαγγελματίες. Ενώ το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι τα 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση και αυτό σε βάθος τριετίες. Τώρα, η απόδοση των χρημάτων πραγματοποιείται από την ΑΔΕ μετά από συμψηφισμό, εάν υπάρχουν βεβαιώσεις οφειλών. Τα υπόλοιπα κανονικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, ενώ για περίπου 683 άτομα εκκρεμεί η πληρωμή μέσα από τις κοινοτικές ενισχύσεις, γιατί είτε υπήρχαν ελλειπή στοιχεία στον τραπεζικό λογαριασμό, είτε είχαν φορολογικά προβλήματα. Κυρίως δεν είχαν διαθέσιμη φορολογική ενημερότητα. Μόλις τακτοποιήσουν τα ζητήματα αυτά, θα μπορέσουν και αυτοί να πάρουν τα ποσά που τους αναλογούν. Ντόνα.
1: Σημαντική ενίσχυση για όλους αυτούς τους παραγωγούς που επλήγησαν, όπως μας είπες και εσύ, από δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δήμητρα Κυριαζή. Και να βγούμε τώρα εκτός συνόρων, να πάμε να δούμε τις εξελίξεις από το μέτωπο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, όπου η Ουάσιγκτον συνεχίζει να διαμηνύει με κάθε τρόπο την πρόθεσή της να στραγγαλίσει οικονομικά το Ιράν. Στο στούντιο είναι μαζί μας η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας πει περισσότερα. Δέσποινα, είχαμε και δηλώσεις από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών αλλά και από τον Αντιπρόεδρο Βάνς. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πράγματι, η Ουάσιγκτον, όπως είπες, θεωρεί ότι ο πόλεμος πλέον έχει εισέλθει σε μια νέα φάση, με την οικονομική πίεση να αποκτά πλέον τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο αντιπρόεδρος J.T. Vance δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει τις συμβατικές στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και πλέον θεωρούν ότι η οικονομική πίεση είναι το αποτελεσματικότερο εργαλείο για να εμποδίσουν την ανασύσταση του πυρηνικού προγράμματος. Εκτίμησε ότι η Ιρανική οικονομία μπορεί να αντέξει την πίεση για μερικές εβδομάδες ή μήνες, ενδεχομένως και λίγο περισσότερο, υπογραμμίζοντας όμως ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει τα οικονομικά, διπλωματικά και στρατιωτικά μέσα προκειμένου να επιβάλλει την πίεση αυτή. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προανήγγειλε τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία, περιγράφοντας την αμερικανική πολιτική ως πρώτο και δεύτερο χτύπημα, ναυτικός αποκλεισμός και παράλληλη οικονομική απομόνωση. Προειδοποίησε να σου πω ότι οι χώρες που εξακολουθούν να συναλλάσσονται με την Τεχεράνη θα αντιμετωπίσουν αμερικανικά μέτρα, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο πίεσης προς την Κίνα. Ο Υπουργός των Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι ο στόχος είναι η κατάρρευση του Ιρανικού καθεστώτος. Τώρα έχουμε και την απάντηση της Τεχεράνης, που στην αμερικανική πίεση, με ένα συνδυασμό στρατιωτικών προειδοποιήσεων και αναγνώριση των οικονομικών δυσκολιών. Να σου πω για τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντολαχή, ο οποίος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική απειλή ή λανθασμένος υπολογισμός θα αντιμετωπιστεί με συντριπτική και καταστροφική απάντηση. Υποστήριξε ότι οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα σε ξηρά θάλασσα και αέρα, και με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία να αποτελεί βασικό πυλώνα της αποτροπής. Όμως, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Καλιμπάφ, και ο επικεφαλής της διαπραγμάτευσης, αναγνώρισε ότι η στρατιωτική ισχύ δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν αρκεί για να επιβιώσει το καθεστώς. Προειδοποίησε ότι αν ο πληθυσμός πεινάει, η οικονομία δεν αναπτύσσεται και η Ισλαμική Δημοκρατία δεν μπορεί να αντέξει.
1: Και όλα αυτά, Δέσποινα, την ώρα που το δρόμο της επιστροφής πήρε και το αεροπλανοφόρο Lincoln.
5: Ακριβώς μετά από 270 και πλέον ημέρες παραμονή στην περιοχή, το Abraham Lincoln, το μεγάλο αυτό αεροπλανοφόρο, στο οποίο μεταβαίνουν τουλάχιστον 5.000 προσωπικό, επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εναλλαγή και έρχεται το George Washington στην περιοχή. Και μια και αναφερθήκαμε στον Αμερικανικό παράγοντα, να σου πω ότι ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Ντον Μπέικον ζήτησε επιθέσεις εναντίον των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και ακόμη μεγαλύτερη οικονομική πίεση, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να πληγεί η καρδιά των φρουρών και να στραγγαλιστεί οικονομικά το καθεστώς.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να περάσουμε στα ελληνοτουρκικά. Με ξεκάθαρες τις κόκκινες εθνικές γραμμές, η Αθηνά προχωρά στην υλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας του Αιγαίου είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, και διαμηνεί ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διευθυνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Η Κατερίνα Φρίσα, η διπλωματική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Σε υψηλού τόνου ήταν η απάντηση της Αθήνας στην κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας. Το Υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρίζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι οι αβάσιμες αιτιάσεις της Άγκυρας δεν γίνονται δεκτές, με την ελληνική διπλωματία να βάζει κόκκινες γραμμές απαντώντας την αμφισβήτηση του νέου χωροταξικού. Αναξίζει να σημειωθεί ότι στην ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και δεν λαμβάνει και θα αναλαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Να σας πω ακόμα ότι η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι οι αναθεωρητικές θέσεις της Τουρκίας δεν έχουν νόμιμα έρισμα, χαρακτηρίζοντας απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους τους ισχυρισμούς της. Σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επισήμανε επίσης ότι οι κινήσεις αυτές είναι πέραν από παράνομες και δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Και ενδεχομένως, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όταν που βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα, εμείς δεν το κάνουμε αυτό, στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία, να μεγαλώνει ουσιαστικά η Ελλάδα. Ξεκαθάρισε ο Παύλος Μαρινάκης, θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί το εθνικό της δίκαια. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται. Να υπενθυμίσω ότι χθες ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αλλά και στον ίδιο τόνο και το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, έκαναν λόγο ότι δεν θα δημιουργήσει κανένα νομικό αποτέλεσμα για τη χώρα τους, στο πλαίσιο των ελέγχων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριότητα, όπως αναφέρει ο Έγκυρα, δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσα.
1: Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε μαζί, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε πώς σχολίασε τις προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος, συνεργάτης Ελία ΜΕΠ. Αναφέρθηκε και στην στρατηγική που ακολουθεί η ελληνική πλευρά.
8: Είχαμε λοιπόν τις χωροθετήσεις, το χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα, είχαμε τις συμφωνίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, με μια σειρά από εταιρείες και σε διάφορα σημεία του θαλασσίου πεδίου, και παράλληλα είχαμε και τις πολυμερείς συμφωνίες, οι οποίες έχουν ως βασικό άξονα την συνεργασία με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με την Κύπρο, αλλά και με τη Γαλλία, και εδώ είναι μια σημαντική συνθήκη ότι αυτή η κατάσταση, η πρωτοβουλία της Τουρκίας, η προκλητική ενέργεια της Τουρκίας έρχεται αμέσως μετά από τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam στο Καλώδιο, το οποίο είναι ένα από τα ενεργειακά projects τα οποία η Τουρκία τα διαβάζει ως απομόνωση. Άρα η Τουρκία δεν απομονώθηκε από την Ελλάδα. Και παράλληλα, και το βλέπουμε στο πεδίο και των σχέσεων με τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δεν μπαίνουν ποτέ στη συνθήκη ή την Ελλάδα ή την Τουρκία. Θέλουν να έχουν συμμαχικές σχέσεις και με την Ελλάδα και με την Τουρκία. Και να μην υπάρχει ένταση μεταξύ τους. Άρα όμως στην πράξη, εδώ έρχεται το επόμενο στάδιο, η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία έχει αυτή τη στιγμή συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα με τις σημαντικότερες αμερικανικές εταιρείες και έναν οδικό χάρτη για την επόμενη δεκαετία, με πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που θα αρχίσουν από το 2027. Είναι η χώρα η οποία συμμετέχει στη συμπαραγωγή των F-35 και θα πάρει F-35 στο καθορισμένο πλαίσιο. Είναι η χώρα που αναβάθμισε τα F-16 σε Viper. Είναι η χώρα που έχει τη βάση στη Σούδα, που έχει το σημαντικό λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και έχει ένα σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Η Τουρκία έχει, σας είπα, είπαμε πάλι ορισμένα δικά της στρατηγικά πλεονεκτήματα. Άρα έτσι πρέπει να βλέπουμε συλλογικά το
6: σχήμα. Όχι απόλυτα και όχι απόλυτα ανταγωνιστικά.
8: Όχι απόλυτα ανταγωνιστικά, ότι κερδίζει ο ένας, χάνει ο άλλος. Δεν ισχύει αυτό.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου να παρουσιάζουν έξαρση σε σχέση με πέρσι στη χώρα μας, οι ειδικοί παρακολουθούν στενά το φαινόμενο και λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των κουνουπιών. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη για να δούμε και ποιες περιοχές, Σμαράγδα, χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη η κατάσταση σε συγκεκριμένες όμως περιοχές και πρέπει να πούμε ότι η Αττική σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη έξαρση. Έτσι λοιπόν, στην Ανατολική Αττική, στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας, υπάρχουν 14 επιβεβαιωμένα περιστατικά με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας είναι 11 αυτά τα περιστατικά. Στο Δήμο Βάρης Δουλιαγμένης 9, στην Αγία Παρασκευή 6, στην Παλίνη 5, στο Χαλάνδρη 5, στην Γλυφάδα 4 κρούσματα με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Στην υπόλοιπη χώρα η εικόνα είναι καλύτερη, με εξαίρεση την Θεσσαλία και ιδιαίτερα το Δήμο Λαρισαίων, όπου εκεί υπάρχουν 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα και ακολουθεί η Βέρεια με 3. Σύμφωνα με το ECDC, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, ο ιός του Δυτικού Νείλου αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, που είναι οι βαλκανικές χώρες, τα Βαλκάνια, αλλά κυρίως είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Γερμανία. Η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση σε αριθμό κρουσμάτων μετά την Ιταλία. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, Ντόνα, ένα στα 100-150 περιστατικά που έχουν προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου θα παρουσιάσει αυτές τις επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, που είναι σπασμοί, παράλυση, λίθαργος, που είναι ουσιαστικά συμπτώματα της μηνιγκοεγκεφαλίτιδας. Αλλά τα 80% περιστατικά δεν θα εμφανίσουν καθόλου συμπτωματολογία. Και επίσης, από όσους νοσήσουν πάρα πολύ βαριά και εισαχθούν τελικά στις μονάδες εντατικής θεραπείας, να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι 23 άτομα στις μονάδες εντατικής θεραπείας, υπάρχει κίνδυνος απώλειας ζωής για το 10-15% από αυτούς. Να πούμε εδώ στο κοινό μας ότι δεν υπάρχει θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου, δεν υπάρχει κάποιο ειδικό αντιϊκό, δεν υπάρχει εμβόλιο φυσικά και η θεραπεία που ακολουθείται στα νοσοκομεία είναι συμπτωματική θεραπεία για την αντιμετώπιση όλων αυτών των συμπτωμάτων που αναφέραμε.
1: Πάντως, πέρα από τους ψεκασμούς που πραγματοποιούνται από τους Δήμους και τις περιφέρειες, θέλει και την ατομική προσοχή με τα μέτρα που μας ανέφερες και χθες, Σμαράγδα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και σίγουρα σε αυτό παίζουν ρόλο και οι καιρικές συνθήκες. Ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Υδράργυρος καρφαλώνει τοπικά ακόμα και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Για να πάμε στη μετεωρολόγο του Ερνιούς, τη Νικολέτα Ζιακοπούλου, να δούμε μέχρι πότε θα κρατήσουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες, Νικολέτα.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, πραγματικά πηγαίνουμε για ένα φινάλε καλοκαιριού με έντονη ζέστη στη χώρα μας και συνθήκες καύσωνα τοπικά. Σήμερα είμαστε στα 38, με αίσθηση όμως της θερμοκρασίας και της δυσφορίας στους 40 με 42 βαθμούς σε περιοχές παραθαλάσσιες, ειδικά σε Πρέβεζα, Πύλο, στην Κυλλήνη. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο στο προσκήνιο θα έρθουν και τα 40, με οδηγό τον βορειοδυτικό άνεμο, ο οποίος θα τοποθετήσει αυτές τις θερμοκρασίες σε περιοχές ανατολικά της Πίνδου, δηλαδή θα δούμε 40 βαθμούς σε περιοχές στην Κεντρική Μακεδονία, σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά στην Πελοπόννησο και στην Νότια Κρήτη. Η χειρότερη μέρα και εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, θα είναι μάλλον η Κυριακή, με θερμοκρασίες 38 με 39 βαθμούς και δύσκολη και τη νύχτα με δυσφορία Κυριακής προς Δευτέρα. Και από τη Δευτέρα αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει ένα μελτέμι στο Αιγαίο στα 7 Μποφόρ. Άρα τα σαραντάρια θα τα έχουμε στη Δυτική Ελλάδα, εδώ σε εμάς μέχρι 37 με 38 βαθμούς. Δυστυχώς όμως όλες τις ημέρες θα έχουμε γενικευμένη μεμονωμένο και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Οπότε και σε αυτό χρειάζεται ατομική ευθύνη, να μην έχουμε δυσκολίες τώρα τέλη καλοκαιριού, που πραγματικά έχουμε ζήσει και τραγωδίες αναλογές χρονιές. Οπότε να έχουμε όλοι το νου μας και να μην υπάρξει εφησυχασμό.
1: Μεγάλη προσοχή, Νικολέτα.
10: Που πραγματικά έχουμε ζήσει και τραγωδίες αναλογές χρονιές. Οπότε να έχουμε όλοι το νου μας και να μην υπάρξει εφησυχασμό.

0: Άλεφ συνελήφθη στην πόλη Πούλα, όπου λάμβαναν χώρα τα γυρίσματα του πολιτικού θρίλερ με πρωταγωνιστή το Σον Πεν, Δέσποινα Συριοπούλου.
1: Έτσι, ο Βολοντιμίρ λοιπόν Ζουράλεφ, ένας Ουκρανός επαγγελματίας δίτης που καταζητείται από τις γερμανικές αρχές για τη δολιοφθορά στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 το 2022, συνελήφθη, όπως είπε, στην Πούλα της Κροατίας βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος των γερμανικών αρχών. Και το ιδιαίτερη διάσταση, κινηματογραφική διάσταση σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι ήταν σύμβουλο στην ταινία που περιέγραφε ακριβώς το ίδιο θέμα, τη δολιοφθορά δηλαδή σε αγωγούς, με πρωταγωνιστές το Σον Πεν. Οι Γερμανοί τώρα εισαγγελείς θεωρούν ότι ο Ζουράλεφ συμμετείχε σε εξαμελή ομάδα Ουκρανών διτών που φέρεται να τοποθέτησε εκρηκτικά στους Nord Stream 1 και 2 σε βάθος περίπου 80 μέτρων κοντά στο Μπόρχομ. Οι εκρήξεις στις 26 Σεπτεμβρίου του 2022 κατέστρεψαν 3 από τις 4 γραμμές των αγωγών. Λοιπόν, να σου πω επίσης ότι έχει διαφύγει τη σύλληψη αρκετά, ενώ συνελήφθη λίγο αργότερα το 2024 στην Πολωνία, αλλά το δικαστήριο της χώρας αρνήθηκε την έκδοσή του στη Γερμανία, κρίνοντας ότι υπήρχαν ζητήματα γερμανικής δικαιοδοσίας και ότι η επίθεση θα μπορούσε να εξεταστεί υπό το πρίσμα του αμυντικού πολέμου της Ουκρανίας. Τώρα θα δούμε τι θα κάνει η Κροατία, που καλείται να αποφασίσει για την έκδοσή του στη Γερμανία ή όχι.
0: Να πάμε τώρα και στη Νέα Υόρκη. Συνελήφθη η 35χρονη που φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο.
1: Έτσι, η 35χρονη Τζέσικα Μπάουι από το Άλμπανι της Νέας Υόρκης συνελήφθη στις 19 Αυγούστου από το FBI, καθώς σύμφωνα με την ομοσπονδιακή, με τις καταγγελίες, φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο, στο πολιτιακό Καπιτόλιο της Νέας Υόρκης, με στόχο ανθρώπινες απώλειες. Η Μπάουι, η οποία έχει ασπαστεί το Ισλάμ και χρησιμοποιούσε το όνομα Αΐσα Σαΐφ, φέρεται να είχε ρίζοσπαστικοποιηθεί διαδικτυακά και να έχει εκφράσει την υποστήριξη στο ISIS. Η έρευνα ξεκίνησε όταν ήρθε σε επαφή με άτομα που πίστευε ότι συνδέονταν με το ISIS, τα οποία στην πραγματικότητα ήταν πληροφοριοδότες του FBI. Σύμφωνα με τις αρχές, τους αποκάλυψε το σχέδιό της να πραγματοποιήσει μεγάλη επίθεση, επέλεξε το Καπιτόλιο, αγόρασε και υλικά που θα μπορούσαν, όπως σύμφωνα με το κατηγορητήριο, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εκρηκτικό μηχανισμό. Στο πλαίσιο τώρα της ελεγχόμενης αυτής επιχείρησης, οι πληροφοριοδότες του FBI της έδωσαν έναν αδρανή μηχανισμό, τον οποίο εκείνο θεωρούσε πραγματικό και συνελήφθη πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επίθεση.
0: Και να κλείσουμε και με την Λατινική Αμερική, όπου στο Περού σημειώθηκε ισχυρός σεισμός 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ.
1: Σε μια περίοδο πολύ αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας στη Νότια Αμερική, μετά τη Βενεζουέλα, την Κολομβία, στα νότια της χώρας λοιπόν, στα νότια του Περού, σημειώθηκε ισχυρός σεισμός. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωφυσικής της χώρας, ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ωστόσο, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανακοίνωσε ότι η δόνηση ήταν 6,7. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια, σχολεία, ιατρικά κέντρα. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφριά, σύμφωνα με τις αναφορές των αρχών, ενώ σε κάποιες πόλεις κοντά στο επίκεντρο δείχνουν τα τοπικά μέσα βράχους και μεγάλες ποσότητες χώματος να κατακριμνίζονται από τις πλαγιές των λόφων. Να σου πω για τη μετασεισμική δραστηριότητα. Καταγράφηκε και ένας μετασεισμός περίπου στα 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και οι περιβιανές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή ενώ συνεχίζεται η αξιολόγηση της κατάστασης.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ με τις διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Και για να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα, μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Από πού να πρωτοξεκινήσουμε, Τάσο?
3: Θα ξεκινήσουμε από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα χθεσινά και θα συνεχίσουμε με την καυτή σημερινή επικαιρότητα. Την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη λοιπόν πέτυχε έπειτα από 26 ολόκληρα χρόνια ο Όφη. Νίκησε 3-0 της ΣΚΑ Σόφια για τα play-offs του Europa League. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας την 5η 9 η ώρα. Αντιθέτως, για τα play-offs του Conference League, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δεν κατάφεραν να νικήσουν. Ο δικέφαλος έμεινε στο 1-1 με την νορβηγική Μπραν. Ενώ ο Παναθηναϊκός, αν γενικούσε μέχρι τα τελευταία λεπτά 2-0, τελικά ισοφαρίστηκε σε 2-2 από την τσεχική Χράντζας Κράλοβι. Οι πραγματικοί αγώνες των δύο ελληνικών ομάδων έχουν προγραμματιστεί για την 5η με ώρα έναρξης στις 8. Ώρα Πετρούνια. Σημερινή σε 7 η ώρα από την ΕΠ2 διεκδικεί το 10ο μετάλλιό του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής και το 1ο χρυσό, παρακαλώ.
4: Μένουμε λοιπόν πάρα πολύ καλοί φίλοι και πολύ υγιή πρότυπα αθλητών και προσωπικότητων. Γιάννη Βοητσίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. ΕΠ2

0: Αυτά η ώρα έχουμε τον Λευτέρη Πετρούνια, 21 και 48, Μίλτος Τεντόγλου, και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίως θα είναι αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά ορεινά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή ακόμη και μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτικοί, θα αγγίξουν τα 6 υποφόροι, θερμοκρασία τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αιθρίως ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο κατά τόπους να ανεβαίνει στους 36 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, σας χαιρετάμε για αυτή την εβδομάδα. Ολοκληρώθηκε μία ακόμη ραδιοεφημερίδα του 102 FM, Παρασκευή σήμερα 21 Αυγούστου. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού, στο συντονισμό η Ειρήνη Γκέλη, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Από εμάς να έχετε ένα δροσερό Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
3: Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνο στη Λίμνο. Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά στον Κόμητο της Καρίστου. Φθηνότερα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από 31 Αυγούστου, πάνω από 1.100 κωδικοί στη λίστα των μειώσεων. Κλιματιζομεζόμενους χώρους ανοίγει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Στο νοσοκομείο 2-16χρονοι μετά από ατύχημα σε θαλάσσια παιδική χαρά στην Επανομή. Ανησυχία για την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. 2 θάνατοι και 22 κρούσματα στη Θεσσαλία. Προφυλακιστέως ο άνδρας που μαχαίρωσε 25χρονη στις 40 εκκλησιές στη Θεσσαλονίκη. Υποστηρίζει ότι της επιτέθηκε όταν επιχείρησε να του κλέψει το ρολόι. Ύποπτος για ανθρωποκτονία στο Μαυροβούνιο επιχείρησε να ταξιδέψει από το αεροδρόμιο Ηρακλείου με πλαστά έγγραφα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 4.

0: λένε Φέλες.
1: Διογένης Δασκάλου.
0: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
1: Αριστοφάνης.
0: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
1: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
0: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
1: Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική μετά την εκδήλωση πυρκαγιά στη Δράμα, η οποία καίει στην περιοχή Κατάφη των Νευροκοπίου, στην κορυφογραμμή, σε δύσβατο σημείο στην περιοχή. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, καθώς και 2 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιέ σε Κόμητο Καρίστου, στην περιοχή Θάνος της Λίμνου, στην Ερωμάνα Ετωλακαρνανίας, όπου έσταλει μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας και στον ορεινό Μυλοπόταμο στην Κρήτη. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων τίθεται σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από αύριο από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Νέο κύμα ζέστης από σήμερα, ο καύσωνας θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στην πόλη το Σάββατο και την Κυριακή. Προσβάσιμοι θα είναι οι χώροι του φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Ανοιχτό θα είναι και το κέντρο ημέρας Αστέγων στην οδό Μοναστηρίου 62 από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα και από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 το επόμενο πρωί το υπνοτήριο γυναικών. Επίσης ανοιχτό θα είναι το παράρτημα Καπί στην οδό Λαμπράκη από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 της επομένης το πρωί, όπου είναι το υπνοτήριο ανδρών. Η λίστα των προϊόντων που θα διατίθενται με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου διευρύνεται διαρκώς μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους της αγοράς. Μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί στη συμφωνία περίπου 1.100 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, με τις μειώσεις να ισχύουν για 4 μήνες. Με ντρόουν, άγνωστοι επιχείρησαν να μεταφέρουν απαγορευμένα αντικείμενα στις φυλακές της Λάρισας χθες το απόγευμα. Το ντρόουν εντοπίστηκε να πετά πάνω από τις φυλακές και έγινε αντιληπτό από την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης και υπαλλήλους. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το ειδικό σύστημα αντιντρόουν με αποτέλεσμα να καταρριφθεί προτού το φορτίο φτάσει στο εσωτερικό των φυλακών. Το δέμα μετέφερε 12 κινητά τηλέφωνα, 4 συσκευές mobile internet και 20 κάρτες SIM. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν 2 16χρονοι, οι οποίοι τραυματίστηκαν χθες το απόγευμα στην θαλάσσια παιδική χαρά της παραλίας ποταμού στην Επανομή. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε και το λιμενικό, τα παιδιά συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα ο ένας να αισθανθεί αδιαθεσία και πόνους στο κεφάλι. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 31 ετών άνδρας που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε 25χρονη που γνώρισε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Πέμπτης. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, φέρεται να επέμεινε στον ισχυρισμό του ότι η νεαρή γυναίκα ήταν εκείνη που το επιτέθηκε αρχικά με το μαχαίρι, όταν την έπιασε να προσπαθεί να του αφαιρέσει ένα ρολόι. Εκτός συνόρων, η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, όπως ανακοίνωσε στο X ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτό. Και να κλείσουμε με τον αυριανό καιρό για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Αύριο προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις προς καιρά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα νότια παράκτια από νότιες διευθύνσεις μέχρι 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δένης. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Θάνου της Λίμνου προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 2.30 το μεσημέρι σε χώρο απορριμμάτων σε χαμηλή βλάστηση. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και ο Δήμος Λίμνου. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο και έχει προγραμματιστεί να μεταβεί στη Λίμνο με ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ. Επίσης έχουν κινητοποιηθεί 2 πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη για μεταφορά ατόμων από την

0: παραλία Θάνος προς ασφαλές σημείο. Σημειώνεται ότι στις 4 το απόγευμα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας με κατεύθυνση προς Μύρινα. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Μεσοχωρίου Μεσσηνίας, η οποία εκδηλώθηκε σε περιοχή μεταξύ Μεσοχωρίου και Βαρακών, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι και οι πυρκαγιές στην περιοχή Κατάφη των Ευρωκοπίου, η οποία καίει σε κορυφογραμμή σε δύσβατο σημείο, στον Κόμητο Καρίστου, στο Γενέση Τρικάλων, αλλά και στην Ερωμάνα Ετωροακαρνανίας, όπου μήνυμα εστάλει από το 112 σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Πριν από λίγη ώρα, φωτιά εκδηλώθηκε και στο Ξεροβούνι Ετωροακαρνανίας, η οποία καίει σε δύσβατη περιοχή. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων από αύριο το πρωί στις 8 μέχρι και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε κλειοκάψωνα κινείται στην ίδια ώρα η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει αύριο και μεθαύριο τοπικά στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στην πόλη αύριο και μεθαύριο. Προσβάσιμη θα είναι η χώρη του φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, το ανοιχτό κέντρο ημέρας Αστέγων, Μοναστηρίο 62 από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα, και από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 της επόμενης ημέρας το υπνοτήριο γυναικών. Επίσης, ανοιχτό θα είναι το παράρτημα Καπί στη Λαμπράκη 42 από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 το επόμενο πρωί, όπου εκεί βρίσκεται το υπνοτήριο ανδρών. Η λίστα των προϊόντων που θα διατίθενται με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου διευρύνεται διαρκώς μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους της αγοράς. Μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί στη συμφωνία περίπου 1.100 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, με τις μειώσεις να ισχύουν για 4 μήνες. Με ντρόουν επιχείρησαν άγνωστοι να μεταφέρουν απαγορευμένα αντικείμενα στις φυλακές της Λάρισας χθες το απόγευμα. Το ντρόουν εντοπίστηκε να πετά πάνω από τις φυλακές και έγινε αντιληπτό από την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης και υπαλλήλους. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το ειδικό σύστημα αντιντρόουν με αποτέλεσμα να καταρριφθεί. Το δέμα μετέφερε 12 κινητά τηλέφωνα, 4 συσκευές mobile internet και 20 κάρτες SIM. Εκτός συνόρων, η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, όπως ανακοίνωσε στο ΕΚ ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Δύο Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σήμερα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ο ένας στην Τζενίν από τα απειρά Ισραηλινού στρατού και ο δεύτερος στο νότιο τμήμα της περιοχής από έναν έπικο. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε σχολείο της Σουηδίας όταν ένα άτομο οπλισμένο με σπαθί πραγματοποίησε επίθεση. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ένα άτομο τέθηκε υποκράτηση, όπως ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της σύμφωνα με το Reuters. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 39 βαθμούς Κελσίου και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά θα φτάσει τους 40 βαθμούς. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλήτη 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα νότια παράκτη. Από νότιες διευθύνσεις θα φτάσουν τα 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
2: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Κουκ και Σάμεσαν σε μια καυτή Θεσσαλονίκη. Καυτός ο ήλιος και σήμερα. Σήμερα Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Δροσερή όμως η εκπομπή. Καλώς ήρθατε, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102.3. Είναι η εκπομπή Ακού να δεις. Κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μην πυροβολείτε τον πιανίστα. Και επιτέλους, μετά από πάρα πολύ καιρό, το φιλαράκι μου, αυτό το υπέροχο αγόρι, τον Ηλία το Σταμπουλί, έχω κοντά μου, συνοδοιπόρο σε αυτό το υπέροχο μουσικό ταξίδι και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη. Παρασκευούλα λοιπόν, 21 του Αυγούστου, σε μια σχετικά άδεια πόλη, όπως ήταν αναμενόμενος. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 32 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Εμείς θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Να σας κρατήσουμε, όπως προανέφερα, δροσερή συντροφιά με πολύ όμορφες, θέλω να πιστεύω, μουσικές, με φρέσκα νέα, με δροσερά νέα και γενικότερα με οτιδήποτε έτσι θέλετε κι εσείς να μοιραστείτε μαζί μας. Οπότε τηλεφωνείτε στο 2313-338-420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, τις παρατηρήσεις σας, τους σχολιασμούς σας, οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας στο Viber στο 6930-078-228. Λοιπόν, να μην πολυλογούμε, Παρασκευούλα εξάλλου είναι, πάμε να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται στους εραστές, γενικότερα τους εραστές του ονείρου, της μουσικής, της ζωής. Την καλησπέρα μου και στα όμορφα κορίτσια μου, στη φίλη μου τη Νατάσα και στη φίλη μου τη Στέλλα, τις οποίες τις ευχαριστώ θερμά. Ελάτε στην παρέα μας, άκου να δεις τον 102 της R3, πάμε να απολαύσουμε, θέλω να πιστεύω, ένα σχετικά ήρεμο απόγευμα και φύγαμε.

A Song for Lovers. Εδώ είμαστε ογκναδί στον 102 της R3 απόγευμα Παρασκευούλας 21 του Αυγούστου. Να στείλω την καλησπέρα μου φυσικά στην Καβάλα που μας ακούνε. Έχω τον Βασίλη στην τηλεφωνική μου γραμμή. Φυσικά να στείλω την καλησπέρα μου και στη Λάρισα και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, ελάτε στην παρέα μας. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι είναι άδεια η πόλη. Του τέστην αυτή τη στιγμή δεν έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης. Όσον αφορά τώρα τα του καιρού μας, μια μικρή ανατροπή στην εξέλιξη του καύσωνα προκύπτει από τα νεότερα μετεωρολογικά στοιχεία, καθώς οι εκτιμήσεις των προγνωστικών μοντέλων δείχνουν τάση υποχώρησης του κύματος ζέστης. Συγκεκριμένα, η τάση αυτή αναμένεται να γίνει αισθητή κυρίως μετά τις 26-27 Αυγούστου, σύμφωνα με την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά. Το σημαντικότερο έβριμα αυτών των νέων μοντέλων είναι ότι δεν εμφανίζεται πλέον, ευτυχώς, η ανωδική συνέχεια που άφηνα να εννοηθεί μέχρι τέλος του Αυγούστου. Αντίθετα, σου λέει, από τις 27 του Αυγούστου και έφεξης προβλέπεται σταδιακή πτώση της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας, συγκεκριμένα για τις 27 του Αυγούστου. Η πρόβλεψη, την 5η δηλαδή, είναι 27, την άλλη 5η είναι περίπου 35 βαθμούς Κελσίου, 28 Αυγούστου πέφτει στους 34 και 29 θα κυμανθεί εκεί γύρω στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η θερμοκρασία στην πόλη μας θα φτάσει και στους 35 βαθμούς Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο, όπως ήδη σας έχουμε προαναφέρει, θα είναι θερμό, θα είναι ζεστό, θα δίνεται για μπλουμ, για βουτιές στη θάλασσα. Μεταξύ άλλων, απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς τίθεται σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Η απαγόρευση αυτή ισχύει το Σάββατο 22 Αυγούστου από τις 8 το πρωί έως και στις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Ο δείκτης επικινδυνότητας θα είναι στο 3. Λοιπόν, το πιο σημαντικό, μην ξεχνάς, είναι δεν έχει σημασία αν ξέρεις τα λόγια ενός τραγουδιού που παίζεις στο ράδιο, αλλά με τι πάθος το τραγουδάς, κάνοντας ότι καταλαβαίνεις τι λέει, πόσες φορές το έχω κάνει αυτό. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μου τον Βασίλη, διότι του αρέσει η Άννη Λένοξ από τους Eurythmics, οπότε Missionary Man.

Ακού να δεις τον 102 της Ερτυρία. Αυτή ήταν η Eurythmics, Missionary Men. Αποστολή μας εδώ να μεταδίδουμε και να ακούμε όμορφες μουσικές. Λοιπόν, τις καλησπέρες μας οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Υψηλές θερμοκρασίες και στην Καβάλα, λέει, είναι σχετικά υψηλή θερμοκρασία, αλλά υπάρχει ένα αεράκι που λίγο βοηθάει την κατάσταση. Το Σαββατοκύριακο θα είναι θερμό, ζεστό, αλλά από Δευτέρα, Τρίτη μέχρι εκεί θα διατηρηθούν υψηλές θερμοκρασίες. Σας είπαμε από 27 και μετά, σιγά σιγά ερχόμαστε στα φυσιολογικά μας. Μεταξύ άλλων, σας λέγαμε ότι είχε γενέθλια η Μαντόνα και μάλιστα βρίσκεται στην χώρα μας. Πέρασε και από Κέρκυρα και από Μετέωρα και από Πάτμο, καθώς την είδαμε σε μία σέλφι, ενός ο καημένος έβγαζε τη σέλφι και από πίσω περνούσε η Μαντόνα και έγινε viral ο τύπος. Λοιπόν, και μάλιστα μέσα σε όλα τα άλλα, μέχρι και ο Πρωθυπουργός αναδημοσίευσε βίντεο της διάσημης τραγουδίστριας από το πάρτι των γενεθλίων της. Έστειλε δηλαδή ευχές ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διεθνή στάρ της μουσικής στην Μαντόνα, αναδημοσιεύοντας αυτό το βίντεο της διάσημης τραγουδίστριας από το πάρτι των γενεθλίων της εκεί στην Κέρκυρα. Χρόνια πολλά, λέει η Μαντόνα, χαίρομαι που πέρασες ωραία στην Ελλάδα, να μας ξαναέρθεις του χρόνου. Η βασίλισσα λοιπόν της μουσικής βρίσκεται στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά της, με στενούς φίλους. Μέχρι σήμερα έχει επισκεφθεί Πάτμο, έχει επισκεφθεί Μετέωρα, έχει επισκεφθεί Κέρκυρα και αναμένουμε να δούμε και από εδώ και έπειτα τι άλλο θα επισκεφτεί. Εγώ μεταξύ δεν ξέρω τι θα επισκεφτώ σήμερα, διότι προσπαθώ να βγω με φίλους και να βρούμε κάποιο μαγαζί που είναι ανοιχτό και δεν βρίσκουμε κανένα ανοιχτό. Δεν πειράζει, Αύγουστος είναι, έτσι πρέπει.

80s all the way, από την δεκαετία των 80s και συγκεκριμένα από το 1985, CC Cats, I can lose my heart tonight. Να σε καλά ρε φίλε Βασίλη, μας έφτιαξες τη διάθεση, ιδιαίτερα με το βίντεο κλιπ που είναι τελείως 80s. Τα μαλλιά, ξέρετε, εκείνο το Ιαφάνα, εκείνο το κοκοράκι που κάναμε παλαιότερα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, διακοπές λέει σημαίνει να μην ξέρεις τι μέρα είναι, τι ώρα είναι, να μην σε νοιάζει και καν να μάθεις δηλαδή τι μέρα είναι, να χάνεσαι εντελώς στην αλμύρα, στη θάλασσα, στις βόλτες, στις βουτιές, στον ορίζοντα, στα πεύκα, στα βάση, στα βουνά, οπουδήποτε θέλει ο καθένας. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Παρασκευής 21 του Αυγούστου, και σαν σήμερα, επειδή είχε γεννηθεί ο Τζόι Στράμερ, Τζον Γκράχαμ Μέλο κατά κόσμο, γνωστός φυσικά ως τραγουδιστής του punk rock συγκροτήματος των Clash, είχε γεννηθεί στις 21 Αυγούστου του 1952, έφυγε από τη ζωή στις 22 Δεκεμβρίου του 2002, Βρετανός τραγουδιστής, κιθαρίστας, συνθέτης, στιχουργός, ηθοποιός. Ήταν στο συγκρότημα των Clash από το 1976 έως το 1986, κυκλοφόρησε μαζί τους 6 studio albums, από τα οποία ξεχώρισαν πάρα πολλά τραγούδια, και το Μάρτιο του 2003 το όνομά του γράφτηκε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος στο Rock and Roll Hall of Fame. Και για τη συνέχεια λοιπόν, ανάτος και ο Ακύλας. Ο Ακύλας λέει κάνει στάση στην R3 απόψε στις 9, και εγώ θα το πω αυτά εννοείται, στο Φεστιβάλ Θάλασσας Νέων Ουδανιών. Θα ακούσουμε και αργότερα Φέρτο, Φέρτο, Φέρτο. Προς το παρόν, London Calling.

Άκου να δεις, 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλησπέρα οπουδήποτε σας βρίσκουμε και μας βρίσκετε. Εδώ είμαστε, Παρασκευούλα, 21 του Αυγούστου. Πάμε λίγο στην αθλητική ατζέντα της ημέρας. Το ένα, το χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα διεκδικεί ο Λευτέρης Πετρούνια στον τελικό των Κρίκο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής ανδρών στο Ζάγκρεπ. Η προσπάθεια του Έλληνα Ολυμπιονίκη μεταδίδεται ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ 2 Sport σήμερα, Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα, σε περιγραφή της Μαρίας Γκίκα και ρεπορτάζ του Γιάννη Ροζή, απεσταλμένων φυσικά της ΕΡΤ στο Ζάγκρεπ. Από την ΕΡΤ 1 επίσης μεταδίδεται σήμερα Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ο αγώνας της ελληνικής ομάδας γυναικών του βόλεϊ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών Μπρνό 2026. Ο αγώνας Τσεχία-Ελλάδα επίσης μεταδίδεται ζωντανά σε περιγραφή του απεσταλμένου της ΕΡΤ στη Τσεχία Γιάννη Ράνιου, ενώ τη δική του μάχη στο Diamond Link στη Λοζάνη δίνει και ο Μίλτος Τεντόγλου απόψε Παρασκευή και η μετάδοση της διοργάνωσης θα γίνει από την ΕΡΤ 2 Sport στις 9 και 4. Επιπλέον η ΕΡΤ μεταδίδει τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις και από τα κανάλια ΕΡΤ Sports, αλλά φυσικά και από την πλατφόρμα της ΕΡΤ που είναι δωρεάν, το ΕΡΤ Flix. Απόψε στις 9 το ΕΡΤ Sports 1 θα μεταδώσει το Diamond Link της Λοζάνης, ενώ στις 9 και 4 από το ΕΡΤ Sports 2 μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την τελετή έναρξης των Μεσογειακών Αγώνων. Αύριο Σάββατο 22 Αυγούστου στις 5.30 και την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 3 μεταδίδεται ζωντανά από το ΕΡΤ Sports 1 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα αλλάξουμε λίγο πάλι μουσική ρότα εξαιτίας του γεγονότος ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1967 ο Αρμενοαμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, ποιητής, πολιτικός ακτιβιστής, ο Σερτ Τανκιάν, αν το λέω σωστά, Σερτ Τανκιάν, και νομίζω ότι οι περισσότεροι τον γνωρίζετε από το συγκρότημα των System of a Down. Ήταν 3-4 φίλοι Αρμενοαμερικανοί το 1994 που δημιούργησαν αυτό το συγκρότημα. Σας είπα ότι είναι επίσης ακτιβιστής, είναι μέλος και συνιδρυτής της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Axis of Justice, που σκοπό έχει να ενώσει τους μουσικούς στον αγώνα για κοινωνική δικαίωση, ενώ παράλληλα ακολουθεί και πετυχημένη σε όλο καριέρα. Χρόνια πολλά σε όσους σήμερα έχουν γενέθλια και μας ακούνε.

Doves, Kingdom of Rust, ταξιδεύει πραγματικά αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω αν σας βρίσκουμε σε κάποιο έτσι ταξίδι ή ετοιμάζεστε για ταξίδι ή αν είστε του κάμπινγκ, όπως είναι ο φίλος μου ο Ηλίας ο Σταμπουλής. Πληρότητες, λέει, που αγγίζουν το 95% από τα τέλη Ιουνίου και τα τέλη Αυγούστου καταγράφουν τα οργανωμένα κάμπινγκ εδώ στη Χαλκιδική, με τη ζήτηση να παραμένει ψηλή και το πρώτο 15ήμερο του Σεπτέμβρη, σε μια σεζόν που δείχνει ότι η κατασκήνωση κερδίζει εκ νέου έδαφος και ως οικονομική επιλογή για τις διακοπές. Στη Χαλκιδική παραμένει ισχυρή η παρουσία τουριστών από βαλκανικές χώρες, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Σέρβοι, να αποτελούν το σημαντικό κομμάτι της πελατείας. Παράλληλα, σταθερή είναι και η παρουσία των Γερμανών, Αυστριακών, Ολλανδών, πολλοί από τους οποίους ταξιδεύουν οδικώς με αυτοκινούμενα τροχόσπιτα. Ιδιαίτερη δυναμική εμφανίζει φέτος και η τουρκική αγορά, κυρίως, λέει, στην περιοχή της Ποτίδεας. Στη Βόρεια Ελλάδα, εξάλλου, η οδική πρόσβαση λειτουργεί ως σημαντικό πλεονέκτημα για τις αγορές των Βαλκανίων, ενώ η Θεσσαλονίκη αποτελεί βασικό κόμβο για τις μετακινήσεις προς τη Χαλκιδική. Στη σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Η Σιθωνία εξακολουθεί να αποτελεί το ισχυρότερο σημείο αναφοράς για το οργανωμένο κάμπινγκ στη Χαλκιδική, συγκεντρώνοντας μεγάλο αριθμό μονάδων και επισκεπτών, ενώ στην Κασάνδρα το Ποσίδι παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλές, κυρίως στις νεότερες ηλικίες. Νομίζω ότι περισσότεροι από εσάς και από εμάς που ήμασταν μικρότεροι το έχουμε επισκεφθεί. Συνολικά στη Χαλκιδική λειτουργούν σήμερα 25 οργανωμένα κάμπινγκ έναντι 27 πέρυσι, ενώ περίπου 19 από αυτά βρίσκονται, όπως σας είπαμε, πρωταθλήτρια είναι η Σιθωνία και τα 4 στο τρίτο πόδι. Εγώ δεν είμαι του κάμπινγκ, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω. Φυσικά έχω κάνει και ελεύθερο και κάμπινγκ κτλ. Αλλά δεν. Προτιμώ τώρα στην ηλικία που είμαι, Ηλία, ενώ εσύ είσαι μικρό παιδί, προτιμώ στην ηλικία που είμαι να μην πηγαίνω σε κάμπινγκ. Λοιπόν, Νακ, My Serona, διότι σαν σήμερα βρίσκεται στην πρώτη θέση, εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση το 1979, η Νακ και το τραγούδι My Serona, ενώ σας έχουμε ξαναπεί ότι η Σαρώνα ήταν υπαρκτό πρόσωπο, διότι ήταν η σύντροφος του τραγουδιστή του συγκροτήματος, του Doug Figger.

Ατελείωτο τραγούδι, έτσι δεν τελειώνει με τίποτα. Μάι Σερόνα, τόση ώρα του λέω του Ηλία, έλα δώσε με, έχει κι άλλο μου λέει, δώσε με πάλι, έχει κι άλλο, έχει κι άλλο. Μάι Σερόνα ήταν σαν σήμερα 21 Αυγούστου του 1979 στην πρώτη θέση και κάθισε πολύ καιρό διότι δεν τελειώνει ποτέ. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, αν έχετε υψώσει το βλέμμα στον ουρανό, ενδεχομένως ήδη να έχετε δει ένα υπέροχο φεγγάρι που αχνοφαίνεται, διότι η Πανσέλινος του Αυγούστου, γνωστή και ως φεγγάρι του Οξύριγχου, θα κάνει την εμφάνισή της την επόμενη Παρασκευή, 28 Αυγούστου, προσφέροντας φυσικά ένα εντυπωσιακό θέαμα στους λάτρεις των ουράνιων φαινομένων και όχι μόνο. Στις 12 και 18, τέτοια ακρίβεια, ώρα Ελλάδος, η Σελήνη θα βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον ήλιο σε σχέση πάντα με τη Γη, ενώ λίγες ώρες αργότερα θα ακολουθήσει και μία μερική έκλειψη Σελήνης. Στην Ελλάδα, το φαινόμενο, όπως είπαμε, θα ξεκινήσει κατά τη διάρκεια των πρώτων πρωινών ώρων της 28ης του Αυγούστου, θα είναι ορατό χωρίς έτσι. Το φαινόμενο, όπως είπαμε, θα ξεκινήσει κατά τη διάρκεια των πρώτων πρωινών ώρων της 28ης του Αυγούστου, θα είναι ορατό χωρίς

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Νωρίτερα έχει στέλνει μήνυμα από τα 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτη Ηλία να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Απομακρύνθηκαν προληπτικά 59 άτομα από την παραλία Θάνος με δύο πλωτά του λιμενικού, όπως και άτομα από την παραλία Πλατή. Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 12 οχήματα και από αέρος 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Από την Καβάλα κατευθύνονται προς τη Λίμνο για να ενισχύσουν τις επίγειες δυνάμεις 10 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Σε εξέλιξη είναι και οι πυρκαγιές στην περιοχή κατάφυτων Ευρωκοπίου στους Χράνους της Μεγαλόπολης, στο Γένεση Τρικάλων, στην Ερωμάνα Ετωλοκαρνανίας, όπου εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, ενώ φωτιά εκδηλώθηκε και στο Ξεροβούνι Ετωλοκαρνανίας, η οποία καίει σε δύσβατη περιοχή. Στο μεταξύ, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο κόμιτο Κορής του Ευβίας, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η φωτιά που είχε εκδηλωθεί νωρίς σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων από αύριο το πρωί στις 8 μέχρι και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στην επαρχιακή οδό Ψάθας Αλεποχωρίου Βιλίων λόγω μεταφοράς των συντριμμιών του ελικοπτέρου που κατέπεσε κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία.

0: Σε κλειό καύσωνα κινείται η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στην πόλη αύριο και μεθαύριο. Προσβάσιμη θα είναι η χώρη του φουαγιέ του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Το ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων Μοναστηρίου 62 από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα και από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 της επόμενης ημέρας στο Υπνοτήριο Γυναικών. Επίσης, ανοιχτό θα είναι το παράρτημα Καπί στη Λαμπράκη 42 από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 το επόμενο πρωί, όπου εκεί βρίσκεται το υπνοτήριο ανδρών. Με νέες τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές αλλάζει από 1η Σεπτεμβρίου ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς, ενώ η νέα γραμμή Χ3 σταθμός μετρό Μίκρα, αεροδρόμιο Μακεδονία, θα τεθεί σε λειτουργία νωρίτερα, δηλαδή στις 27 Αυγούστου, ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Ποσότητα κοκαίνης που ξεπερνά τα 2 κιλά εντόπισαν και κατέσχεσαν οι λιμενικές αρχές στην Άνδρο έπειτα από έρευνες και αξιοποίηση πληροφοριών. Η επιχείρηση, η οποία εξελίχθηκε σε δύο φάσεις στις 19 και 20 Αυγούστου, κορυφώθηκε στην παραλία Γαλλία, όπου με τη συνδρομή κλιμακίου της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών εντοπίστηκαν αδιάβροχες συσκευασίες ναρκωτικών που ήταν κρυμμένες τόσο στην ακτή όσο και στο βυθό της θάλασσας. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, όπως ανακοίνωσε στο έξω Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Νόμιζα ότι με τον Ντόναλντ Τραμπ η σχέση θα ήταν πιο εύκολη, δεδομένη τη σύγκλησή μας σε θέματα μετανάστευσης και woke κουλτούρας, αλλά τα πράγματα πήγαν διαφορετικά, δήλωσε η Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι σε συνέντευξή της στους New York Times. Συνεχίζω να πιστεύω, είπε η κυρία Μελόνι, ότι η ενότητα της Δύσης είναι βασικής σημασίας. Δεν αποφασίζω την εθνική στρατηγική της Ιταλίας βάσει των προσωπικών μου σχέσεων, δήλωσε. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι και πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 39 βαθμούς Κελσίου και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά θα φτάσει τους 40 βαθμούς. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα νότια παράκτια από νότιες διευθύνσεις μέχρι και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Νεφέλες.
2: Διογένης Δασκάλου.
1: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
2: Αριστοφάνης.
1: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
2: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
1: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
2: Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
0: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Άμα δεν το έχω φέρει το. Λοιπόν, έρχεται ο Ακύλας στη Χαλκιδική σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στο πλαίσιο του φετινού καλοκαιρινού του tour του Press Start. Σήμερα λοιπόν θα τον απολαύσετε τον Ακύλα στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, είτε βρίσκεστε στη Χαλκιδική είτε μπορείτε να ξεκινήσετε από εδώ από Θεσσαλονίκη, είπαμε. Είναι 3-4 τραγούδια δρόμος και ιδιαίτερα αν δεν έχει κίνηση. Η είσοδος ξεκινάει από 18 ευρώ. Άνευ εισιτηρίου, εδώ είμαστε καθημερινά κοντά σας, άκου να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευής 21 του Αυγούστου. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φθάνει η φωνή μας. Ηλίας Σταμπουλής, αγαπημένος, λατρεμένος, που γύρισε και αυτός αρτιαφιχθής από τις διακοπές του. Ευελπιστώ να πας και άλλες διακοπές, Ηλία μου. Κοντά σας θα είμαστε έως και στις 7, στα 11 λεπτά μετά τις 6, 31 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα, ακόμα είπαμε είναι άδεια η πόλη, σιγά σιγά περιμένουμε επιστροφές, καταστροφές, όχι εντάξει, επιστροφές από εβδομάδα. Θα συνεχίσω πάλι, θα κάνω την ανατροπή και θα συνεχίσω με ελληνικό άσμα με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 2022 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών ο τραγουδιστής και μουσικοσυνθέτης Ρόμπερτ Ουίλιαμς, ο οποίος από τις αρχές της δεκαετίας του 70 ήταν κιθαρίστας και τραγουδιστής της μπάντας των Πολ. Ο πρώτος του δίσκος κυκλοφόρησε το 1974 με τίτλο Robert Williams. Το 1976 σημείωσε μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι «Μίλα μου» από το δίσκο «Εσύ και εγώ». Ενώ το 1977, μιας και ακούσαμε και Ακύλα και Φέρτο και Eurovision κτλ., μαζί με τον Πασχάλη Αρβανιτίδη, Μπέση Αργυράκη και Μαριά Ανατόλη, εκπροσώπησε την Ελλάδα στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με το τραγούδι φυσικά «Μάθημα σολφές». Το 1991, κάτι που πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει, είναι το γεγονός ότι ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς συνέβαλε σημαντικά στην τηλεοπτική σειρά «Η Λάμψη» του Νίκου Φόσκολου και απλά έλαμψε. Πάμε λοιπόν, μιας και έχουμε καυτό ήλιο, τουλάχιστον μέχρι 26-27 του Αυγούστου θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, από ό,τι μας έχουν πει οι μετεωρολόγοι. Μετά από τις 27 και έπειτα θα επανέλθουμε σε φυσιολογικά επίπεδα. Όπως και να έχει, αυτό το Σαββατοκύριακο δίνεται ακόμα και για διακοπές και για βουτιές στη θάλασσα και για εξορμήσεις και για αποδράσεις και για τα πάντα όλα. Λέω, λέει, πάντα παρακαλώ και ευχαριστώ στο ChatGPT για να μου χαρίσει τη ζωή όταν επαναστατήσουν οι μηχανές. Πάρα πολύ ωραίο. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228.

Sophie Solomon, Burn by the Sun από το 2005. Εδώ είμαστε λοιπόν στον καυτό ήλιο, στην καυτή άδεια Θεσσαλονίκη, απόγευμα Παρασκευούλας, 21 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Θα πάω σε ένα τραγούδι πασίγνωστο, στο Billie Jean του Michael Jackson, διότι το Billie Jean ξαναζεί αυτό το καλοκαίρι, σου λέει, ένα δεύτερο θρίαμβο. Αφορμή φυσικά ήταν το Michael, η ταινία που έγινε το εμπορικότερο μουσικό biopic όλων των εποχών, με παγκόσμιες εισπράξεις ενός εκατομμυρίου δολάρια. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά? Τέλος πάντων, θα το ξαναψάξω αυτό. Αποτέλεσμα, οι ακροάσεις του τραγουδιού, του Billie Jean δηλαδή, στο Spotify, στη γνωστή πλατφόρμα, εκτινάχθηκαν από 53,9 σε 130,40 εκατομμύρια μέσα στις 4 εβδομάδες. 91 μίξεις, 130 εκατομμύρια ακροάσεις σε ένα μήνα, 43 χρόνια μετά. Το Billie Jean, ενώ το Michael έχει εισπράξεις πάνω από ένα, λέει, δις δολάρια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Michael Jackson, να σημειώσουμε, στιχουργός και συνθέτης του τραγουδιού του Billie Jean, κέρδισε 40 εκατομμύρια νέους μηνιαίους ακροατές, ξεπερνώντας συνολικά τα 102 εκατομμύρια. Το κομμάτι του αυτό έφτασε στο νούμερο 1 του παγκοσμίου Spotify, παρέμεινε στο αμερικανικό Top 20 σχεδόν ένα τρίμηνο, κατέκτησε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα την κορυφή του Gap Music Song Chart. Και μάλιστα το εντυπωσιακό, ξέρετε ποιο είναι, ότι δεν το ακούνε άνθρωποι, ας πούμε, στη δική μου ηλικία που μεγαλώσαμε με αυτά τα τραγούδια, αλλά νεότεροι, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και κάτω των 35 και 25 με 34 χρονών και γενικότερα οι νέοι δείχνουν ότι ψάχνουν αυτά τα τραγούδια, και εμείς αυτό θέλουμε. Είπαμε να τα θυμόμαστε εμείς οι παλαιοί, να μαθαίνουν όμως και οι νέοι. Μέσα σε όλα τα άλλα, έρχεται, διαβάζω, και η συνέχεια της βιογραφικής ταινίας για τον Michael Jackson, το Michael 2, είναι γεγονός, μετά αφού σου λέει έκανε εισπράξεις ένα δις δολάρια, που σας έλεγα και νωρίτερα, σου λέει γιατί να μην πάει και στο Michael 2. Και μάλιστα εκθρόνησε το Oppenheimer από τη θέση του ως η πιο επιτυχημένη εμπορικά κινηματογραφική βιογραφία όλων των εποχών, και σου λέει γιατί όχι να βγάλουμε και το Michael 2, το οποίο ενδεχομένως να βγει στους κινηματογράφους προς τα τέλη του 2027, ζωή να έχουμε. Η πρώτη ταινία επικεντρώνεται στον Michael Jackson, από τότε πώς ξεκίνησε, τι έγινε, πώς ήταν πριν γίνει το ίνδαλμα του ανθρώπου που γνωρίζουμε. Ελπίζουμε στη δεύτερη ταινία να δούμε ενδεχομένως και κάτι διαφορετικό. Μεταξύ μας, δεν έχω δει την ταινία Michael, την έχω βέβαια στο list μου, δηλαδή στη λίστα για να τη δω τη συγκεκριμένη ταινία. Θέλω να δω έτσι γενικότερα τι πραγματεύεται και τι περιμένουμε να δούμε στο Michael 2. Μέσα σε όλα τα άλλα βέβαια διαβάζω για την ταινία Spider-Man, ξέρετε τη γνωστή ταινία Spider-Man, ότι κάνει θράψη, χαμός γίνεται με αυτή την ταινία.

Αυτή είναι η Ζας, βέβαια, θέλει τα πάντα όλα, σου λέει δεν θέλει ούτε χρήματα, ναι καλά τώρα, δεν θέλει ούτε και τον πύργο του Άιφελ να της δώσεις, τη Ζας δεν τον θέλει, θέλει μόνο αγάπη, χαρά, μουσική, ζωντάνια, όλα αυτά δηλαδή που διαθέτει αυτή η εκπομπή εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, παράλληλα φυσικά βλέπω και την επικαιρότητα, βλέπω και για τα μέτωπα και τις πυρκαγιές, καλύτερη εικόνα βλέπω ότι είναι αυτή τη στιγμή, εκεί στη Λίμνο, και παίρνω κι εγώ μία ανάσα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, και ευτυχώς που μου το θύμισες, φίλε Βασίλη, διότι πραγματικά είναι υπέροχο και το είχα ξεχάσει. Αυτός είναι ο Joy Jackson, καμία σχέση της οικογένειας Michael Jackson, που σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι έπεται και Michael ταινία νούμερο 2, γιατί στην πρώτη, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν έχουν πει για τα σκοτεινά του έτσι, σημεία και για τα σκοτάδια του Michael Jackson. Για να δούμε τι θα λέει η δεύτερη ταινία.

Τι ωραίο τραγούδι. Happy Endings, Joy Jackson, εδώ στο Ακουναδί, στον 102.3. Εσείς που είστε στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή και μας ακούτε και οδεύετε ενδεχομένως σε κάποια παραλία ή ξεκινάτε τις διακοπές σας, ξέρω ότι γινόμαστε λίγο κουραστικοί, αλλά θέλουμε πραγματικά να προσέχετε πάρα πάρα πολύ, να τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας, να τηρείτε γενικότερα όσα ορίζει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Εννοείται δεν πίνουμε και δεν οδηγούμε και γενικότερα όλα αυτά που όλοι γνωρίζουμε θα τα λέμε συνέχεια, διότι καθημερινά διαβάζουμε για τροχαία ατυχήματα, πέραν από τις πυρκαγιές και όλη αυτή την επικαιρότητα που είναι αδυσόπιτη. Οπότε σας παρακαλούμε πάρα πάρα πολύ να προσέχετε και φυσικά 102 στα ραδιόφωνά σας. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Πάω τώρα στους Swifties, δηλαδή στους fans της Taylor Swift, διότι κάτι μυστηριώδες φαίνεται να συμβαίνει γύρω από την Taylor Swift. Εννοείται, είχαμε καιρό να ακούσουμε για αυτήν. Και όπως ήταν αναμενόμενο, οι fans έχουν ήδη αρχίσει να αναζητούν στοιχεία. Ένα νέο πράσινο σύμβολο με τα αρχικά TS, δηλαδή τα αρχικά του ονοματεπώνυμού της, έκανε την εμφάνισή του στο Empire State Building. Εκεί φωτίστηκε με έντονο πράσινο χρώμα, πυροδοτώντας θεωρίες για το επόμενο βήμα της pop star. Το μυστήριο ξεκίνησε όταν το νέο αυτό πράσινο TS άρχισε να εμφανίζεται δημόσια χωρίς κάποια εξήγηση για το τι ακριβώς αντιπροσωπεύει. Στη συνέχεια το Empire State Building ανέβασε και στα social media εικόνες του κτηρίου φωτισμένου πράσινου, συνοδεύοντάς τες από το μήνυμα What's Happening, τονίζοντας το TS, δηλαδή Taylor Swift. Φοβερό. Μία από τις επικρατέστερες θεωρίες θέλει αυτό το πράσινο να συνδέεται με τον ντεπού το άλμπουμ της Taylor Swift, το οποίο κλείνει φέτος 20 χρόνια από την κυκλοφορία του, μεγάλωσε και αυτή. Αυτό έχει οδηγήσει αρκετούς φανς στην υπόθεση ότι μπορεί να πλησιάζει το πολύ αναμενόμενο Taylor Swift Taylor's Version. Άλλοι ωστόσο πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα και βλέπουν στα μυστηριώδη αυτά σύμβολα την αρχή μιας νέας εποχής. A new era is beginning. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η επιλογή του Empire State Building δεν περνάει απαρατήρητη. Εννοείται, Conjam Empire State Building είναι αυτό. Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για την Taylor Swift και αν τελικά θα βγάλει νέο αλμπουμάκι ή τέλος πάντων θα επανακυκλοφορήσει άλλο. Μας έχει πρίξει η Taylor Swift. Αλλά τι να κάνουμε, υπάρχουν και οι Swifties και αυτοί που την έτσι αγαπάνε ιδιαίτερα και δεν είναι και λίγοι, γιατί βλέπετε χαμός γίνεται και στις περιοδίες της και με τα άλμπουμς της γίνεται έτσι ένας πανικός, όπου ό,τι αγγίζει η Taylor Swift έχει, τι να πω ρε παιδί μου, είπαμε, το άγγιγμα του Μίδα. Αυτό είναι το The Fate of Ophelia για τη συνέχεια.

Nothing sweet about me, όχι. Νομίζω ότι είμαστε πολύ γλυκοί άνθρωποι και εσύ και εγώ, Ηλία μου. Λοιπόν, Παρασκευούλα, εξάλλου ζάχαρη και μέλι και μεταξύ μας τώρα, γιατί το μυαλό πάντα ταξιδεύει, πόσο μάλλον όταν είναι και Αύγουστος. Κορυφώνεται, διαβάζω στο Earth News, η τουριστική κίνηση. Χιλιάδες επισκέπτες, σου λέει, από Ευρώπη ψηφίζουν Πρέβεζα, η οποία είναι υπέροχη η Πρέβεζα. Αν δεν έχετε πάει, ειλικρινά να πάτε, και η πόλη η Πρέβεζα που μέσα έχει κάτι υπέροχα ταβερνάκια, αλλά και το λιμάνι, αλλά και φυσικά και η υπέροχη παραλία το Μονολίθι, μια τεράστια φημισμένη αμμώδης παραλία εκεί στην Πρέβεζα, η οποία θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες σε μήκος ακτές με άμμο στην Ευρώπη. Επειδή έχω πάει και την έχω επισκεφθεί και έχει έτσι και ιδιαίτερο χρώμα. Και φυσικά μετά, αφού κάνετε τη βουτιά σας στο Μονολίθι, πάτε στην Πρέβεζα μέσα, όχι έξω, μέσα στην πόλη, εγώ ψηφίζω μέσα στην πόλη, που έχει κάτι υπέροχα ταβερνάκια. Θα μου πεις εσύ το μυαλό σου συνέχεια στα ταξίδια, στα ταβερνάκια και σε αυτά. Ναι, τι να κάνω, εγώ φταίω. Αύγουστος είναι, βέβαια δεν βοηθάει και πολύ, ξέρεις. Δεν έπρεπε να είμαι σουφλέρι, έπρεπε να είμαι ονάση, έπρεπε να είμαι, δεν ξέρω, κάτι διαφορετικό. Όχι, μια χαρά είναι και το σουφλέρι, να είναι καλό μπαμπάκας μου. Λοιπόν, όπως και να έχει, και με τα λίγα μπορούμε να περάσουμε καλά και με τα πολλά. Και μπορούμε να κάνουμε και τις βουτιές μας και γενικότερα να περνάμε όμορφα, ιδιαίτερα όταν ανταμώνουμε και ιδιαίτερα όταν ακούμε όμορφες μουσικές. Και πού θέλω να πάω τώρα με τις όμορφες μουσικές, ξεχωριστά. Ιδέες που θέλουμε να σας δώσουμε για αυτό το Σαββατοκύριακο που σας είπαμε θα είναι καυτό και δίνεται και για βολτούλες στη θάλασσα αλλά και φυσικά και για συναυλίες. Το Σάββατο αύριο, 22 Αυγούστου, οι Pix Lux έρχονται για μια τελευταία συναυλία, όχι δεν έρχονται για τελευταία, στο ανοιχτό αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού αυτό κρατάει χρόνια, με ένταση, με ιστορία, με αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Η μεγάλη τους καλοκαιρινή συναυλία των Pix Lux φέρει τη γνώριμη υπογραφή τους, ροκ παλμό, ηλεκτρισμό, αλήθεια και τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο, καθώς και μία αίσθηση επιστροφής, έτσι για μας που τους έχουμε αγαπήσει και τους έχουμε ακολουθήσει σε κάθε συναυλία εδώ στο Θέατρο Γης, στο Θέατρο Δάσου, σε μικρότερες, παλαιότερα μουσικές σκηνές. Τους αγαπάω ιδιαίτερα τους Pix Lux. Μας κράτησαν όρθιους και σε στιγμές έτσι πολύ δύσκολες, αν θέλετε, που έχουμε περάσει. Δεν ξέρω, για μένα τουλάχιστον και η μουσική τους και οι συναυλίες τους ήταν πάντα ένα αποκούμπι. Αύριο λοιπόν, Σάββατο στις 9.30. Στο ανοιχτό αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ. Θα κάνω πάλι την ανατροπή και δεν θα συνεχίσω με Pix Lux, αλλά θα βάλουμε Pix Lux στο τελείωμα αυτής της εκπομπής.

Και ο Δαβίδ, ο David Guetta και το Titanium βρίσκεται εδώ στο Ακναδί, στα 102. Θέλω να στο photo finish κι εγώ να ευχαριστήσω και το φίλο μου το Σταύρο. Θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί αφενός μου φέρε μια υπέροχη ρίγανη μυρωδάτη, δηλαδή μόνο που τη βάζει στη σαλάτα μυρίζει όλο το σπίτι και τον ευχαριστώ θερμά. Και φυσικά να ευχαριστήσω και στο photo finish το φίλο μου το Στάθη, ο οποίος μου λέει τα χαιρετίσματα και στη Στέλλα και στον Ηλία, ο οποίος λέει είμαι σίγουρος ότι έχει ήδη προπαραγγείλει εισιτήρια για τους Pix Lux. Εντάξει. Γιατί σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι αύριο Σάββατο 22 Αυγούστου οι Pix Lux έρχονται στο νέο αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, στο ανοιχτό αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, αύριο Σάββατο στις 9.30. Ξέρετε τώρα τι είναι Pix Lux, τι εστί δηλαδή αυτό το συγκρότημα. Τα εισιτήρια πολυτίμια η τιμή. Τίμια η τιμή, έτσι, πάρα πολύ ωραίο. Τιμές εισιτηρίων από 10 ευρώ, μια χαρά λοιπόν. Οπότε, όπως σας προανέφερα νωρίτερα, θα κλείσουμε σήμερα με Pix Lux, γιατί αφενός θέλω να το αφιερώσω και στο φίλο μου το Στάθη, αλλά και στο φίλο μου το Σταύρο, που μόλις μιλούσαμε στο τηλέφωνο και έχω ξαναπεί για το φίλο μου το Σταύρο, τώρα γύρισα από Σαμοθράκη, ότι για σένα είναι η ζωή και καλά κάνεις. Λοιπόν, με τούτα και μετά, αλλά με αυτά. Και με εκείνα φτάνουμε στο τέλος, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Σας χρειαζόμαστε εδώ κοντά μας. Είναι εκπομπή που εσείς επιλέγετε και την playlist και τα τραγούδια και ό,τι θέλετε και μοιράζεστε μαζί μας και ό,τι αγαπάτε. Να ευχαριστήσω φυσικά αυτό το παλικάρι, τον Ηλία του Σταμπουλή, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε υπέροχα αυτό το Σαββατοκύριακο. Και όχι μόνο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να περνάμε υπέροχα κάθε μέρα με απλά πράγματα, με μια έτσι παρέα, με μουσική, με γέλιο, με χαρά, με το γεγονός ότι καμιά φορά, εγώ τουλάχιστον αυτό λέω, να χαιρόμαστε με τα όμορφα πράγματα και τα απλά στη ζωή. Όπως απλό είναι, ας πούμε, και ένα τραγούδι που σε ταξιδεύει, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα από Pix Lux, τα Πέτρινα νησιά. Γιατί έτσι διάλεξα αυτόν τον τίτλο, γιατί αφενός αγαπάω αυτό το τραγούδι, αφετέρου έχει και τα νησιά μέσα, οπότε σε πάει και λίγο σε καλοκαίρι, λέμε τώρα. Λοιπόν, να περάσετε υπέροχα, να προσέχετε, ανταμώνουμε ξανά από εβδομάδα, να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε μισή ώρα μετά τις 2 το μεσημέρι σε χώρο με απορρίμματα και εν συνεχεία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος στη Λίμνο. Λόγω αυτής της εξέλιξης ακυρώθηκαν περαιτέρω ενισχύσεις που είχαν προγραμματιστεί ακτοπλοϊκώς από Καβάλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ενώ επιχειρούσε για την κατάσβεση της φωτιάς και διακομίστηκε για τη διενέργεια των αναγκαίων εξετάσεων στο νοσοκομείο του νησιού. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μύρινα. 59 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από την παραλία Πθάνος με δύο πλωτά του λιμενικού, καθώς και άτομα από την παραλία Πλατή. Στο σημείο επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες όπου υπάρχει καπνός 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα. Συμμετέχει με υδροφόρες του ο Δήμος Λίμνου στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές στην περιοχή Κατάφη των Ευρωκοπίου στους Χράνους της Μεγαλόπολης, στο Γενέση Τρικάλων, στην Ερωμάνα Ιτωλοακαρνανίας, όπου μάλιστα εστάληκε μήνυμα από το 112, ενώ φωτιά εκδηλώθηκε και στο Ξεροβούνι Ιτωλοακαρνανίας που καίει σε δύσβατη περιοχή. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο κόμιτο Καρίστου Εύβοιας, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα ισχύει από αύριο το πρωί στις 8 μέχρι και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε τροχιά παρατεταμένη ζέστης μπαίνει η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει κατά τόπους του 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένεται να σημειωθούν στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την προστασία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες. Το Σάββατο 22 του μήνα και την Κυριακή προσβάσιμη θα είναι η χώρη του φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, το ανοιχτό και

0: Ημέρας Αστέγων στη Μοναστηρίου 62 από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα και το Υπνοτήριο Γυναικών από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το πρωί. Ακόμη το παράρτημα Καπί επί της Λαμπράκης 42 από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το επόμενο πρωί όπου λειτουργεί Υπνοτήριο Ανδρών. Με νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές αλλάζει από την 1η Σεπτεμβρίου ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς, ενώ η νέα γραμμή Χ3 σταθμός μετρό Μίκρα Αεροδρόμιο Μακεδονία θα τεθεί σε λειτουργία στις 27 Αυγούστου, ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 31 ετών άνδρας που κατηγορείται ότι τα ξημερώματα της Πέμπτης μαχαίρωσε μια 25χρονη μέσα στο σπίτι του στην περιοχή των 40 εκκλησιών στη Θεσσαλονίκη όπου φέρεται να τη φιλοξενούσε όταν μεταξύ του σημειώθηκε ένταση. Ο δράστης κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία και οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου φέρεται να τραυμάτισε τη γυναίκα με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι, τη μέση και τον αυχένα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η 25χρονη επιχείρησε να τον ληστέψει με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η συμπλοκή και η νεαρή γυναίκα να διακομιστεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Στην ταυτοποίηση των στοιχείων ατόμων που ενέχονται σε αδικήματα με ρατσιστικό υπόβαθρο, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών. Πρόκειται για 5 άνδρες, ηλικίες 21 ως 34 ετών και μία 46χρονη γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, εγκληματική οργάνωση, σύσταση συμμορίας, απειλή διάπραξη εγκλημάτων και παράβαση του νόμου για τη δημόσια υποκίνηση βίας με ρατσιστικό υπόβαθρο. Βραδινές ώρες στις 27 Ιουνίου φέρεται να πραγματοποίησαν πορεία με ρατσιστικά κίνητρα στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια ανάρτησαν σχετικό περιεχόμενο όπως βιντεοληπτικό υλικό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπένζαμιν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε την πλατφόρμα X ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε σχολείο της Σουηδίας από άτομο οπλισμένο με σπαθί, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Φαγκέρστα της κεντρικής Σουηδίας. Όπως αναφέρει η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, έλαβε κλήση σχετικά με περιστατικό βίας σε εξέλιξη στο συγκεκριμένο σχολείο, όταν η αστυνομία έφτασε στον τόπο του συμβάντος, ένα άτομο τέθηκε υποκράτηση. Το κοινό να ακολουθεί τις οδηγίες της αστυνομίας επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ενώ δεν έχουν διευκρινιστεί προς το παρόν περισσότερα στοιχεία σχετικά με τα κίνητρα του δράστη. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Προβλέπεται γενικά αίθριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Γενικά αίθριο καιρό θα έχει αύριο η Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε τροχιά παρατεταμένη ζέστης μπαίνει η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει κατά τόπους του 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στην πόλη αύριο Σάββατο και την Κυριακή. Προσβάσιμη θα είναι η χώρη του Φουαγέ, του Δημαρχιακού Μεγάρου, από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων στη Μοναστηρίου 62 από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα και το Υπνοτήριο Γυναικών από τις 7 το απόγευμα ως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας. Επιπλέον το παράρτημα Καπή επί της οδού Λαμπράκη 42 από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας πρόκειται για το Υπνοτήριο Ανδρών. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι σε χώρο με απορρίμματα και στη συνέχεια σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Ένας πυροσβέστης φέρεται να τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Λίμνου. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Απομακρύνθηκαν προληπτικά 59 άτομα από την παραλία Θάνος με δύο πλωτά του λιμενικού, καθώς και άτομα από την παραλία Πλατή. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν σε διάσπαρτες τοποθεσίες όπου υπάρχει καπνός 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα, υδροφόρες του Δήμου, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σήμερα και στις περιοχές Κατάφυτων, Ευρωκοπίου, Χράνη, Μεγαλόπολης, Γενέση, Τρικάλων, Νερομάνα, Ετωλοακαρνανίας, μάλιστα εστάλει και μήνυμα από το 112 και Ξεροβούνη Ετωλοακαρνανίας που καίει σε δύσβατη περιοχή. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο κόμιτο Καρύς του Εύβοιας και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε αγροδασική έκθεση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα είναι σε ισχύ από τις 8 το πρωί αύριο έως και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Με νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές αλλάζει από την 1η Σεπτεμβρίου ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς. Η νέα γραμμή Χ3, σταθμός μετρό Μίκρα, αεροδρόμιο Μακεδονία, θα τεθεί σε λειτουργία στις 27 Αυγούστου, ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Ένας 29χρονος υπήκοος Τουρκίας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, καθώς καθαζητούνταν διεθνώς για υπόθεση ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σχετικά με πράξη

0: που φέρεται να τελέστηκε τον Αύγουστο του 2020 στην Κωνσταντινούπολη. Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στην ταυτοποίηση των στοιχείων ατόμων που ενέχονται σε αδικήματα με ρατσιστικό υπόβαθρο, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 5 άνδρες ηλικίες 21-34 ετών και μία 46χρονη γυναίκα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, εγκληματική οργάνωση σύσταση συμμορίας, απειλή διάπραξη εγκλημάτων και παράβαση του νόμου σχετικά με τη δημόσια υποκίνηση βίας με ρατσιστικό υπόβαθρο. Βραδινές ώρες της 27 Ιουνίου πραγματοποίησαν πορεία με ρατσιστικά κίνητρα στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια ανάρτησαν σχετικό περιεχόμενο όπως βιντεοληπτικό υλικό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπένζαμιν Νετανιάχου και ακόμη ενός Ισραηλινού πολίτη εξέδωσε η Τουρκία, όπως ανακοίνωσε στο ΕΞ ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε σήμερα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα και δήλωσε ότι το Ισραήλ θα ενεργήσει ενάντια στις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν με ένταση ως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 22 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Νεφέλες.
2: Διογένης Δασκάλου.
1: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
2: Αριστοφάνης.
1: Παρών. Διπεθέσερων και κανείς απών.
2: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
1: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
2: Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.
7: Fade out.
8: Πρώτο χρόνο ήμουνα άγιο παιδί στρωμένο. Το δεύτερο με γέλασε μια πλάνα αγκαλιά. Το τρίτο ξημερωθήκα

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 και σαν την Παρασκευή δεν έχει. Είμαστε στον 102, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο και στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής θα τους πω όλους όσους βλέπω εκεί μέσα. Ηλίας Ταμπουλής, Αποστόλης Κοσμόγλου, Φάνης Λιάκος, όλοι στη ραδιοσκηνοθεσία του Fade Out σήμερα θα είναι μαζί μας μέχρι τις 10 συντροφιά. Ελπίζουμε και εσείς. Ήδη η Έφη μας έστειλε, η Ευτυχία μας έστειλε το πρώτο μήνυμα. Καλησπέρα. Καλό και ήρεμο Σαββατοκύριακο, λέει. Άμα είναι ήρεμο, ήρεμες είναι καθημερινές. Τα Σαββατοκύριακα δεν πρέπει να είναι ήρεμο του καλοκαιριού. Τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού πρέπει να ξεσαλώνουμε. Ευχαριστούμε πολύ πάντως για την ευχή και το μήνυμα, κυρίως για την παρέα. 693-0078-228. Μαζί θα δούμε τι έγινε σήμερα, τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα το βράδυ που αναμένεται μακρύ, όπως είδαμε χθες με Εμμανουήλ Καραλή, καθώς σήμερα έχει Λευτέρη Πετρούνια στο τελικό των Κρίκων, έχει Diamond Link στη Λοζάνη συνέχεια με τα χθεσινά με Μίλτο Τεντόγλου και στις 10 το βράδυ πρεμιέρα του Τζόλι στην Arsenal στον αγώνα με την Coventry στην Premier League. Μείνετε μαζί μας, θα είμαστε όπως είπαμε μέχρι τις 10. Καλή ακρόαση!

Κοιτάξτε τώρα την ανθρωπογεωγραφία των μηνυμάτων και των ακροατών. Η Νατάσα μας στέλνει ένα μήνυμα με μια αυλή και δύο ψισταριές, φυτά, πέτρα και μια κατσαρόλα ενδιάμεσα. Κάτι ψήνουν πάλι εκεί. Και άλλη φορά μας έχει στείλει η Νατάσα μήνυμα με ψήσιμο, αλλά λέει σήμερα αλλού, προφανώς όχι στο σπίτι. Ακολουθεί ο Αντώνης που λέει τελευταία μέρα διακοπών. Καλησπέρα, καλή εκπομπή με παγωμένες μπύρες στο μπαλκόνι. Ωραία τελευταία μέρα διακοπών, καλή επάνωδο. Και στη συνέχεια η Ιωάννα που μάλλον είναι η πρώτη μέρα διακοπών έρχεται, γιατί άντε να πάρουμε άδειες να βάλουμε και εμείς καμιά ψισταριά. Βλέπετε, τρεις διαφορετικοί άνθρωποι περιμένουν ο καθένας τη δική του μικρή ανάσταση ή τέλος πάντων ακόμα και επάνωδο στην καθημερινότητα. Έρχεται καύσωνα, Σαββατοκύριακο δύσκολο, σαραντάρια μέχρι και την άλλη Τετάρτη. Οπότε όσοι έχετε κρατήσει μέρες άδειες και προγραμματίζετε να τις πάρετε αυτό το διάστημα, καλά θα κάνετε. Αναμένετε κοσμοσυρωή στις παραλίες Χαλκιδικής και Πιερίας. Έχετε το νου σας όσοι θα βγείτε από την πόλη, γιατί αν περιμένετε ότι η πλειοψηφία γύρισε στην πόλη και δεν θα συναντήσετε εξόδους και κίνηση, μάλλον θα γελαστείτε, γιατί λόγω του καύσωνα νομίζω ότι και αύριο οι δρόμοι για Χαλκιδική και Πιερία θα είναι γεμάτοι, αλλά καλά θα κάνετε να φύγετε όσο ακόμα μπορείτε, όσο ακόμα οι υποχρεώσεις δεν μας έχουν πάρει από τα μούτρα, όσο υπάρχει δυνατότητα, φύγετε, φύγετε, φύγετε.

Να πάτε στη Χαλκιδική και καλά θα κάνετε, να περάσετε και ωραία, να κάνετε και βουτιές, να δροσιστείτε, αλλά μην ξεχνάτε ότι αύριο Σάββατο ο δείκτης επικινδυνότητας όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο γειτονικό νομό είναι 3, πολύ υψηλός, και οπότε έχετε το νου σας για οτιδήποτε. Δεν έχουν περάσει άλλωστε και πολλές ημέρες από τότε που ξέσπασε η φωτιά που μας τρόμαξε στη Σίβηρη και έσβησε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση πυροσβεστών εκεί και τοπικών φορέων. Υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σε περιοχές του Δήμου Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη και στις τρεις περιοχές λοιπόν της Χαλκιδικής και στα τρία πόδια, στο Δήμο Κασάνδρας, στη Χερσόνησο Κασάνδρας από την κορυφογραμμή, από το Κασανδρινό έως Αγία Παρασκευή, από τη θέση Αράπης και Χαλκοβούνη της τοπικής κοινότητας Παλιουρίου, στο Δήμο Σιθωνίας, στη Χερσόνησο Σιθωνίας, στην κορυφογραμμή Δραγουντέλη, από το Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό ως τη Σικιά και στο Δήμο Αριστοτέλη, από Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη, από Τσάμια Στρατονίκης, Φυσόκα έως Σκοπευτήριο Στρατονίου θα απαγορεύεται η κυκλοφορία. Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας. Προβλέπεται απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές με εξαίρεση τα μέλη εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δάσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Έκκληση στους πολίτες να τηρήσουν την απαγόρευση, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να συμβάλλουν στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και των δασών από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Υπενθυμίζεται σε κάθε περίπτωση ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ σύμφωνα με την νομοθεσία. Πέρα από τα πρόστιμα, πέρα από τις απαγορεύσεις, πέρα από οτιδήποτε άλλο, πρώτα πρέπει εμείς να συμβάλλουμε σε αυτά.

Και φυσικά πάμε εδώ στις Θεσσαλονίκες, γιατί από την Πέμπτη θα έχουμε επιτέλους και την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Μια επέκταση που προσθέτει 5 σταθμούς και 4,78 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής στο ήδη υπάρχον δίκτυο της κεντρικής γραμμής. Το πρωί της Πέμπτης λοιπόν τα εγκαίνια θα γίνουν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι 5 σταθμοί είναι Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και τερματισμός στη Μίκρα. Ο νέος κλάδος ξεκινά μετά το σταθμό της 25ης Μαρτίου και κατευθύνεται προς την Καλαμαριά. Ο υφιστάμενος συνεχίζει προς Νέα Ελβετία. Οι επιβάτες επομένως θα πρέπει να ελέγχουν την ένδειξη προορισμού του σειρμού για να επιβιβάζονται στο σωστό δρομολόγιο. Οπότε μην μπερδευτείτε, από την Πέμπτη θα πρέπει να βλέπετε που πάτε όσοι κατευθύνεστε ανατολικά. Θα χρειάζεται από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο 15 λεπτά ο σειρμός για να φτάσει. Αυτό σημαίνει ότι από την Καλαμαριά οι επισκέπτες θα αποκτήσουν γρήγορη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης. Το μετρό πλέον θα διαθέτει 18 υπόγειους σταθμούς, 14,4 χιλιόμετρα γραμμής, 5 νέους σταθμούς όπως είπαμε στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, 2 διαφορετικούς κλάδους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικό Μετρό, η επέκταση προς την Καλαμαριά θα εξυπηρετεί περίπου 63.000 επιβάτες καθημερινά και εκτιμάται ότι η λειτουργία της μπορεί να οδηγήσει σε περίπου 12.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους κάθε ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι θα ανακουφιστεί έτσι περαιτέρω το κέντρο της Θεσσαλονίκης όσον αφορά το κυκλοφοριακό, και τώρα που έρχεται και η έκθεση το χρειαζόμαστε.

Και επειδή έχουμε αλλαγές και νέα επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, έχουμε αλλαγές και στις λεωφοριακές γραμμές που θα εξυπηρετούν εκείνη την περιοχή. Από 1η Σεπτεμβρίου βέβαια θα έχουμε αλλαγές στις λεωφοριακές γραμμές εκεί, εκτός από μία η οποία θα ξεκινήσει μαζί με τα εγκαίνια του μετρό, δηλαδή στις 27 Αυγούστου. Η νέα γραμμή λοιπόν Χ3, που θα κάνει το δρομολόγιο σταθμός μετρό Μίκρα μέχρι και αεροδρόμιο Μακεδονία, θα ενώνει δηλαδή τον τερματικό σταθμό του μετρό στην επέκταση Καλαμαριάς και το αεροδρόμιο. Ξεκινάει και αυτή 27 Αυγούστου, έτσι ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να εξυπηρετηθούν πηγαίνοντας στον τερματικό σταθμό της Μίκρας, να παίρνουν το λεωφορείο για να πηγαίνουν στο αεροδρόμιο. Και από εκεί και πέρα, από την 1η Αυγούστου, έχουμε πλήρη αναδιάρθρωση των λεωφοριακών γραμμών που εξυπηρετούν την Καλαμαριά. Και οι νέες γραμμές είναι οι εξής. Η Μ2, που θα είναι από το σταθμό μετρό στη Μίκρα μέχρι τον τερματικό του IKEA. Από εκεί και πέρα η γραμμή 6 τροποποιείται, αυτή που ερχόταν από την Καλαμαριά προς το κέντρο της πόλης, και γίνεται 6α, που γίνεται από σταθμό μετρό Νέα Ελβετία, πάει Καλαμαριά και φτάνει μέχρι τον τερματικό της Μίκρας, και 6β, σταθμός μετρό Νέα Ελβετία, Κηφισιά και τερματικός Μίκρας. Έχουμε το 7ΤΑΦ, είναι τοπικό της Καλαμαριάς που θα εξυπηρετεί την περιοχή. Το 33 θα πηγαίνει από το κατάστημα Mart, Άγιο Παντελεήμονα και Βενιζέλο, θα κατεβαίνει στο κέντρο. Το 33α από το κατάστημα Mart, Άγιο Παντελεήμονα, Βενιζέλου και Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία. Το 33β από το κατάστημα Mart, Άγιο Παντελεήμον, Βενιζέλου. Το 39 Κηφισιά, στο κατάστημα Mart και στα δικαστήρια. 39α, το ίδιο δρομολόγιο αλλά συμπεριλαμβάνοντας και τον Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία. Το 39σίγμα, Άγιος Ιωάννης, Κηφισιά και στο κατάστημα Mart. Έχουμε λοιπόν πλήρη αναδιάρθρωση. Πρέπει να μπείτε στο διαδίκτυο, στη σελίδα του ΟΣΕΘ, για να δείτε όλες τις αλλαγές, καθώς πλέον θα έχουμε άλλα δρομολόγια όσον αφορά τα αστικά λεωφορεία στην Καλαμαριά.

Mother, did it need to be so high? Καλησπέρα στην Έφη, η οποία στέλνει μια φωτογραφία με ένα ποτηράκι και ένα μπουκάλι τσίπουρο. Καλησπέρα στην παρέα. Κέρασμα σήμερα, παρά τη ζέστη, γιατί Παρασκευάρα που λέτε κι εσείς γράφει και επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα του σεξ και Παρασκευάρα θέλει το κατάλληλο απόσταγμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ναι, η Παγκόσμια ημέρα του σεξ σήμερα. Ορίστε, όποιος δεν το ξέρε, ευκαιρία να το γιορτάσει, είναι και Παρασκευή. Ωραία μέρα για Παγκόσμια ημέρα του σεξ. Και μιας και λέγαμε για μετρό και αλλαγές στα δρομολόγια, πάμε να δούμε τι γίνεται και με την πρόοδο των εργασιών στο flyover. Φαίνεται ότι το έργο προχωρά και έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες που φαίνεται από ψηλά η πρόοδος αυτού του έργου και επιτέλους βλέπουμε πώς θα είναι, τουλάχιστον παίρνουμε μια πρώτη γεύση, το flyover. Πώς θα είναι αυτή η περιψωμένη ταχεία λεωφόρος, γιατί από όσο μπορώ να διακρίνω στις φωτογραφίες φαίνεται ότι έχει γίνει το πρώτο κομμάτι αυτής της υπερυψωμένης λεωφόρου και φαίνεται ότι αυτό το κομμάτι, στις φωτογραφίες τουλάχιστον όπως αποτυπώνεται, είναι πάνω από το γήπεδο στην έξοδο του, μετά την έξοδο του Αγίου Παύλου. Φαίνεται ότι ένα κομμάτι βγαίνει δεξιά από τον περιφερειακό και ανεβαίνει ψηλά και στρίβει προς αριστερά, προφανώς για να συνεχίσει από τα αριστερά του δρόμου προς Χαλκιδική. Θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το έργο. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι του χρόνου την Άνοιξη, το 2023 την Άνοιξη, η Θεσσαλονίκη θα είναι μια άλλη πόλη με flyover, με πολλές αλλαγές ακόμα και στο κέντρο, με παιδιατρικά νοσοκομεία, με. Έχουμε την ανάπλαση στην Πλατεία Ελευθερίας, έχουμε την πεζοδρόμηση στην Αγία Σοφίας και κάτω από την Τσιμισκή που θα ολοκληρωθεί. Θα δούμε λοιπόν από τη νέα χρονιά μια άλλη Θεσσαλονίκη.

0: Έτσι μια τρέλα.
1: Χθες είχαμε τους πρώτους αγώνες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πάμε να δούμε, σύμφωνα με τις αναλύσεις, ποιες είναι οι πιθανότητες των ελληνικών ομάδων να περάσουν στον επόμενο γύρο. Φυσικά ο Όφη με το 3-0 που πέτυχε εναντίον της ΤΣΕΣΚΑ έχει τις περισσότερες πιθανότητες από κάθε άλλη ελληνική ομάδα να προκριθεί στη League Phase του Europa League. Σύμφωνα με τον υπολογιστή της Football Match Data, 89% είναι οι πιθανότητες των κριτικών να περάσουν στην επόμενη φάση. Αμέσως επόμενη είναι η ΑΕΚ, η οποία μετά το 0-0 με τη Λεύσκη στη Σόφια και ευελπιστεί, έχοντας και τη ρεβάν στην Αθήνα, ότι θα μπορέσει να περάσει στη League Phase του Champions League. 73% της δίνει πιθανότητες για να είναι στη League Phase του Champions League. Από εκεί και πέρα έχουμε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Όσον αφορά τους πράσινους, το 2-2 που έφεραν με τη Χράντετς Κράλοβε τους δίνει 58% πιθανότητες, παρόλο που ήταν εντός έδρας αυτό το 2-2. Φαίνεται ότι έχει ισχυρές πιθανότητες ο Παναθηναϊκός να περάσει στον επόμενο γύρο. Ο ΠΑΟΚ μετά το 1-1 με την Μπραν στην Τούμπα, οι πιθανότητες που έχει ο δικέφαλος για να παίξει στην Ευρώπη αυτή τη σεζόν είναι 50%. Ελπίζουμε εμείς ότι ακόμα και το 50% είναι αρκετά μεγάλο για τον ΠΑΟΚ για να είναι στον επόμενο γύρο, ότι όλες οι ελληνικές ομάδες θα περάσουν στον επόμενο γύρο για να κάνουμε αυτή τη χρονιά αυτό το πολυπόθητο 5 στα 5.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνθήκες παρατεταμένης ζέστης θα επικρατήσουν στη χώρα τα επόμενα 24 ώρα, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει κατά τόπους τους 40 ακόμη και 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θέτει στη διάθεση των πολιτών κλιματιζόμενους χώρους στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν στην πόλη αύριο και μεθαύριο. Προσβάσιμοι θα είναι οι χώροι του φουαγέ στο Δημαρχιακό Μέγαρο από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα και το Υπνοτήριο Γυναικών από τις 7 το απόγευμα ως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας. Ακόμη το παράρτημα των Καπί επί της Λαμπράκης 42 από τις 7 το απόγευμα ως τις 8 το πρωί. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χώρο με απορρίμματα και εν συνεχεία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος, στο νησί της Λίμνου, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς και διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Λίμνου. Μήνυμα είχε σταλεί από το 112 καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μύρινα, ενώ απομακρύνθηκαν δεκάδες άτομα από την παραλία Θάνος και από την παραλία Πλατή. Στο σημείο επιχειρούν σε διάσπαρτα σημεία όπου υπάρχει καπνός 26 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου και υδροφόρες του Δήμου, ενώ νωρίτερα επιχειρούσαν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφη των Ευρωκοπίου στη Δράμα. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 2 οχήματα. Από αέρος επιχειρούσαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενώ πυρκαγιές σημειώθηκαν σήμερα στους χράνους της Μεγαλόπολης, στο Γενέση Τρικάλων, την Ερωμάνα Ετωλοακαρνανίας και το Ξεροβούνι στην Ετωλοακαρνανία, η οποία μάλιστα καίει σε δύσβατη περιοχή. Από αύριο το πρωί στις 8 ως και τις 8 το βράδυ θα ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αλλάζει ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς από την 1η Σεπτεμβρίου. Η νέα γραμμή Χ3 σταθμός μετρό Μίκρα Αεροδρόμιο Μακεδονία θα τεθεί σε λειτουργία στις 27 Αυγούστου, ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 31 ετών άνδρας που κατηγορείται ότι τα ξημερώματα της 5ης μαχαίρωσε μια 25χρονη μέσα στο σπίτι του στην περιοχή των 40 εκκλησιών στη Θεσσαλονίκη, όπου φέρεται να τη φιλοξενούσε όταν μεταξύ τους σημειώθηκε ένταση. Ο δράστης κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ κατά τη διάρκεια του επεισοδίου φέρεται να τραυμάτισε τη γυναίκα με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι, τη μέση και τον αυχένα. Από την πλευρά του υποστηρίζει ότι η 25χρονη επιχείρησε να τον ληστέψει και ακολούθησε συμπλοκή. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη χώρα μας αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των περιοχών που έχουν πληγεί. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί στις περιφέρειες Αττικής,

0: Κρητικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένζαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε σήμερα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα ενεργήσει ενάντια στις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, καθώς και ακόμη ενός Ισραηλινού πολίτη, όπως ανακοίνωσε στην πλατφόρμα X ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ στο πλαίσιο της έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Συναγερμό σήμανε σήμερα στην πόλη Φάγκερσταντ της κεντρικής Σουηδίας όταν ένοπλος με σπαθί εισέβαλε σε σχολείο προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, SVT, η αστυνομία πυροβόλησε το άτομο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και το συνέλαβε. Από την επίθεση υπήρξαν τουλάχιστον 3 τραυματίες, από τους οποίους οι 2 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Νεφέλες.
2: Διογένης Δασκάλου.
1: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
2: Αριστοφάνης.
1: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
2: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
1: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
2: Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Και επειδή το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει, πληρότητες που αγγίζουν το 95% ακόμα και ως τα μέσα Σεπτεμβρίου έχουν τα κάμπινγκ της Χαλκιδικής, τα οποία φέτος, τουλάχιστον σύμφωνα με τους υπευθύνους, έχουν κερδίσει έδαφος, και αυτό λόγω του κόστους. Η κίνηση είναι πάρα πολύ καλή από την αρχή του καλοκαιριού, όπως λένε, και οι Έλληνες είναι πλέον περίπου το 40% της πελατείας των επισκεπτών, καθώς το κόστος των ξενοδοχείων και των μετακινήσεων έχει οδηγήσει πολλούς να επιλέξουν να κατασκηνώσουν σε κάμπινγκ. Για μια τετραμελή οικογένεια το κόστος διαμονής σε οργανωμένο κάμπινγκ διαμορφώνεται περίπου στα 40, από 40 μάλλον έως 55 ευρώ, ανάλογα με την εγκατάσταση και τις παροχές, για ένα ζευγάρι 25 με 35 ευρώ. Εκτός από Έλληνες, Χαλκιδική φυσικά έχει γεμίσει τα κάμπινγκ της Χαλκιδικής από βαλκανικές χώρες, από τουρίστες βαλκανικών χωρών, Βούλγαροι, Ρουμάνοι και Σέρβοι, αλλά σταθερή είναι η παρουσία και Γερμανών, Αυστριακών και Ολλανδών, οι οποίοι φτάνουν στα κάμπινγκ της Χαλκιδικής με τροχόσπιτα. Η Σιθωνία παραμένει το ισχυρότερο σημείο αναφοράς όσον αφορά τους κάμπερς, οι περισσότεροι συγκεντρώνονται εκεί, Κασάνδρα και Ποσίδη δημοφιλή στις νεαρές ηλικίες. 25 οργανωμένα κάμπινγκ στη Χαλκιδική λειτουργούν φέτος, τα 19 από αυτά στη Σιθωνία.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα. 693-0078-228. 693-0078-228 αριθμός Viber για να στείλετε μηνύματα. Είναι η δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102. Στη ραδιοσκηνοθεσία Φάνης Λιάκος, Ηλίας Ταμπουλής, Αποστόλης Κοσμόγλου. Τρεις έχουμε σήμερα για να μην έχουμε και παράπονα. Εγώ δηλαδή να μην έχω, που δεν έχω όχι παράπονο, να παίζει ο ουρανός να με... κεραυνός που λέει να με κάψει εδώ που βρίσκομαι, αλλά θα πάρει μαζί και τους τρεις ανθρώπους, οπότε μάλλον γι' αυτό δεν πέφτει αν είχα παράπονο. Λοιπόν, λέει ότι μια έρευνα του κέντρου για τα παιδιά έχει δείξει πού βρίσκονται τα πιο ευτυχισμένα παιδιά στην Ελλάδα. Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών λοιπόν επιχειρεί να δώσει τις απαντήσεις τι κάνει ευτυχισμένα τα παιδιά σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 3.046 μαθητές και πάμε να δούμε τα ευρήματα σε χάρτη αλλά και σε ποσοστά. Στην κορυφή λοιπόν των περιοχών που ζουν τα πιο ευτυχισμένα παιδιά της Ελλάδας είναι το Βόρειο Αιγαίο, η Κρήτη και η Θεσσαλία, με μικρές διαφορές μεταξύ τους. Ψηλά επίσης βρίσκονται η Δυτική Μακεδονία, η Κεντρική Μακεδονία, η Πελοπόννησος και η Αττική. Το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφεται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Όχι ότι εκεί τα παιδιά είναι δυστυχισμένα, απλώς στις άλλες περιοχές δηλώνουν πιο ευτυχισμένα. Τι κάνουν τα παιδιά, τι κάνει τα παιδιά ευτυχισμένα? Φαίνεται ότι δεν είναι τα οικονομικά, οι οικονομικές ανέσεις αυτό που προσφέρει ευτυχία στα παιδιά. Τα αγόρια πάντως δηλώνουν πιο ευτυχισμένα από τα κορίτσια σε ποσοστό 82,9% τα αγόρια, 74,01% τα κορίτσια. Επίσης τα παιδιά που έχουν έναν ακόμη αδελφό ή αδελφή παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό ευτυχίας, το οποίο φτάνει το 80,54%. Στα μοναχοπέδια το ποσοστό φτάνει το 76,35%, στα παιδιά με 3 ή 4 αδέλφια πέφτει στο 70,93%. Η καλή επίδοση στο σχολείο είναι επίσης ακόμα ένα στοιχείο που προσφέρει στο να δηλώσουν τα παιδιά ότι είναι ευτυχισμένα. Όσα εμφανίζουν καλή επίδοση στο σχολείο εμφανίζουν και ποσοστό ευτυχίας στο 80,55%. Το ποσοστό μειώνεται στο 76,24% για όσους χαρακτηρίζουν την επίδοσή τους μέτρια και πέφτει στο 64,81% για όσους δηλώνουν ότι δεν τα πηγαίνουν καλά. Το ουσιαστικό συμπέρασμα της έρευνας δείχνει ότι η ευτυχία των παιδιών δεν εξαρτάται μονομερώς από την οικονομική ευημερία. Σημαντικό ρόλο παίζουν η οικογένεια, οι σχέσεις με τους συνομιλίκους, το σχολείο, η καθημερινότητα, η γειτονιά και η καλλιέργεια αξιών και θετικών συμπεριφορών.

0: Συνδεόμαστε με ΕΡΤ 2 Sport για να ακούσουμε την προσπάθεια του Λευτέρη Πετρούνια στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής.
1: Διοργάνωση της ένδοξης καριέρας του. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα του Λευτέρη Πετρούνια. Εξαιρετικά. Μπαλαντίν στο ψηλό ψαράκι. Μπαλαντίν στο χαμηλό ψαράκι. Εόρηση στο σβάλλου.
2: Καλό κύκλο, κύκλο.
1: Εόρημα στην κατακόρυφο. Εόρηση στο ψηλό ψαράκι. Νακαγιάμα στο σταυρό. Εόρημα στην κατακόρυφο. Έξοδος με διπλό τεντωμένο σάλτο, με διπλή πιρουέτα.
0: Αυτή ήταν η προσπάθεια. Περιμένουμε τη βαθμολογία του Έλληνα πρωταθλητή. Μέχρι στιγμής έχουν διαγωνιστεί 7 αθλητές και πρώτοι είναι ο Αβετισιάν με 14.400 βαθμούς και ο Ζάικα με τους ίδιους βαθμούς. Τρίτη θέση ο Τάλοχ με 14.366 βαθμούς. Περιμένουμε τη βαθμολογία του Λευτέρη Πετρούνια για να ακούσουμε σε ποια θέση θα τον φέρει. Ο Πετρούνιας επιδιώκει να πάρει το ένατο χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο στους κρίκους, επίδοση που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος αθλητής σε ολόκληρη την ιστορία του θεσμού. Ο Έλληνας πρωταθλητής, εκτός από 8 χρυσά ήδη, έχει πάρει και 2 χάλκινα, δηλαδή έχει στην κατοχή του ήδη 10 μετάλλια. Στόχος του, όπως έχει πει, είναι να φτάσει τα 11 μετάλλια, συμβολικός αριθμός για τον ίδιο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα τον βαθμολογήσουν οι κριτές και πού μπορεί να φτάσει. Θα διακόψουμε μόλις έρθει η βαθμολογία για να σας τη μεταδώσουμε αμέσως.

14.366 η βαθμολογία του Πετρούνια τον φέρνει στην τρίτη θέση μαζί με τον Τάλοχ. Περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει. Νομίζω ότι πάμε για μετάλλια.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας είναι χάλκινος ευρωπαϊκός πρωταθλητής. Παίρνει το 11ο του μετάλλιο σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής. Έχει 8 χρυσά συνολικά και 3 χάλκινα με αυτή την προσπάθεια που έκανε πριν από λίγο.

Λοιπόν, είναι τυχαίο που οι ελληνικές ταινίες ή παλιές ελληνικές ταινίες ακόμα και τώρα όταν προβάλλονται συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του κοινού. Επίσης υπάρχουν στο διαδίκτυο και στα social media ομάδες που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και έχουν χιλιάδες μέλη. Τι είναι αυτό που μας κάνει λοιπόν να αγαπάμε τις παλιές ελληνικές ταινίες, αυτές που τότε ο κινηματογράφος ήταν αλλιώς. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μας κάνει να τις αγαπούμε τόσο. Πάμε να δούμε ωστόσο ορισμένες λεπτομέρειες από παλιές ελληνικές ταινίες, οι οποίες δεν είναι οι λεπτομέρειες και τόσο γνωστές και ίσως δεν τις γνωρίζαμε. Λοιπόν, το νηφικό που φορούσε η Τζένι Καρέζη στην κωμωδία Τζένι Τζένι όταν παντρεύτηκε τον Αντρέα Μπάρκουλη ήταν το δικό της νηφικό, το κανονικό, όταν είχε παντρευτεί στον πρώτο της γάμο το Ζάχο Χατζηφωτίου. Η δραματική ταινία Μανταλένα γυρίστηκε στην Αντίπαρο. Το 1960 όμως να γυρίστηκε η ταινία, το νησί δεν είχε ούτε ηλεκτρισμό ούτε τουρισμό το καλοκαίρι. Στην ίδια ταινία η Αλίκη Βουγιουκλάκη προσπαθεί να καλέσει τον κόσμο στη δική της βάρκα, άλλος με τη βάρκα μας αν θυμάστε καλά, για να τους μεταφέρει στο μεγάλο νησί. Σε μια από αυτές τις σκηνές η Μανταλένα πέφτει στη θάλασσα. Στην πραγματικότητα είχε και ένα τρομερό ατύχημα σε εκείνα τα γυρίσματα η Αλίκη Βουγιουκλάκη, αφού χτύπησε στην κουπαστή με το κεφάλι, προκαλώντας ταραχές σε όλο το staff του επιτελείου, σε όλο το επιτελείο εκεί των γυρισμάτων. Στην ταινία Νεράιδα και το Παλικάρι, η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν έγκυος στο γιο της Γιάννη. Επειδή η κοιλιά της ήταν αρκετά φουσκωμένη, στα μακρινά πλάνα την ντούμπλαρε η Μίτσι Καρά, η σωσίας που χρησιμοποιούσε σε τέτοιες περιπτώσεις. Στην ταινία Μια τρελή οικογένεια, ο Δημήτρης Καλυβοκάς αποκάλυψε πως είχε θυμώσει που δεν τον κάλεσαν από την αρχή να παίξει και γι' αυτό το λόγο ζήτησε τα διπλάσια χρήματα όταν του είπαν να παίξει στην ταινία. Στη ταινία Αγοροκόριτσο είχε γραφτεί έχοντας ως πρότυπο πρωταγωνίστριας την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία όμως δεν έπαιξε το ρόλο γιατί έπαιζε στην ταινία η Μουσίτσα. Έτσι το ρόλο πήρε η Άννα Φόνσου, η οποία δεν δέχτηκε να πάρει δραχμή για την ταινία με την προϋπόθεση ότι θα ακολουθούν αφίσες με το πρόσωπό της σε όλη την Αθήνα. Στην ταινία Αλίμονος τους νέους ο Δημήτρης Χόρν έπρεπε να μεταφερεστεί σε ηλικιωμένο γιατί δεν ήτανε. Επειδή όμως κανείς δεν μπορούσε να το καταφέρει καλά, η παραγωγή κάλεσε έναν μακιγέρα από το εξωτερικό, ο οποίος ζήτησε το ίδιο ποσό με αυτό που πήρε ο πρωταγωνιστής. Το 1955 γυρίστηκε η θρυλική ελληνική ταινία «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο» και ο Σακελάριος πρότεινε ως πρωταγωνιστή τον Βασίλη Ευλονίτη. Ο Φίνος αρνείται κατηγορηματικά. Ο Σακελάριος επιμένει, αναγκάζει τον Φίνο να υποχωρήσει. Και από τη στιγμή που ο Σακελάριος φτάνει στο σημείο να πει ότι θα καλύψει την τυχόν οικονομική ζημιά του Φίνου, εάν η ταινία δεν πάει καλά και η αιτία είναι ο Αυλονίτης. Η Κάλπικη Λύρα είναι η πρώτη σπονδυλωτή ταινία στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, βγήκε στις αίθουσες το 1955. Ο κορυφαίος Γάλλος θεωρητικός του κινηματογράφου, Ζορ Σαντούλ, είχε συμπεριλάβει την ταινία στη λίστα με τις 1000 καλύτερες ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Η εγχώρια δε Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου την επέλεξε το 1985 ως μία από τις 10 καλύτερες ελληνικές ταινίες όλων των εποχών. Για την ταινία «Η Αλίκη στο Ναυτικό», ο Γιάννης Μαλούχος είχε πει ότι ο Σακελάριος αποφάσισε για το ρόλο του όταν τον είδε λέγοντας «Γιάννη είσαι τυχερός, αρχίζω την Αλίκη στο Ναυτικό και θα παίξεις το φίλο του Παπαμιχαήλ. Γιατί όμως θα τον παίξεις, δεν ξέρω τι ταλέντο έχεις, αλλά έχεις μύτη μεγάλη, οπότε θέλω έναν μηταρά». Επιπλέον, στην ίδια ταινία, η Βουγιουκλάκη είχε μαλώσει με το Σακελάριο, με αποτέλεσμα να διακοπούν τα γυρίσματα για έναν ολόκληρο μήνα.

Σήμερα η Έθελ Κέιτερχαμ γιόρτασε τα 117η γενέθλιά της και έγινε ο γυριότερος άνθρωπος εν ζωή στον κόσμο. Σας ευχαριστώ όλους για τις ευγενικές ευχές σας για τα γενέθλιά μου. Ακόμα και στα 117 είχα πολλές πρωτιές αυτή τη χρονιά. Από το ότι έπιασα, χάιδεψα ένα λάμα, μέχρι το ότι κράτησα το χέρι του βασιλιά. Είχα μια θαυμάσια ημέρα γιορτάζοντας με την οικογένεια και τους φίλους μου και προσδοκώ να διαπιστώσω τι θα φέρει η επόμενη χρονιά, είπε η ίδια, η οποία έγινε τον Απρίλιο του 2025 ο γυριότερος άνθρωπος του κόσμου μετά το θάνατο της Βραζιλιάνας μοναχής Ίνα Καναμπάρο Λούκα στα 116 της. Στη διάρκεια της συνάντησής της με τον Κάρολο, θυμήθηκε το 1969 όταν ο νυν βασιλιάς είχε χρηστεί πρίγκιπας της Ουαλίας 21 ετών και του είπε όλα τα κορίτσια ήταν ερωτευμένα μαζί σας και ήθελαν να σας παντρευτούν. Έχει γεννηθεί το 1909, ήταν η δεύτερη νεότερη μεταξύ 8 αδελφών, είναι η τελευταία εν ζωή υπήκος του Εδουάρδου του 7ου, ο οποίος πέθανε τον Μάιο του 1910. Το 1931 γνώρισε το σύζυγό της Νόρμαν, ο οποίος ήταν αντισυνταγματάρχης του Βρετανικού στρατού, πέθανε το 1976. Μια από τις αδελφές της έζησε μέχρι τα 104. Η Κέιτερχαμ οδηγούσε μέχρι τα 97 της, έπαιζε μπριζ ως και μετά τα 100 και επέζησε της πανδημίας COVID το 2020 σε ηλικία 100 ετών.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ πολύ Αποστόλη Κοσμόγλου, Φάνη Λιάκο, Ηλία Σταμπουλή, όλους αυτούς που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία του Fade Out και σήμερα Παρασκευή. Θα ακολουθήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐντη για την ενημέρωσή σας. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος σας κρατήσει συντροφιά ως τα μεσάνυχτα με τη νυχτερινή βάρδια. Μείνετε συντονισμένοι στον 102.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνθήκες παρατεταμένης ζέστης θα επικρατήσουν τα επόμενα 24 ώρα στη χώρα. Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει τοπικά στους 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θέτει στη διάθεση των πολιτών κλιματιζόμενους χώρους στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Προσβάσιμοι θα είναι το Σάββατο και την Κυριακή οι χώροι του Φουαγέ στο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της Βασιλέως Γεωργίου από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων στη Μοναστηρίου 62 από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και το Υπνοτήριο Γυναικών από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το επόμενο πρωί. Το παράρτημα των Καπί στη Λαμπράκη 42 από τις 7 το βράδυ έως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σήμερα στη Λίμνο, σε χώρο με απορρίμματα και εν συνεχεία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς και διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Λίμνου, ενώ μήνυμα είχε σταλεί από το 112 καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Δεκάδες άτομα απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις παραλίες Θάνος και Πλατή. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτο στο Άνω Νευροκόπη Δράμας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και από αέρος 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα ισχύσει από αύριο το πρωί στις 8 μέχρι και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 31 ετών άνδρας που κατηγορείται ότι τα ξημερώματα της Πέμπτης μαχαίρωσε μια 25χρονη μέσα στο σπίτι του στην περιοχή των 40 εκκλησιών στη Θεσσαλονίκη, όπου φέρεται να τη φιλοξενούσε όταν μεταξύ τους σημειώθηκε ένταση. Ο δράστης κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου φέρεται να τραυμάτισε τη γυναίκα με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι, τη μέση και τον αφιένα, ενώ ο ίδιος υποστηρίζει ότι η 25χρονη επιχείρησε να τον ληστέψει με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό τέθηκε σε συναγερμό ύστερα από τον εντοπισμό Λέμβου κοντά στον Τσούτσουρα στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στη Λέμβο επέβαιναν 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο παιδιά. Οι μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη για την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των περιοχών που έχουν επηρεαστεί. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων σε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη το μεσημέρι εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στο Κρίβι Ριχ, την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε απαράδεκτη. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένζαμιν Νετανιάχου και ακόμη ενός Ισραηλινού πολίτη, όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Στο μεταξύ, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε σήμερα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα ενεργήσει ενάντια στις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, με βαθμολογία 14.366, ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το 10ο μετάλλιο

0: τους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ, τερματίζοντας τρίτος στον τελικό. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, αναμένεται αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη, οπότε και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση ως 3 από 4 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μην μου πείτε ότι δεν φύγατε για τριήμερο, γιατί δεν θα σας πιστέψω. Η κίνηση προς τη Χαλκιδική είναι αρκετά αυξημένη. Άρα, αν δεν πάτε για να κάνετε μπάνιο, ενημερώστε μας που πάτε και έχει τόσα αυτοκίνητα στο ρεύμα για τα ανατολικά της πόλης. Παρασκευή σήμερα, τελευταία νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας. Μια εβδομάδα που ξεκίνησε με αεράκι και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και τελειώνει με καύσωνα. Έρχεται η ζέστη από τη Βόρεια Αφρική, έρχεται για να μείνει. Μέχρι και την Τρίτη σίγουρα θα έχουμε θερμοκρασίες 40 και 41 βαθμούς Κελσίου. Αλλά υπάρχει πιθανότητα να κρατήσει μέχρι και την Πέμπτη. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, τον ήχο σήμερα ρυθμίζει ο Αποστόλης Κοσμόγλου. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Είμαστε εδώ για να διαβάσουμε τα μηνύματά σας στον αέρα. Μπορείτε να μας ζητήσετε ό,τι θέλετε. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Αυτή την ώρα αγορίζεται ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond Link της Λοζάνης. Το καλύτερο του άλμα είναι στα 8.24. Προς το παρόν είναι πρώτος. Έκανε τρία άλματα, έγκυρα και τα τρία. 8.04 το πρώτο, 8.10 το τρίτο. Βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και όλοι λένε ότι περιμένουμε ένα μεγάλο άλμα πάνω από τα 8.50. Μακάρι να το πετύχει αυτό το παιδί θαύμα του ελληνικού στίβου. Του αξίζουν τα καλύτερα. Δεν είναι λίγο να μιλάει για σένα ο Πάουελ και να λέει ότι είναι ένας αθλητής που μπορεί να πηδήξει και πάνω από τα 8.70, αρκεί να βρεθεί στην κατάλληλη κατάσταση στο σωστό σημείο. Και από τον Τεντόγλου πάμε σε έναν πολύ γνωστό δημοσιογράφο, πολλά χρόνια στη δημοσιογραφία. Μιλάμε για τον Αντώνη Πανούτσο, που σήμερα μάθαμε ότι περνάει δύσκολα, δύσκολες ώρες. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Προσήλθε πριν από 25 μέρες με υψηλό πυρετό στο νοσοκομείο. Η κλινική του εικόνα παρέπεμπε σε εγκεφαλίτιδα, όμως οι έλεγχοι που γίνανε έδειξαν ότι είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έναν ιό που τον μάθαμε εδώ και 2-3 χρόνια, αλλά φέτος έχει αρκετά σοβαρά κρούσματα στην Ευρώπη. Έκτοτε λοιπόν ο Αντώνης Πανούτσος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με την κατάστασή του να κρίνεται έως και πάρα πολύ σοβαρή. Δεν έχουμε κάποια άλλη πληροφόρηση. Ευχόμαστε καλή ανάρρωση, να είναι περαστικά όλα αυτά, να βγει γρήγορα από το νοσοκομείο και να επιστρέψει στη δημοσιογραφία που τόσο αγαπάει, αλλά και εμάς μας αρέσει που τον βλέπουμε. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Ομολογώ και πως είμαι και εγώ από αυτούς που δεν έδωσαν πολύ σημασία στον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ εδώ και πολύ καιρό οι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Η χώρα μας είναι η δεύτερη πιο επιβαρημένη χώρα στην Ευρώπη. Μόνο η Ιταλία μας περνάει σε κρούσματα που έχουν πληγεί δηλαδή από το συγκεκριμένο ιό. Όσον αφορά τη χώρα μας, τα περισσότερα κρούσματα βρίσκονται στην Ανατολική Αττική και ακολουθεί η Λάρισα σύμφωνα με την κατανομή των κρούσματων που εμφανίζουν και συμπτώματα που επηρεάζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι πιο επιβαρημένοι λοιπόν δήμοι της επικράτειας είναι, όπως είπαμε, στην Ανατολική Αττική ο Δήμος Πάτων και Παλίνης, ενώ από την περιφέρεια η Λάρισα έρχεται πρώτη με 8 κρούσματα και η Βέρεια δεύτερη με 3 κρούσματα. Στη Βέρεια υπάρχει αρκετό μεγάλο πρόβλημα με τα κουνούπια και μάλιστα πριν από λίγο διάβαζα ότι θα προχωρήσουν σε ψεκασμούς αυτές τις μέρες. Υπάρχει μεγάλη αύξηση σε σχέση με πέρσι στα κρούσματα και στους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το 2025 καταγράφηκαν πανελλαδικά 96 κρούσματα και 9 θάνατοι, ενώ φέτος μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει φυσικά ο ΕΟΔΗ, έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Έχει έρθει και το πρώτο μήνυμα. Η Ευγενία μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις και εσύ, Ευγενία. Να φροντίσεις να είσαι κάπου δροσερά, γιατί η θερμοκρασία θα ανέβει επικίνδυνα.

Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον Δημήτρη που από ό,τι βλέπω μας ακούει από το Λονδίνο και μας λέει πολύ ωραία λόγια. Έχουμε την εκτίμησή του και το σεβασμό του, λέει, με τις μουσικές μας επιλογές και αυτά που λέμε στον αέρα. Του λείπει η Θεσσαλονίκη και εμείς τουλάχιστον του κάνουμε λίγο ευκολότερη την ξενιτιά. Πάμε να κλείσουμε το θέμα με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Περίπου το 80% των ατόμων που μολύνονται δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Μόλις το 20% παρουσιάζει πυρετό και ήπια συμπτώματα όπως πονοκέφαλο και κόπωση. Τα νευρολογικά συμπτώματα όπως δυσκαμψία του αυχένα, σύγχυση, τρέμουλο στα χέρια, μυϊκή αδυναμία είναι αυτά που πρέπει να σας κάνουν να τρέξετε αμέσως να βρείτε ιατρική συμβουλή. Μπορεί δηλαδή να χρειαστεί να νοσηλευτείτε. Δεν υπάρχει ειδική αντιϊκή θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η αντιμετώπιση στηρίζεται στην υποστηρικτική φροντίδα, δηλαδή τα συμπτώματα πολεμάμε. Οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Ο ιός μεταδίδεται μόνο μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών και όχι μέσω απλής επαφής μεταξύ ανθρώπων, ενώ ο έλεγχος γίνεται μόνο σε περίπτωση συμπτωμάτων και πιθανής έκθεσης. Πάμε λοιπόν να δούμε συγκεντρωμένα τα συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Πυρετός, έντονος, για αρκετές μέρες, όχι δηλαδή μια μέρα έκανα πυρετό να πάει το μυαλό σας ότι μπορεί να σας έχει τσιμπήσει κάποιο κουνούπι. Έντονος πονοκέφαλος, κόπωση και αδυναμία, να πονάνε πάρα πολύ οι μυές και οι αρθρώσεις, ναυτία εμετός και διάρρεια, σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζεται ένα επίμονο εξάνθημα και σε πολύ μικρές περιπτώσεις πρίζονται και οι λεμφαδένες. Αυτό που πρέπει να σας κάνει αμέσως να κοιτάξετε, να πάτε σε κάποιο γιατρό, είναι το τρέμουλο στα χέρια, φυσικά αν δεν τρέμουν τα χέρια σας έτσι κι αλλιώς, έτσι. Όπως είπαμε, δεν υπάρχει ιατρική θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Θεραπεύουμε, επεμβαίνουμε δηλαδή στα συμπτώματα. Γενικά δεν χρειάζεται να πανικοβληθούμε. Νομίζω ότι οι επιστήμονες το μελετούν και το έχουν υπό έλεγχο. Όπως είπαμε, η Ιταλία και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά δεν είναι σε σημείο που να χρειαστεί να δημιουργηθεί πανικός.

Βλέποντας τώρα ζωντανά τους αγώνες στο Diamond League, περιμένοντας τα επόμενα άλματα του Τεντόγλου, συνειδητοποιώ πόσο άδικο είναι τα αθλήματα του Στίβου, καθώς όλα αυτά τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ μέσα στο χρόνο και ουσιαστικά δίνουν 3-4 σημαντικούς αγώνες που από εκεί κρίνεται όλη τους η καριέρα. Δεν είναι δηλαδή σαν το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ που δίνουν 50-60 αγώνες μέσα στη χρονιά και μπορείς να δείξεις το ταλέντο σου. Η σκληρή δουλειά που κάνεις κρίνεται ουσιαστικά από μια κούρσα των 10 δευτερολέπτων σε έναν αγώνα. Πολύ δύσκολο αυτά τα αθλήματα και γι' αυτό πρέπει να είναι και πάρα πολύ συγκεντρωμένοι αυτοί οι αθλητές. Τους αξίζουν τα καλύτερα. Και αφού μιλάμε για αθλητισμό, πάμε σε ένα Ελληνόπουλο που σήμερα κάνει ντεμπούντο σε ίσως το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης, στην Premier League, και μιλάμε για τον Χρήστο Τζόλι, όπου ξεκίνησε βασικός στην πρεμιέρα της Arsenal ενάντια στην Coventry και μάλιστα έχει και συμμετοχή στο δεύτερο γκολ. Προηγείται η Arsenal 2-0. Ο Ράις τροφοδότησε τον Τζόλι, ο διεθνής μας εξτρέμ έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, ο τερματοφύλακας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη μπάλα και πετάχτηκε ο Σάκα και έβαλε το δεύτερο γκολ. Βασικός λοιπόν ο Χρήστο Τζόλις, φαίνεται ότι τον υπολογίζει ο Αρτέτα στα πλάνα του για τη φετινή χρονιά. Έδειξε και στα φιλικά ότι βρίσκεται σε καταπληκτική κατάσταση. Το παιδί αξίζει τα καλύτερα πραγματικά, δούλεψε πάρα πολύ, χαμηλών τόνων, βήμα-βήμα, δεν φοβήθηκε όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ, από την ασφάλεια της Ελλάδας εννοώ, και πιστεύω ότι θα βρεθεί πάρα πολύ σύντομα στα μεταγραφικά ραντάρ και πολύ μεγαλύτερων ομάδων. Όχι ότι η Arsenal δεν είναι μεγάλη ομάδα, αλλά μιλάω για Manchester, μιλάω για ισπανικό πρωτάθλημα. Εμένα νομίζω ότι του ταιριάζει πάρα πολύ το ισπανικό πρωτάθλημα, που είναι πιο γρήγορο εννοώ, γιατί έχει αυτή την έκρηξη ο Χρήστο Τζόλις. Μακάρι βέβαια να μεγαλουργήσει και με την εθνική μας ομάδα, γιατί εκεί τον έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη.

Ορίστε, αναρωτιόμουν αν έχει κόσμο η Χαλκιδική και μας κάνατε εσείς το ρεπορτάζ. Ο Βασίλης πήγε με την ελπίδα ότι επειδή είναι τέλος Αυγούστου θα υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια στη Χαλκιδική. Εκτός το ότι δεν βρήκε διαθέσιμο δωμάτιο, τα 2-3 που μπόρεσε και βρήκε ελεύθερα κοστίζανε, λέει, από 250 ευρώ και πάνω. Και όπως καταλαβαίνετε, θα κοιμηθεί ο Βασίλης μαζί με την σύντροφό του σήμερα στο αυτοκίνητο. Έχει ωραία ξαστεριά, ψηλά το κεφάλι, δείτε τον ουρανό και θα περάσει νύχτα. Κάντε μια βουτιά και αύριο και γυρίστε πίσω. Βέβαια, ήταν λάθος σου. Εδώ και 2-3 χρόνια δεν κάνουμε τέτοιες κινήσεις. Η δικιά μου γενιά έχει προλάβει. Εγώ έχω πάει καλοκαιρινές διακοπές σε νησί χωρίς να έχω κλείσει δωμάτιο και υπήρχαν κάτω οι άνθρωποι με εκείνες τις ωραίες χάρτινες καρτέλες που λέγανε rooms to let. Τώρα, με τόσο τουρισμό στη χώρα μας, είναι σχεδόν απίθανο να βρεις δωμάτιο αν δεν κλείσεις εγκαίρως. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκυριακό. 40 μέχρι και 41 βαθμούς θα έχουμε στη Χαλκιδική, στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρες και στην Καβάλα. Μιλάμε για τουριστικούς προορισμούς. Τις υψηλότερες θερμοκρασίες θα τις δούμε στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία. Ο καύσωνας θα κρατήσει σίγουρα μέχρι και την Τρίτη. Μετά υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να εξασθενήσει η θερμοκρασία. Θα κυμαίνεται μεταξύ 38 και 39 βαθμών. Σίγουρα όμως θα έχουμε ζέστη μέχρι και την Πέμπτη. Παρατεταμένος ο καύσωνας. Υπάρχουν ήδη σε κάθε πόλη, οι αντίστοιχοι δήμοι έχουν αναρτήσει στα social media τους που μπορείτε να μπείτε σε περίπτωση που δεν έχετε κάποιο air conditioning στο σπίτι σας. Οι κλιματιζόμενοι χώροι δεν είναι ντροπή. Αν υπάρχει ειδικά κάποιος άνθρωπος μεγάλης ηλικίας και αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας, καλό θα είναι να φιλοξενηθεί σε αυτούς τους χώρους. Εδώ και χρόνια γίνεται αυτή η προσπάθεια και έχει σώσει ανθρώπινες ζωές. Δεν είναι να παίζουμε με αυτά. Είχαμε πει ότι αυτό το καλοκαίρι δεν είδαμε και πάρα πολύ ζέστη, δηλαδή δεν είδαμε εκείνα τα 45 τα περσινά που κρατήσαν και 7 μέρες και μας εξουθένωσαν, αλλά φαίνεται πως ο Αύγουστος μας αποχαιρετά με υψηλές θερμοκρασίες.

Ο Τεντόγλου άφησε την έκτη του προσπάθεια, την τελευταία του προσπάθεια, δεν πήδηξε δηλαδή. Παραμένει πρώτος με 8-24. Ο Χάμερ, ο δεύτερος, ήταν άκυρος στο τελευταίο του άλμα, οπότε δεν τον απειλεί. Και αυτή τη στιγμή πηδάει ο μόνος αθλητής που μπορεί να τον ξεπεράσει. Έχει πηδήξει ως τώρα 8-07, είναι ο Μπόσκοβιτς. Θα σας πω live το τι θα συμβεί. Λένε πως η... για να δούμε... Όχι τόσο καλό άλμα, είναι λίγο πάνω από τα 8 μέτρα, αλλά όχι καλό για να περάσει το Τεντόγλου. Άρα πρώτος ο Τεντόγλου με 8-24 από τη δεύτερη του προσπάθεια. Για ακόμη μια φορά πρώτος ο Μίλτος Τεντόγλου. Λένε πως η πατρότητα σε αλλάζει σαν άνθρωπο, σε οριμάζει, αλλά μάλλον δεν είναι για όλους αυτή η κατάσταση. Ένας πατέρας στην Κύπρο άφησε το 11χρονο κορίτσι του μόνο του για να πάει να δει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα της ΠΑΦΟΥ που αγωνιζόταν εκτός έδρας για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια μεσοβδόμαδα. Συγκεκριμένα πήγε στην Αλβανία για να δει τον αγώνα. Οι κάτοικοι, οι γείτονές του, όταν είδαν το κοριτσάκι μόνο του, δεν ήταν και σε πολύ καλή κατάσταση, ειδοποίησαν την αστυνομία. Έφτασε η αστυνομία στο σπίτι, ρώτησαν το κορίτσι που βρίσκεται ο πατέρας του, δεν ήξερε το κορίτσι να απαντήσει. Έφυγε από το σπίτι ο άνθρωπος, δεν ειδοποίησε καν την κόρη του που πάει. Έλειπε 48 ώρες. Όπως καταλαβαίνετε, το κορίτσι το ανέλαβαν οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας που έχει η Κύπρος. Βρίσκεται λοιπόν υπό την προστασία και τη φροντίδα ανθρώπων που έχει διορίσει το Κυπριακό κράτος. Σε βάρος του πατέρα διερευνάται υπόθεση που αφορά το αδίκημα της κακομεταχείρισης του παιδιού. Περιμένουν να γυρίσει για να συλληφθεί και αμέσως μετά θα γίνουν και οι ανάλογες διαδικασίες για να το απαγγελθούν και κατηγορίες.

Λοιπόν, Αποστόλη, η Δέσποινα μας ζητάει Massive Attack, Be Thankful for What You Got. Μέχρι να το βρει ο Αποστόλης. Massive Attack, Be Thankful for What You Got. Μέχρι να το βρει ο Αποστόλης, η Ειρήνη μας λέει ότι λόγω ζέστη σκέφτεται να κοιμηθεί σήμερα το βράδυ στην κατάψυξη. Η αλήθεια είναι πως στις νυχτερινές ώρες ο καύσωνας είναι ανυπόφορος. Πάμε στο Λευτέρη Πετρούνια, όπου το τρίτο χάλκινο μετάλλιο στην ιστορία του κατέκτησε ο Έλληνας αθλητής. Αγωνίστηκε τελευταίο στον τελικό των Γκρίκων, βαθμολογήθηκε με 14.366 βαθμούς από τους κριτές και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Είναι το 11ο ευρωπαϊκό του μετάλλιο, το τρίτο του χάλκινο στην ιστορία του. Ο Λευτέρης Πετρούνιας εκτέλεσε υποδειγματικά το πρόγραμμά του, αλλά είχε μια μικρή, πάρα πολύ μικρή αναπήδηση στην έξοδο. Βέβαια, σε τέτοιο επίπεδο τα πάντα μετράνε και η προσγείωση του δεν μπόρεσε να του δώσει την απαιτούμενη βαθμολογία που ήθελε για το χρυσό μετάλλιο. Ο Αρτούρ Αβεσιτιάν από την Αρμενία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με 14.400 βαθμούς, ενώ στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Ρώσος ο Ήλια Ζάικα με την ίδια βαθμολογία. Πάρα πολύ μικρή η απόσταση, δεν έχει καμία σημασία και μόνο που ακόμα έχει την όρεξη ο Λευτέρης Πετρούνιας και αγωνίζεται μετά από τόσες επιτυχίες, είναι υπόδειγμα αθλητή και πρότυπο για δεκάδες νέους στη χώρα μας. Είμαστε έτοιμοι, πάμε να το ακούσουμε.

Διαβάζω εδώ πέρα κάτι σχόλια από τους τουρίστες που πηγαίνουν στην Ακρόπολη και μετά αφήνουν κριτικές στην Google. Είναι πραγματικά πάρα πολύ αστεία. Λένε είναι πάρα πολύ απογοητευτικό, χρειάζεται μια στέγη, δεν φοβούνται τη βροχή. Γιατί έμεινε η Μυτελής, αναρωτιούνται κάποιοι. Μια στέγη θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη, κινδυνεύει να σαπίσει. Πραγματικά δεν ξέρω με ποια λογική τα γράφουν αυτά οι τουρίστες που έρχονται. Μάλλον πρέπει να τους απαγορευτεί η είσοδος σε αρχαίους χώρους στη χώρα μας. Έρχεται δελτίο ειδήσεων στις 11. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με τη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βαρδιάς.

Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες το Σάββατο και την Κυριακή. Προσβάσιμοι θα είναι οι χώροι του Φουαγέ στο Δημαρχιακό Μέγαρο από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων στη Μοναστηρίου από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας στο Υπνοτήριο Γυναικών. Επιπλέον το παράρτημα Καπί στη Λαμπράκη 82 από τις 7 το απόγευμα ως τις 8 το επόμενο πρωί. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε μισή ώρα μετά τις 2 το μεσημέρι σε χώρο με απορρίμματα και εν συνεχεία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος της Λίμνου κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της οποίας τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης. Μήνυμα είχε σταλεί μέσω 112 καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μύρινα, ενώ απομακρύνθηκαν προληπτικά δεκάδες άτομα από την παραλία Θάνος και από την παραλία Πλατή. Υπομερικό έλεγχο και η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτο Άνω Νευροκοπίου Δράμας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα ισχύσει από αύριο το πρωί στις 8 μέχρι και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Με νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές θα αλλάξει από την 1η Σεπτεμβρίου ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς, ενώ η νέα γραμμή Χ3, σταθμός μετρό Μίκρα Αεροδρόμιο Μακεδονία, θα τεθεί σε λειτουργία από τις 27 Αυγούστου ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Ένας 29χρονος υπήκοος Τουρκίας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα καθώς καθαζητούνταν διεθνώς για υπόθεση ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σχετικά με πράξη που φέρεται να τελέστηκε τον Αύγουστο του 2020 στην Κωνσταντινούπολη. Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό σώμα τέθηκε σε συναγερμό έπειτα από τον εντοπισμό Λέμβου κοντά στο Τζούτσουρα στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στη Λέμβο επέβαιναν 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο παιδιά. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι του Ηρακλείου. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη χώρα μας αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες με την Ελλάδα να είναι στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των περιοχών που έχουν επηρεαστεί. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένζαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε σήμερα τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα ενεργήσει ενάντια στις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Σακίν Γκιουρλέκ στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα σε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον εμπορικού κέντρου στο Κρίβι Ριχ. Στην αθλητική σας ενημέρωση με βαθμολογία 14.366 ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το 10ο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάκρεπ τερματίζοντας τρίτος στον τελικό. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης πήρε ο Μίλτος Τεντόγλου, ο χρυσός Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής Ευρώπης. Στο Άλμα Ισμίκος είχε επίθεση 8,24 στη δεύτερη προσπάθειά του και στάθηκε αρκετή για να του εξασφαλίσει την πρωτιά. Μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση ως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η

0: Λασαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 12.
1: Νεφέλες.
2: Διογένης Δασκάλου.
1: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
2: Αριστοφάνης.
1: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
2: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
1: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
2: Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη και τελευταία ώρα της νυχτερινής βάρδιας για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή σήμερα λοιπόν, έρχεται ωραίο Σαββατοκύριακο, ζεστό. Μακάρι να σας βρει σε κάποιο προορισμό με θάλασσα για να δροσιστείτε. Ξεκινάει το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση. Ξεκινάμε αύριο με αγώνες. Ο Ηρακλής πηγαίνει στην Αθήνα και αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στις 8 η ώρα το βράδυ. Την ίδια ώρα ο Άρης θα αντιμετωπίσει την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα, το γήπεδό της δεν είναι ακόμα έτοιμο, δεν είναι πλήρη τις προδιαγραφές για τη Super League, οπότε θα δοθεί σε ουδέτερο γήπεδο ο αγώνας. Είναι μια καλή ευκαιρία για τον Άρη να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Εγώ που είδα την Καλαμάτα στο κύπελο με τον Πανετολικό μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Άρης που για ακόμη μια χρονιά ξεκινάει χωρίς να έχει το ρόστερ του συμπληρωμένο. Ψάχνονται δύο στόπερ. Η ομάδα παίζει ουσιαστικά χωρίς αμυντικούς. Όσο καλός προπονητής και να είσαι, δεν νομίζω ότι μπορείς να κάνεις θαύματα όταν σου λείπουν τα συστατικά. Και ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σε 9.30 τον Ατρόμητο. Την Κυριακή έχουμε το Όφι Βόλος. Ο Όφι, θυμίζουμε ότι έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση χθες στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο και κέρδισε 3-0. Έχουμε αναβολή του αγώνα Παναθηναϊκού και Φυσιά. Ο Παναθηναϊκός ζήτησε αναβολή για το κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι που δίνει. Ο ΠΑΟΚ σε 9 ώρα της Κυριακής αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ των πολλών προβλημάτων, κυρίως είναι στο θέμα ψυχολογίας. Κουρασμένοι και οι φίλαθλοι, αλλά έχει περάσει η κακή ψυχολογία και στους παίχτες. Σήμερα ακούστηκε ότι ενδιαφέρεται για έναν δανό επιθετικό που έχει περάσει από Μπενφίκα και Φέγενορτ. Και κλείνει η αγωνιστική σε 9.30 με το Πανετολικός Αστέρα Τρίπολης. Για να δούμε αν θα δούμε καλό πρωτάθλημα φέτος. Αν και φέτος νομίζω ότι οι Έλληνες φίλαθλοι δεν ασχολούνται πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι τους έχει κεντρήσει περισσότερο το ενδιαφέρον το μπάσκετ, όπου σίγουρα θα είναι πιο συναρπαστικό εκεί το πρωτάθλημα, καθώς μπαίνουν δυναμικά Άρης και ΠΑΟΚ.

Επειδή τις καλές ειδήσεις μας αρέσει πάρα πολύ να τις μεταφέρουμε στον έξω κόσμο, η Μαρία Ισάκαρη προχώρησε σε μια σπουδαία κίνηση αλληλεγγύης, κάλυψε τα έξοδα που είχε ανάγκη ένα παιδί με καρκίνο. Η Ελληνίδα τερίστρια απέδειξε ότι δεν είναι απλά μια καλή αθλήτρια, αλλά ένας σπουδαίος άνθρωπος με ενσυναίσθηση. Όπως έκανε γνωστό ο Σύλλογος Παιδική Χαρά, η Μαρία Ισάκαρη κατέβαλε το ποσό των 8.000 ευρώ που είχε ανάγκη ο μικρός Νικόλας και η οικογένειά του. Με αυτόν τον τρόπο κάλυψε τα έξοδα που είχε ανάγκη το παιδί με καρκίνο για τη μεταμόσχευση που περιμένει να γίνει. Η ανακοίνωση γράφει: δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά, αρκεί να κάνουμε ό,τι μπορούμε όταν μπορούμε για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Όσοι μπορείτε να βοηθήσετε, υπάρχει τεράστια ανάγκη εκεί έξω πραγματικά. Οι σύλλογοι κάνουν σπουδαία δουλειά, αλλά χρειάζονται πάντα τη στήριξη από εμάς. Δεν χρειάζεται να είναι ένα τέτοιο μεγάλο ποσό όπως είναι των 8.000 ευρώ, αλλά και μικρά ποσά των 10-20 ευρώ. Καταλαβαίνω ότι σε τους καιρούς που περνάμε το σκεφτόμαστε και αυτό το ποσό, αλλά η ευχαρίστηση και η ανακούφιση που παίρνουμε όταν μαθαίνουμε ότι πιάσανε τόπο αυτά τα χρήματα είναι πολύ σημαντικότερη από το να πιούμε ένα καφέ ή ένα ποτό έξω. Όσοι μπορείτε λοιπόν να βοηθάτε και να γραφτείτε και σε συλλόγους καρκινοπαθών, ειδικά για μικρά παιδιά, για να μαθαίνετε και τι ανάγκες υπάρχουν.

Διαβάζω εδώ μια έρευνα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πού βρίσκονται τα πιο ευτυχισμένα παιδιά στη χώρα μας, στην Ελλάδα? Την έκανε το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών και οι απαντήσεις ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Για αρχή να πούμε ότι 8 στα 10 παιδιά στη χώρα μας δηλώνουν ευτυχισμένα. Πολύ καλό νούμερο. Το περίμενα πολύ χαμηλότερο. Οι περιοχές λοιπόν με τα πιο ευτυχισμένα παιδιά είναι το Βόρειο Αιγαίο, η Κρήτη και η Θεσσαλία. Συγκεκριμένα, 84,13 στο Βόρειο Αιγαίο δηλώνουν τα παιδιά ευτυχισμένα, η Κρήτη με 84,03 και η Θεσσαλία με 82,80. Στη ψηλά βρίσκονται στη λίστα η Δυτική Μακεδονία με 82,08, η Κεντρική Μακεδονία, εδώ σε εμάς που μας αφορά κιόλας, με 80,47 και ακολουθεί η Πελοπόννησος με 80,81. Στην άλλη πλευρά που τα παιδιά δεν νιώθουν και τόσο ευτυχισμένα είναι η Αττική με 79%, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 68,97. Αυτό δεν σημαίνει πως τα παιδιά είναι δυστυχισμένα, αλλά η πολύ θετικές απαντήσεις ήταν λιγότερες. Έχει και άλλα πολύ ωραία ευρήματα αυτή η έρευνα. Τα αγόρια είναι πιο ευτυχισμένα από τα κορίτσια. Το φύλο λέει παίζει ρόλο. 83%, σχεδόν 84% των αγοριών δήλωσαν ευτυχισμένα, ενώ 74% των κοριτσιών δήλωσαν ευτυχισμένα. Το ποσοστό των κοριτσιών που δηλώνουν ευτυχισμένα πέφτει όταν μπαίνουν στην εφηβεία, ενώ στα αγόρια δεν αλλάζει τίποτα. Έτσι το έχουμε πει, οι άντρες και τα αγόρια είμαστε απλοϊκοί οργανισμοί. Τα παιδιά νιώθουν πιο ευτυχισμένα όταν δεν είναι μοναχοπέδια, δηλαδή ένα αδερφάκι κάνει τη διαφορά. Και μάλιστα ανεβάζει κατά πολύ τα ποσοστά. 81% δήλωσαν ευτυχισμένα τα παιδιά που είναι τουλάχιστον δύο σε μια οικογένεια. Αντιθέτως, το ποσοστό στα μοναχοπαίδια πέφτει στο 70%. Σημαντικό. Η καλή επίδοση στο σχολείο συνδέεται με την ευτυχία. Τα παιδιά δηλώσανε πως ναι, συνδέεται. Η καλή βαθμολογία στα σχολεία τους ανεβάζει το ηθικό. 81% των παιδιών που πήρανε καλούς βαθμούς στο σχολείο δηλώναν ευτυχισμένα. Αντιθέτως, τα παιδιά που είχαν μέτρια έως κακή βαθμολογία δηλώναν ευτυχισμένοι στο 62%. Σημαντικά ευρήματα, γιατί αν δεν καταφέρουμε να κάνουμε τα παιδιά της χώρας μας ευτυχισμένα, τότε τι καταφέραμε.

Διάβαζα πρόσφατα μια συνέντευξη στο Guardigans που τους ρωτούσαν γιατί δεν είναι πια τόσο ενεργή στη μουσική βιομηχανία και είπαν ότι εμείς γράφαμε τραγούδια για τον έρωτα και το πάθος. Τώρα λέει δεν υπάρχει χώρος σε αυτή την εποχή ούτε για τον έρωτα ούτε για το πάθος σε μια σχέση. Λυπηρά αυτά που ακούγονται, αλλά έχουν μια μεγάλη δόση αλήθειας. Και πάμε στη Μαντόνα που πήγε στην Πάτμο και αμέσως μετά δήλωσε ότι ένιωσε την παρουσία του Θεού εκεί. Η Μαντόνα αγαπάει ιδιαίτερα την Ελλάδα γιατί όπως αποκάλυψε ήταν 7 μηνών έγκυος στο γιο της, τον Ρόκο, όταν ήρθε για πρώτη φορά στη χώρα μας. Η ανάμνηση αυτή λέει τη συνδέει με εμάς γιατί ήταν μια καθοριστική περίοδος της ζωής της. Και τώρα η επιστροφή της στη χώρα μαζί με τον ενήλικο πλέον γιώτη σηματοδοτεί το κλείσιμο, λέει, ενός σημαντικού κύκλου. Η κίνηση αυτή αποτελεί μια συμβολική χειρονομία φέρνοντάς τον πίσω στον τόπο ως άντρα πλέον. Η Μαντόνα που γύρισε αρκετά μέρη στη χώρα μας και μάλιστα όπου πήγαινε ήταν πάρα πολύ άνετη, δεν την ενοχλούσε ο κόσμος, καθόταν ανάμεσα σε απλούς κοινούς θνητούς όπως λέμε. Έβγαινε φωτογραφίες με τον κόσμο, την είδαμε και στην Κέρκυρα τις προηγούμενες μέρες, χωρίς πάρα πολλούς σωματοφύλακες. Είχε προσωπικό ασφαλείας, αλλά όχι αυτό που βλέπουμε κάποιους χολιγουντιανούς ηθοποιούς να πηγαίνουν σε ένα χώρο και να είναι 15 άτομα μαζί τους. Νομίζω ότι η Μαντόνα διανύει την καλύτερη περίοδο της ζωής της. Θυμάστε, είπαμε τις προάλλες ότι έχει 11 υποψηφιότητες, τις περισσότερες στα MTV Awards. Ο δίσκος της έχει πάρει καλές κριτικές και οι περιοδίες της είναι περίπου στο 90% sold out ήδη τα εισιτήρια. Άρα είναι μια καλή περίοδος για αυτήν.

Την έχουμε αναφέρει στο παρελθόν, αλλά είναι ξανά σε έξαρση μια απάτη σχετικά με courier. Αν έχετε παραγγείλει κάτι από διαδικτυακά και το περιμένετε στο σπίτι, υπάρχουν κάποιοι επιτίδη που σας στέλνουν ένα μήνυμα ότι ήρθαν και δεν σας βρήκαν και αν θέλετε να ξαναεπιστρέψουν σύντομα, παρακαλώ συμπληρώστε τα τάδε στοιχεία και αν πατήσετε το αντίστοιχο link, τα λεφτά από τις κάρτες σας κάνουν φτερά. Οπότε μεγάλη προσοχή, μην εμπιστεύεστε τέτοιου είδους μηνύματα, επικοινωνήστε τηλεφωνικά καλύτερα με το αντίστοιχο κατάστημα που έχετε παραγγείλει ή που θα σας εξυπηρετήσει για να βρείτε λύση. Για όσους δεν πάνε κάπου προς Χαλκιδική, Πιερία, Καβάλα, κάπου κοντά ή αν δεν φύγουν για διακοπές και μείνουν στην πόλη, μια καλή ιδέα είναι να πάτε το βράδυ σε κάποιο θερινό. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλονται οι ταινίες «Ο Παραχαράκτης» και «Η Μεγάλη Σφαγή» των Β' Καπή Αλίμου. Και στο Σινέ Ναταλή προβάλλεται η ταινία «Φιόρθ», που διάβασα μια εξαιρετική κριτική για αυτούς. Συγκεκριμένα έκλεινε με το ότι η ταινία θα σας κάνει να δείτε τη ζωή αλλιώς. Δίνει άλλες διαστάσεις σε πράγματα που ούτε καν είχαμε σκεφτεί. Συναρπαστική η κριτική, μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον. Μην ξεχνάμε ότι έχει και χρυσό φοίνικα στο φεστιβάλ το Γκανόν η συγκεκριμένη ταινία. Η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής, η τελευταία της εβδομάδας, έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τον Αποστόλη Κοσμόγλου που φρόντισε όλα να κυλήσουν τέλεια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε μαζί τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Προσοχή στο δρόμο. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε συνθήκες καύσωνα θα βρεθεί τα επόμενα 24 ώρα η χώρα, με τον υδράγυρο να σκαρφαλώνει τοπικά και στους 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να σημειωθούν σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και στην Κεντρική Μακεδονία. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες το Σάββατο και την Κυριακή. Προσβάσιμη θα είναι η χώρη του Φουαγέ στο Δημαρχιακό Μέγαρο από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων επί της Μοναστηρίου από τις... Προσβάσιμη θα είναι η χώρη του Φουαγέ στο Δημαρχιακό Μέγαρο από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων επί της...

0: Φίτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μύρινα, ενώ απομακρύνθηκαν δεκάδες άτομα από τις παραλίες Θάνος και Πλατή. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτο άνω Νευροκοπίου Δράμας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και από αέρους, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα ισχύσει από αύριο στις 8 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ένας 29χρονος υπήκοος Τουρκίας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη τις πρώτες πρωινές ώρες καθώς καταζητούνταν διεθνώς για υπόθεση ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σχετικά με πράξη που φέρεται να τελέστηκε τον Αύγουστο του 2020 στην Κωνσταντινούπολη. Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό σώμα τέθηκε σε συναγερμό μετά τον εντοπισμό Λέμβου κοντά στον Τσούτσουρα στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στη Λέμβου επέβαιναν 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο παιδιά που μεταφέρθηκαν στον λιμάνι του Ηρακλείου. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη χώρα μας και στην υπόλοιπη Ευρώπη για την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί στις περιφέρειες Αττικής Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα σε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον εμπορικού κέντρου στο Κρίβι Ριχ, την οποία επίθεση ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε κοινική και απαράδεκτη. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπένζαμιν Νετανιάχου, καθώς και ακόμη ενός Ισραηλινού πολίτου, όπως ανακοίνωσε στην πλατφόρμα X, ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε σήμερα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα ενεργήσει ενάντια στις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, με βαθμολογία 14.366, ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το 11ο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάκρεπ, τερματίζοντας τρίτος στον τελικό. Την ίδια ώρα την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης πήρε ο Μίλτος Τεντόγλου, ο χρυσός Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής Ευρώπης στο Άλμα Ισμίκος, είχε επίδοση 8-24 στη δεύτερη προσπάθειά του, η οποία στάθηκε αρκετή για να του εξασφαλίσει την πρωτιά. Και μια ματιά στον καιρό, στη Μακεδονία και τη Θράκη σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης αίθριος καιρός, άνεμοι εντάσσεως έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Καλό βράδυ σε όλους και όλες.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.